Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την ευρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

κυκλοφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

γίνονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζουν. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτη-Σιωπή Ρεβάντ, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές τους ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίζει.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

κοιτάω. Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω. Σε κοιτάω. Που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά. Όταν έπαιρνα...

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Ακούσαμε το τραγούδι «Το μέσα μου φως» από την Μυρτώ Βασιλείου, στίχη του Κώστα Τσίρκα, συγγνώμη, στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Κώστα Τσίρκα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα βάλω κυρίως φωνές που μπορεί και να μην τις έχετε ακούσει ποτέ, μπορεί να τις έχετε ακούσει και ελάχιστα σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Το έκανα, η θεματική σήμερα την έκανα με αυτόν τον τρόπο γιατί θεωρώ ότι, ότι πρέπει να αναδεικνύονται καινούριες φωνές και νέοι άνθρωποι που θέλουν να εδραιωθούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα δίνοντας τη δική τους οπτική. Η Μυρτώ Βασιλείου, να πούμε σε αυτό το σημείο κιόλας ότι είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής από εδώ, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τελείωσε τις σπουδές της και τυχαία μέσα από μία παρέα, τέλος πάντων, γνώρισε την Νατάσα Μποφίλιου. Εκείνη την άκουσε πώς τραγουδούσε και τελείως συμπτωματικά. Ο Κώστας Τσίρκας είναι μουσικός, είχε γράψει όλες τις μελωδίες από το πρώτο άλμπουμ που είχε κάνει Νατάσα Μποφίλιου με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ο δίσκος 100 μικρές ανάσες. Και ο Τσίρκας, αφού τελείωσε τις σπουδές του, θέλησε πάλι να ξαναεπιστρέψει στο κομμάτι της μουσικής. Και έτσι η Νατάσα Μποφίλιου ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ της Μυρτός και του Κώστα. Και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο είχε απήχηση από τη Μυρτώ Βασιλείου με τις πιο πολλές ακροάσεις και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά να εδραιώνεται στο μουσικό χώρο. Να πω και σε αυτό το σημείο ότι η Μυρτώ Βασιλείου θα βρίσκεται τις Παρασκευές 22 και 29 Μαΐου στην Μπουάτα Πανεμιά στην Πλάκα μαζί με τον Ορέστη Ντάντο παρουσιάζοντας και τον τελευταίο δίσκο που βγάλανε με τίτλο «Ακούς τι λένε», στίχη και μουσική Ορέστης Ντάντος, σκηνορχιστρώσεις Γιώργος Μπούλντης. Οπότε, από όσο καταλάβατε, θα ακούσετε καινούριες φωνές και θα σας λέω πάνω κάτω και μερικά λόγια για τους καλλιτέχνες, για τα άτομα αυτά κτλ. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook γράφοντας Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο TikTok. Ράδιο Πάντων με λατινικούς χαρακτήρες και φυσικά περιμένω με πολύ χαρά τα μηνύματά σας, όπως έχετε ανοιχτή τη σελίδα για να μας ακούτε. Λίγο πιο κάτω άμα πάτε θα βρείτε ένα μαύρο κουτάκι εκεί πέρα, μπορείτε να βάλετε ένα username και μια φατσούλα και εγώ με πολύ χαρά να δω μήνυμά σας. Αυτά, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Ακούτε Radio Pantheon.

0: να θες.
1: Αυτές λοιπόν ήταν οι σκιαδαρέσεις με το τραγούδι «Κουκαράτσα». Οι σκιαδαρέσεις είναι ένα ντουέτο το οποίο αποτελείται από τις δίδυμες αδελφές Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση. Ξεκίνησαν και οι δύο είναι ηθοποιοί και ξεκίνησαν να ασχολούνται με το τραγούδι στην καραντίνα το 2020. Όταν δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν, η μία από τις δύο τώρα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς, παρόλα αυτά, η μία από τις δύο πήρε την κιθάρα, ξεκίνησε να παίζει διάφορες μελωδίες, γράφανε παράλληλα και οι δύο διάφορους στίχους και ξεκίνησαν να πειραματίζονται και έτσι ξεκίνησαν με το τραγούδι του Βαγγέλη, όπου έκανε τόμπα, αποκτώντας 1.000.000 ακροάσεις. Και έτσι ξεκίνησαν να τις γνωρίζουν το κομμάτι το κομμάτι, να αρχίζουν να φτιάχνουν μια δική τους πορεία. Και πλέον έχουν γύρω στις 90.000 μηνιαίους ακροατές κάπου εκεί. Έχουν το δικό τους ιδιαίτερο στίχο, καυτηριάζουν κάπως και διάφορα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο το ντουετάκι αυτό. Και πριν από τις σκιαδαρέσεις ακούσαμε το «Γράμμα σε χαρτί» από τους Γιουσουρού. Η ερμηνεία είναι του Κοσμά Λαμπίδη. Μουσική του Σταύρου Ρουμελιώτη και η στίχη του Ναπολέων Λαμπαθιώτη. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ασανσέρ». Οι Γιουσουρού φτιάχτηκαν όταν ήταν μαθητές στο Μουσικό Σχολείο του Αλίμου το 2008. 4 συμμαθητές. Και από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η πορεία τους βγάζοντας τον πρώτο τους δίσκο και πλέον έχουν στο ενεργητικό τους 5 δίσκους με το «Μη και Δεν», ο τρίτος δίσκος, να έχει τις πιο πολλές ακροάσεις και έτσι ο κόσμος να αρχίσει να τους μαθαίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά στο ότι ακούσαμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να γίνω οδηγός σας στα πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν στην Αθήνα και ειδικά αυτή την περίοδο, καθώς είμαστε μία μικρή ανάσα πριν μπούμε στο καλοκαίρι, έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά φεστιβάλ, πολλές συναυλίες, παραστάσεις, ένας χαμός λοιπόν. Και θέλω να ξεκινήσω με έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη, τον οποίο ακούω εδώ και 1,5 χρόνο, διαρκώς και τον έχω αγαπήσει, ο ένας και μοναδικός ο Κράτης Μάλα μας. Αφού τελείωσε τις σημερινές του συναυλίες στο Σταυρό του Νότου τέλος Μαρτίου, ξεκινάει γύρω στα μέσα Ιουνίου την καλοκαιρινή του περιοδία, με συγχωρείτε, και θα εμφανιστεί στην Αθήνα για ένα διήμερο, 22 και 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Θα είναι στη σκηνή Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Μάλα μας και η μπάντα του, η γνωστή και αγαπημένη. Και θα μας παίξουν διάφορα τραγούδια. Θέλω να ελπίζω ότι ίσως καταφέρω και να πάω. Αυτά. Εν τω μεταξύ έχει κυτρινή Κυπροπόλης, οπότε για πηγαίνετε να δείτε άμα προλαβαίνετε. Και τώρα έχω να σας προτείνω δύο υπέροχα φεστιβάλ, τα οποία είναι εκτός Αττικής. Το ένα είναι το Fiesta Voio. Είναι στην Κοζάνη, διοργανώνεται για 5η χρονιά και θα γίνει από τις 23 μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Στη σκηνή θα είναι οι σκιαδαρέσες που σας είπα και πριν την ιστορία τους. Θα είναι ο Νίκος Πρωτοκάλογλου με την Άλκη της Πρωτοψάλτη, σε μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία θα έλεγα. Η Μαρίνα Σπανού, και συνήθως από κάτι τέτοιο φεστιβάλ δεν λείπει καθόλου η αίσθηση, η μουσική του ραπ. Οπότε θα εμφανιστεί και ο Τζαούλ, ο Νόβελ 729 και ο Εθισμός. Και άλλο ένα φεστιβάλ το οποίο πρόκειται να γίνει είναι το φεστιβάλ Πόζαρ, το οποίο θα γίνει λίγο πιο έξω από την αριδαία της Έδεσας. Και το φεστιβάλ αυτό πάνω κάτω θα κυμαίνεται στα ίδια είδη μουσικής. Θα παρευρεθεί ο Ταφλάθος, ο Δωδέκατος Πίθηκος, η Χρυσίδα Γκαγκού, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, Μίλητος Πασχαλίδης, η Ιουλία Καραπατάγη και πολλοί πολλοί άλλοι. Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Τώρα, θα πάμε να ακούσουμε τρία υπέροχα τραγούδια. Το πρώτο είναι από τα Καντινέλια, τα οποία σας τα έχω αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή για συναυλία και παρουσίαση δίσκου που έχουν κάνει. Τα Καντινέλια είναι ένα ντουέτο το οποίο αποτελείται από την Εύη Σεϊτανίδη και τον Θανάση Ζήκα. Και οι δύο παίζουν κιθάρα και έχουν μία... Εγώ βασικά τους πρωτοάκουσα από το μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου. Γιατί στην αρχή μπήκανα... Γιατί τα Καντινέλια ήταν μαζί με τον Λεωνίδο Μπαλάφα και τον Νόβελ 729. Εγώ νομίζω μπήκα για τον Νόβελ 729. Μπαλάφα ακούω επίσης. Τώρα δεν ξέρω για ποιον από τους δύο, αλλά νομίζω 729. Και τους άκουσα σε εκείνη την εκπομπή και μαγεύτηκα ειδικά με το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν, το οποίο θα ακούσετε αμέσως μετά αφού ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε σαν indie παύλα folk μουσικούς. Έχουν μία τάση προς τον ακουστικό ήχο, καθώς χρησιμοποιούν κυρίως τις κιθάρες τους και υπάρχει και μία πολυφωνία από την Εύη, καθώς είναι εκείνη που κυρίως τραγουδάει στα τραγούδια. Το τραγούδι λέγεται «Άμα σταματήσει το μυαλό σου» και περιλαμβάνεται στον δίσκο «Καντινέλια», με τον οποίο γνωρίστηκαν στο κοινό τα Καντινέλια. Πριν από 1,5 μήνα έβγαλαν και τη δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά που λέγεται «Είμαι ένα σπίτι». Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Μπάμπο Κόρο. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει... βασίζεται κυρίως στα πνευστά όργανα, δηλαδή θα ακούσετε σαξόφωνο, θα ακούσετε επίσης πάλι ένα πολυφωνικό σχήμα από την τραγουδίστρια του συγκροτήματος που είναι η Αντιγόνη Μπασακάρου. Στο ενεργητικό τους έχουν δύο άλμπουμ που είναι ο Σύσυφος και οι όψεις που κυκλοφόρησαν πέρσι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Γέλα μου», το οποίο περιλαμβάνεται στον δίσκο «Σύσυφος» και είναι το τραγούδι με τις πιο πολλές ακροάσεις που έχουν σαν Μπάμπο Κόρο. Και τέλος, θα ακούσουμε μία φωνή που έχει παίξει πάρα πολύ στο TikTok, πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εγώ τη γνώρισα πριν από το αφιέρωμα του Άλκη Αλκαίου. Τη γνώρισα μέσα από ένα story που μου πετάχτηκε ξαφνικά στο Instagram. Παρ' όλα αυτά κάθισα και άκουσα διάφορα τραγούδια της και άκουσα τη Σπίθα, που είναι στίχη του Διονύση Τζαρέλα. Η μουσική είναι του Αλέξανδρου Γουργουλιού και περιλαμβάνεται στον δίσκο «Επίλογος», όπου ο Αλέξανδρος Γουργουλιός πήρε διάφορους στίχους από διάφορους στιχουργούς παύλα ποιητές, τους μελοποίησε και μέσα σε αυτόν τον δίσκο συμμετάσχει η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Προδρόμου. Αυτό το τραγούδι, αλήθεια είναι ότι φεύγει από το indie folk, από τα πνευστά και τα λοιπά και πάει λίγο προς το σύγχρονο λαϊκό, να το θέσω κάπως έτσι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά η μελωδία, η συγχορδία, το μπουζούκι, όλο αυτό θα το ακούσετε κι εσείς. Ελπίζω να σας αρέσει. Αυτά προς το παρόν και καλή σας ακρόαση.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδεχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας, γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται την πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την

Λοιπόν, για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα. Πριν από λίγο ακούσαμε και το πολιτικό μονόλεπτο από την πανεσπουδαστική παράταξη στα πλαίσια των φοιτητικών εκλογών που θα γίνουν αύριο. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε αυτή την υπέροχη τριπλέτα που σας είχα πει, θα συνεχίσω να είμαι ο οδηγός σας για αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα που σας έλεγα πριν, καθώς έχω να σας πω και άλλα. Έχω να σας πω μία υπέροχη συνεργασία που θα γίνει μεταξύ του Νίκου Πορτοκάλογλου και της

Πρωτοψάλτη, όπου θα βρεθούν στο Θέατρο Βράχων στις 15 Ιουνίου. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη, καθώς ο κάθε καλλιτέχνης έχει να προσφέρει τη δική του αισθητική επί σκηνής και με τον καθένα να έχει τη δική του πορεία. Έπειτα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη το χειμώνα πρωταγωνιστούσε στο μεγάλο μας τσίρκο, δηλαδή άφησε για λίγο τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξαναεπιστρέφει στη βάση της και θα δώσει μια συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά στις 24 Ιουνίου, τραγουδώντας και αυτά τα υπέροχα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει στον χώρο της μουσικής. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέατρο, έχω να σας προτείνω μία κωμωδία. Η αλήθεια είναι ότι έχει και λίγο black humor. Έχει στοιχεία δηλαδή από αυτό. Ονομάζεται, βασικά έχει τίτλο, «Η οικογένεια Τσεκμέ». Είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόλη Παπαδημητρίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο οποίος έχει μία ιδιαίτερη οπτική πάνω στην κωμωδία. Μία προηγούμενη παράσταση, η οποία είχε απανωτά sold out για αρκετά χρόνια, γιατί παίζονταν για 2-3 χρόνια, ήταν η Μαύρη Σαμπούκα, όπου έπαιζε κιόλας και είχε και σαν συμπροταγωνιστή τον Αντώνη Στάμου. Και τώρα θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή περιοδία αυτή η παράσταση. Και πριν πάει σε όλη την Ελλάδα, θα παίξει και σε 2 θέατρα εδώ στην Αθήνα. Το ένα είναι στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά την 3η-23 Ιουνίου. Και το άλλο θέατρο είναι 2 μέρες μετά την 5η-25 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Σκηνοθετεί, έχει γράψει και παίζει και στην παράσταση. Και είναι σημαντικό να αναφερθούν και η Πινελόπη Πλάγα, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομυράκης, Άννη Θεοχάρη. Και για πρώτη φορά φαίνεται να παίζει και η Μαρία Κίτσου κάποιον κωμικό ρόλο. Αυτά και ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το θέατρο. Και τώρα, επειδή είναι Μάιος, υπάρχει μια πολύ ωραία διάθεση, γίνονται πάρα πολύ ωραία φεστιβάλ. Και έπεσε στην αντίληψή μου ότι από το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μπράβο μου και χωρίς Αρδάμ, σημαντικό, γίνεται το Athens Street Food Festival και κλείνει 10 χρόνια. Γίνεται στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Οπότε θα γίνει και αυτό το Πουσουκού, δηλαδή 15 με 17 Μαΐου και το επόμενο, δηλαδή 22 με 24 Μαΐου. Οπότε είναι και τέλος της εβδομάδας, μετά τη δουλειά μπορείτε να πάτε εκεί πέρα, να πάρετε το ποτάκι σας ή το αναψυκτικό σας, να ακούσετε πολύ ωραία μουσική από διάφορους DJ και να γευτείτε φαγητά από την Ιαπωνία ως την Αίγυπτο, από την Ιγύρια ως την Ισπανία και μέχρι τις είπα και από πολλές άλλες χώρες και υπήρους. Αυτά είχα να σας προτείνω. Και τώρα, για όσους συντονιστήκατε, εγώ το ξαναλέω άλλη μία φορά. Σήμερα στην εκπομπή παίζουμε καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο ή μπορεί να μην έχουν ακουστεί και καθόλου. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως ήχο και είδος. Πάμε προς την rap, γιατί είναι και αυτή ένα είδος το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει και έχει να δώσει κάτι στην μουσική βιομηχανία και ειδικά στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε τον Novel 729, τραγουδώντας το τραγούδι «Άγνωστο», το οποίο περιλαμβάνεται στον δίσκο «Βίωμα». Και στο συγκεκριμένο τραγούδι συνεργάζεται και με τον Σοκράτη Μάλαμα. Να πούμε κιόλας ότι αυτό το Σάββατο κλείνει 10 χρόνια και δίνει συναυλία. Και έπειτα θα ακούσουμε και τον Bloody Hawk, με το τραγούδι «Τον κόσμο γυρίζω». Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την αποφώνησή μας.

μυστικά. Και την Παρασκευή απελπίστηκα. Το Σάββατο με βρήκες και μπροστά μου είχαν η φόρα. Μα να τα παρατήσω όλα δεν ήταν η ώρα. Και αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να αφήσω. Πριν να ξημερώσει η Κυριακή θα είμαι πίσω. Ήμουνα στον πάτο, ήταν όλα χαμένα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να πω και την καλημέρα μου στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, όπως πρέπει λοιπόν, δυστυχώς ήρθε αυτή η στιγμή που πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Παρ' όλα αυτά σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια, γιατί ακολουθεί η εκπομπή της Αλεξάνδρας Πολυχρονοπούλου με τίτλο «Τέχνη Χρό». Εμείς φυσικά και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, να μου είστε συντονισμένοι 11 η ώρα. Και θα σας αφήσω με δύο υπέροχα κομμάτια κατ' εμέ που ακούω την τελευταία περίοδο. Το ένα είναι του Χρήστου Βέργου με τίτλο «Γύρνα και δες». Περιλαμβάνεται στον δίσκο «Η μέρα που περίμενα». Σας είχα παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα ένα τραγούδι από αυτόν τον δίσκο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε προσωπικά εμένα είναι το αγαπημένο μου. Και για τέλος, θα ακούσετε τη Φανή να απαγγείλει, να πούμε, το ποίημα, το τραγούδι, να το πω, «Αρκεί να έχω εσένα». Συμμετάσχει σε αυτό το τραγούδι η Φανή, η ομιωμικρονιώτα The Bad Poetry Social Club, όπου αποτελείται από 5 άτομα, που γράφουν κυρίως ποίηματα και γράφουν και μία μουσική και κάπως παίζεται όλο αυτό. Έχουν συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στο Νάση Στέγη, στο Big Band Festival. Ψάξτε τους, είναι πολύ καλοί και εγώ τις προάλλες τους έμαθα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη να είστε καλά και να προσέχετε τους αυτούς σας.

0: πίσω κοιτάζω, σε βλέπω να τρέχεις. Θα τρέξω μαζί σου κι εγώ. Μέσα στο χάος χορεύουμε. Κοίτα, δεν μένει κάτι άλλο εδώ. Είμαστε μόνοι. Να φτάσαμε κάπου.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Μέρα μικρό μου, αρούρι. Πας κατά τα κανά. Βράχικα. Λοιπόν, γράφω κάτι σε δύο parts, θα στο στείλω. Να το κάνω λίγο διαλογικό σε κάποια σημεία να σκάσει εσύ να μου απαντάς σε πράγματα. Οπα, οπα, οπα, κουτούλησα κιόλας. Ρε, τρελέ μου. Να σε ρωτήσω, να χτίζεται αυτό, να σου πω μικρή μου κάποια. Έτσι το φαντάζομαι λίγο. Χιχι, αν βγάζει νόημα το πώς το περιέγραψα. Και να είμαστε όλοι καλά.
3: Αν σου ζητούσα τώρα να φύγουμε, τι θα έλεγες?
2: Τι θα έλεγες?
3: Αν έπρεπε να αφήσουμε πίσω κοινόχρηστα 4 μηνών σε 2 διαφορετικές πόλεις. Αν έπρεπε να μάθεις κιθάρα για να γεμίζεις τις κοιλιές μας βγαίνοντας στον δρόμο να παίξεις.
2: Αν εγώ
3: γινόμουν πάλι σερβιτόρα.
2: Αν τα
3: ποίηματά μας έμεναν παγιδευμένα στις βραδινές μας συζητήσεις κάτω από τον ανοιχτό απορροφητήρα. Αν γράφονταν μονάχα για μερικά δευτερόλεπτα στον καπνό που έβγαινε από τα στόματά μας πριν χαθούν και από την ακοή αλλά και τη μνήμη μας. Πες μου, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να με αγαπάς πιο πολύ από όλους και στις πράξεις. Και θα άντεχες να σε αγαπάω κι εγώ από όλους πιο πολύ. Αν μέσα στα όνειρά μου κατοικούσε μονάχα η εικόνα σου. Αν η μόνη επαφή στο κινητό μου ήταν ο δικός σου αριθμός. Και μόνο με τα δικά σου δάχτυλα μάθαινα την επαφή. Αν στα ντουλάπια της κουζίνας μας υπήρχαν 2 πιάτα, 2 πυρούνια, 2 κούπες και μονάχα ένα μαχαίρι. Γιατί τίποτα αιχμηρό δεν θα άφηνα να σε πλησιάσει ξανά. Εκτός αν έβγαινε από το δικό μου στόμα. Πες μου,
2: τι θα έκανες?
3: Μέχρι που φτάνει η αγάπη σου? Εγώ πιστεύω σβήνει πριν φτάσει στο περίπτερο.
4: Πότε?
3: Αν είχαμε μόνο μία ντουλάπα. Αν ντυνόμουν με τα πουκάμισά σου και εσύ χωρούσες τριμωχτά μέσα στα τζιν μου. Αν ξεκινούσα να πίνω τζιν με τόνικ σαν εσένα και παρατούσα για πάντα τις φθηνότερες μπύρες στον κατάλογο. Αν οι φίλοι μας χάνανε την ισορροπία τους και πέφτανε από το ρετυρέ του μυαλού μας.
4: Θα τους πήγες ένα διάρρεο πέντε από το στόμα.
3: Και αν ήταν όλα κατηλημένα.
4: Θα έπιανα φίλους
5: τους γείτονες.
3: Αν σου ζητούσα τώρα να φύγουμε, τι θα έλεγες? Ελπίζω πως θα έλεγες όχι. Ελπίζω να μην αφήσουμε τίποτα πίσω μας. Να γεννήσουμε ένα καινούριο ζευγάρι αυτιά στο πλαϊνό μέρος του λαιμού μας αβράγχια. Μονάχα για να ακούμε ένα στη φωνή του άλλου μέσα στη φασαρία του κέντρου. Ελπίζω να μην μάθεις ποτέ σου κιθάρα και εγώ να γίνω σερβιτόρα ξανά μονάχα για να βγάλω το επόμενο βιβλίο μου. Να πληρώσουμε κάποια στιγμή τα κοινόχρηστα. Να βγάλουμε λεφτά και να πίνουμε τις πιο ακριβές μπύρες στο κατάλογο.
4: Κι αν χάσεις την ισορροπία μου και μέσα από το ρετυρέ του μυαλού σου,
3: θα σου νοικιάσω ένα διάρρεο απέναντι από το δικό

0: Μπαμπουρά. Θα μου στείλεις το κομμάτι. Να το βάλω στην Αλεξάνδρα που είναι εδώ δίπλα μου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι.

0: Sky.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρέπει κάπου κάποιος να με συντονίσει, γιατί αυτά τα σήματα δεν θα μάθω ποτέ πότε πέφτουνε και θα με κόβουνε στη μέση και θα γίνω με ρεζίλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα στα αγαπημένα μου άτομα, στην αγαπημένη μου παρέα, σε μία από τις πιο όμορφες παρέες του κόσμου ολάκερου, οκ. Okay. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα αυτή την τόσο όμορφη ώρα, 12 και 6, όπως άλλωστε και κάθε Τρίτη από τις 12 το πρωί, ακούτε την εκπομπή Τέχνη Χρό με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Μία εκπομπή που απαντάει στην ερώτηση του αν παίζει κάτι καλό στην Αθήνα. Μία εκπομπή που καθησυχάζει το φόμο μέσα μας, μια εκπομπή που, long story short, εξερευνά την Αθήνα και φέρνει κάθε εβδομάδα στον αέρα 4-5 πραγματάκια σχετικά με την τέχνη, βεβαίως, που αξίζει full να πας. Γενικά, για να απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσα, ναι, παιδιά, παίζουν πολλά καλά στην Αθήνα. Δεν μπορείτε βασικά να το ρωτάτε αυτό. Όταν το Παρασκευοσάββατο που πέρασε έλαβαν χώρα δύο τεράστιες, όχι απλά τεράστιες, τιτανομέγιστες συναυλίες back to back. Okay. Από τη μία έχουμε Stolen Mike την Παρασκευή 8 του μήνα, από την άλλη η Metallica στις 9 το Σάββατο. Πήγα σε κάποια από αυτές τις δύο? Όχι. Θα ήθελα να πάω? Ούτε. Γιατί βασικά αρχικά δεν ήθελα να πάω, γιατί γενικά δεν είμαι καθόλου άνθρωπος των μεγάλων συναυλιών και τα ποδοβολητά και το χαμό. Τα δέχομαι μόνο για το Σοκράτη Μάλαμα με θρησκευτική ευλάβεια, αλλά τώρα που βλέπω βίντεο και όλα αυτά, ιδίως από το Stolen δηλαδή, γιατί Μετάλλικα δεν ακούω, με πιάνει πράγματι το φόμο μου, πιάνω... Όχι πια νομίζω ότι είμαι, τύπου ντροπή μου που λέω ότι αυτή η εκπομπή είναι κάτω φόμο και εγώ είμαι ένας άνθρωπος με τρελό φόμο γενικά. Τέλος πάντων, πίσω στον Stolen, ήταν νομίζω το μεγαλύτερο του live, κατά πολλούς το καλύτερο και ζηλεύω πάρα πολύ. Και έπειτα είχαμε βασικά τους Metallica που έπαιξαν και ζορμπά και τρύπες. Και γενικά κάτι, τώρα μην πω καμιά βλακεία, κάτι λέγανε ότι η μουσική για τον Πυθαγόρα και την ελληνική κουλτούρα. Τέλος πάντων, τζέρτζελο, καταστασούλα πολύ ωραία, που στο μεταξύ, λίγο άκυρη σκέψη τώρα, αλλά μόνο εμένα το for you μου στο TikTok κάθε φορά που γίνεται κάποια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα βλέπε Metallica, γεμίζει με βιντεάκια του στυλ. Όλοι κλείσατε εισιτήρια στους Metallica επειδή ξέρετε δύο κομμάτια και τους είδατε από το Stranger Things και πήρατε τη θέση από εμένα που είμαι φαν από το 99 και δεν ξέρω κι εγώ τι. Βρε φίλοι μου, μήπως να τα αφήσουμε λιγάκι πίσω μας όλα αυτά. Δεν είναι κακό, θεωρώ εγώ τώρα με το ταπεινό μου το μυαλό, να θέλει κανείς να πάει σε μια μεγάλη συναυλία, απλά για να έχει αυτή την εμπειρία, βρε παιδιά. Και εγώ το 2023 είχα πάει στους Arctic Monkeys στην Πλατεία Νερού, ενώ ήξερα μόνο 5 κομμάτια. Και με το 5 λίγο υπερβολή, να ξέρα 2. Αλλά οκ, okay, τι έγινε, δεν χάλασε και ο κόσμος, δηλαδή... Ο κόσμος χάλασε για μένα, γιατί πέρασα χάλια. Αλλά δεν πειράζει. Στην τελική, μία εμπειρία ήταν κι αυτή. Και η εμπειρία ήταν εμπειρία. Και τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, ένα τελευταίο πράγμα θα πω. Παρασκευή Stolen, Σάββατο Metallica και την Κυριακή Έτσι για το Σβήσιμο, ημέρα της μητέρας. Και παρόλο που είμαι θερμός υποστηρικτής του ότι πρέπει που και που, και όχι που και που, και συχνότερα από που και που, να θυμόμαστε πως αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο μητέρας, μητέρες, Θεέ μου, μητέρας, ντροπή μου, δεν είναι μόνο μητέρες, είναι και πολλά άλλα πράγματα, όπως κόρες, φίλες, αδερφές. Ωραία, έχασα τον ιρμό μου. Αυτό που ήθελα να πω, το ζουμί είναι ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο μητέρες γενικά. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, έτσι για χάρη της ημέρας, εγώ σήμερα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με το «Μαμά γερνάω» της Τάνιας Τσανακλίδου, ως μία ευχή προς όλες αυτές τις μανούλες, όλες αυτές τις γυναίκες που επί χρόνια μεγαλώνουν για εμάς.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Κλάμα με αυτό το κομμάτι. Τρελό κλάμα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Να θέλω να τραγουδήσω λίγο σαν άνθρωπος κι εγώ πίσω από το μικρόφωνο και να σπάει φωνή μου ωριακά, οκ. Okay. Τέλος πάντων, γιατί κάνω κι εγώ κάτι επιλογές κομματιών, ώρες. Εν πάση περιπτώσει, πρώτη πρόταση της ημέρας, ωραία, να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, νομίζω, για θέατρο. Οπότε έχω έρθει για άλλη μια φορά με μια πολύ πολύ όμορφη παράσταση. Γενικά είμαι προσωπικά πολύ αυστηρή με το θέατρο. Όχι επειδή είμαι γνώστης, δεν είμαι καθόλου γνώστης. Απλά στο θέατρο σπάνια θα βρω κάτι που μου αρέσει. Αυτά που μου αρέσουν έχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, οπότε αν είστε σαν εμένα και έχουμε παρόμοιο γούστο, θα σας αρέσει αυτό το θρίλερ, όπως περιγράφεται, της Sophie Swedenborg, πιστεύω, με όνομα Bacon. Μιλάει για τη βία, δεν μιλάει για Bacon, προς μεγάλη μας έκπληξη, μιλάει για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ. Και κάπου εδώ να σας πω πως ήδη στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη αποτελεί φαινόμενο αυτό το θεατρικό, ίσως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά κείμενα. Φτάνει λοιπόν το Bacon και στην Ελλάδα με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο, όλοι τον ξέρουμε και τον αγαπάμε από το Μαέστρο, και τον Αλέξανδρο Πιεχοβιάκ. Κάθε φορά αυτό το όνομα λίγο το σκοτώνω. Ο οποίος όμως πρόσφατα συνειδητοποίησα πως έχει παίξει και στις Σέρες του Καπουτζίδη. Δεν το είχα προσέξει ποτέ, αλλά οι πιστοί της εκπομπής αυτής θα θυμούνται πως έχει παίξει και στο Smiley, στο Samoan Club με τον Μίνο Θεοχάρη. Τα δύο αυτά λοιπόν αγόρια διεισδύουν στην τοξική αρενοπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας. Πρόκειται για την ιστορία δύο εφήβων από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, υπόβαθρα, όπως θέλετε πείτε το. Ο ένας δηλαδή είναι λίγο παραβατικός και από ένα διαλυμένο σε εισαγωγικά σπίτι. Ο άλλος εσωστρεφής και από μια οικογένεια πολύ πολύ υποστηρικτική. Τα δύο αυτά παιδιά λοιπόν γνωρίζονται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου και ξεκινάει μια πολύ δυνατή φιλία που θα εξελιχθεί σε έρωτα. Δηλαδή έτσι λένε οι κριτικές και τα spoilers, μιλάνε περί έρωτα, γιατί στην περίληψη, όπως τη βρίσκεις online, λέει πως η φιλία αυτή εξελίσσεται, and I quote, σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή. Και γιατί το λέω εγώ αυτό, γιατί κάνω τη διευκρίνηση, εγώ το ονομάζω έρωτα, στις περιλήψεις το ονομάζουν αλλιώς. Γιατί θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω μία σκέψη κάπου εδώ, που μου ερχόταν πάρα πολύ έντονα στο μυαλό όσο έψαχνα πέντε πράγματα παραπάνω για αυτή την παράσταση. Γενικά, πιστεύω πως η εξάρτηση από τη συνήθεια χωρίζονται με μία πολύ, μα πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Όταν λοιπόν ερωτεύεσαι, γίνεσαι μέρος της καθημερινότητας ενός ατόμου και το αντίστροφο, και συνηθίζεις σε μία ρουτίνα η οποία λειτουργεί σαν τη δικιά σου εθιστική ουσία. Και γι' αυτό όταν χωρίζεις από αυτό το άτομο, κλαις και ορίεσαι, ακόμη κι αν η σχέση είχε τα χάλια της τα μαύρα, γιατί κάποιος σου έχει πάρει την ουσία σου, τη ρουτίνα στην οποία είχες συνηθίσει και μετέπειτα εξαρτηθεί. Δεν ξέρω. Είναι μια σκέψη που χτυπάει πάρα πολύ συχνά στο μυαλό μου και θεώρησα πως ταιριάζει εδώ, οπότε ήθελα να τη μοιραστώ. Τέλος πάντων, συνεχίζω τώρα, γιατί χρόνια αργότερα, στα 20 τους, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βία, οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν υπόθηκαν ζητούν δικαίωση, το Bacon αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία. Γενικά, όπως ακούγεται, είναι ένα έργο που μιλά χωρίς φίλτρα για την τοξική αρενοπότητα, τη σεξουαλική σύγχυση, τη βία και τις συνέπειες της σιωπής. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν. Έχω ακούσει πως η σκηνοθετική προσέγγιση της Έμιλι Λουίζου είναι πανέξυπνη και εξαιρετική. Βέβαια, πως να μην είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα όταν έχεις να δουλέψεις με αυτούς τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είναι τόσο καλοί σε αυτό που κάνουν. Βασικά, η παράσταση εξελίσσεται, υποτίθεται, στο τότε και στο τώρα. Οπότε ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος αλλάζουν με περίσσια ευκολία από τη μία χρονική περίοδο στην άλλη. πολύ οργανικά και είναι σίγουρα κάτι που θέλω να προλάβω να πάω να δω. Αν προλάβω βέβαια, γιατί μέχρι τις 24 του μήνα είναι sold out και έτσι όπως το βλέπω, μάλλον και οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα κοκκινήσουν σιγά σιγά, γι' αυτό τρέχουμε όλοι μαζί να προλάβουμε τη θέση μας για αυτό το τόσο ιδιαίτερο έργο, okay, που πραγματεύεται χίλια δύο πράγματα, πάνω απ' όλα όμως την αποδοχή και ανεβαίνει, για να μην το ξεχάσω, κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο θέατρο Άνεσης.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ωραία, νομίζω αρχίζω και προσανατολίζομαι λίγο με αυτά τα σήματα. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Dead People, είναι της Ειρήνης Σκυλακάκη. Κάποιανού γνωστού πρέπει να είναι κόρη αυτή, αλλά εγώ την ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα και εντελώς συμπτωματικά παίζει και το κομμάτι της στο τρέιλερ της παράστασης Bacon, για την οποία μιλήσαμε πριν λίγο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα όχι τόσο συγκεκριμένο event, αλλά σίγουρα σε κάτι που σηματοδοτεί επιτέλους τον ερχομό του καλοκαιριού. Παιδιά, ανοίξανε τα θερινά σινεμά. Και συγκεκριμένα, πιο αγαπημένο όλων θερινό άνοιξε ξανά. Όλοι το ξέρετε, όλοι το αγαπάτε. Αν δεν έχετε πάει από κοντά, σίγουρα το έχετε δει σε κάποιο aesthetic story στο Instagram κάποιου φασαίου φίλου σας. Βρίσκεται στην καρδιά της πλάκας, έχει θέα την Ακρόπολη και είναι από τα πιο αγαπητά θερινά της Αθήνας, αν όχι του κόσμου ολόκληρου. Okay? Γιατί έτσι όπως έκανα λίγο snooping around για αυτό το σινεμά, είδα και ένα άρθρο που το είχε κηρύξει τύπου το νούμερο ένα σινεμά όλου του κόσμου, θερινό. Οπότε ναι, από εδώ να κάνω μια σημείωση στο μεταξύ, γιατί έχω κάνει πολλές σημειώσεις αυτή την εκπομπή. Δεν πειράζει, περνάω πολύ καλά εγώ, ελπίζω να περνάτε κι εσείς. Να κάνω λοιπόν τη σημείωση ότι λατρεύω το ότι τα θερινά τα περισσότερα είναι σε ταράτσες. Δηλαδή νιώθω πως μια αθηναϊκή ταράτσα μπορεί να απογειώσει τα πάντα. Όχι επειδή είσαι ψηλά, απλά έχει άλλο αέρα. Όχι κανονικό αέρα, επειδή είσαι ψηλά. Έχει άλλο vibe. Π.χ. εγώ, σαν χθες το θυμάμαι, που στις 6 του Ιουνίου, που μας πέρασε, με το που δώσαμε το τελευταίο μάθημα των Πανελλαδικών, βγήκαμε το βράδυ με τις κολλητές μου και πήγαμε σε ένα ρουφ στην πλάκα να πιούμε το κοκτέιλάκι μας, επιτέλους χαλαρές. Και έτσι όπως κοίταζα τον κόσμο να περνάει από κάτω και να περνάει καλά και την Ακρόπολη να στέκεται αγέροχη πάνω από το κεφάλι μου, αισθανόμουν επιτέλους ελεύθερη και ευτυχισμένη. Και πέρα από την ελευθερία και την ευτυχία, ένιωθα και ένα τσικ πιο ευγνώμων που βρισκόμουν σε μία ταράτσα και όχι σε κάποιο πεζόδρομο. Okay. Πού κολλάνε όλα αυτά όμως, πουθενά. Απλά σήμερα είχα όρεξη για κουβέντα, όπως μπορεί να καταλάβατε. Μάλλον όμως πρέπει να συνεχίσω κανονικά την εκπομπή, επειδή δεν σας είπα ποτέ σε ποιο σινεμά ακριβώς αναφέρομαι. Αν και μου φαίνεται απίθανο το να μην έχετε καταλάβει ακόμη, ένα είναι το σινεμά που φημίζεται για τη θέα του στην Ακρόπολη και αυτό δεν είναι άλλο από το Σινέ Παρί. Κυδαθηναίων 22 στην πλάκα βρίσκεται αυτό το διαμαντάκι, το οποίο δεν είναι καν κρυφό. Ανοίγει φέτος για τρίτη χρονιά τις πόρτες του και ήδη μυρίζει καλοκαίρι. Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 7.30 ώστε οι θεατές να μπορούν να έρθουν έως και μια μισή ώρα πριν από την πρώτη προβολή για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα και το ποτό τους στο μπαρ, ενώ τα τρία τελευταία καλοκαίρια προβάλλει ένα πολύ προσεγμένο πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών και κλασικών ταινιών. Ενδεικτικά στο πρόγραμμά του για φέτος βλέπω The Devil Wears Prada 2. Αν και να σας πω την αμαρτία μου, δεν έχω δει καν το 1 και πρέπει λίγο να κάνω educate myself προτού πάω να δω το 2. Βλέπω το The Drama με τη Zendaya και τον Pattinson, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Αλλά βλέπω και πιο κλασικούς τίτλους όπως Breakfast at Tiffany's, Amelie και άλλα πολλά πολλά πολλά. Και βλέπω μάλιστα από σύντομα προβάλλεται και μια ταινία που λέγεται Αρκουδότρυπα και θέλω πάρα πολύ να τη δω, αλλά δεν λέω ακόμη κουβέντα, γιατί την κρατάω για την επόμενη εκπομπή. Αυτά λοιπόν για το Σινέ Παρί και όταν εγώ ακούω για θερινό σινεμά, ένα τραγούδι που μου έρχεται στο μυαλό, όχι, βασικά ένα τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό και δεν είναι άλλο από το ψηρί της Μαρίνας Σπανού. Άντε λοιπόν, πάρτε το και το κομμάτι και πάρτε μετά από το χέρι σας το αμόρε σας, κεράστε μία μπύρα και πηγαίνετε θερινό να δείτε κάποια αγαπημένη ταινία κάτω από τα αστέρια.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές τους ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Radio Pandion.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι και φιλαράκια, που στο Radio Pandion φυσικά, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πού αλλού. Ακούτε Τέχνη Χρό με την Αλεξάνδρα Πολυ...

Λέγεις την αποχή, παίρνεις μία θέση. Επομένως, πάμε όλοι να ψηφίσουμε για να έχουμε τουλάχιστον το δικαίωμα μετά να γκρινιάζουμε για τις αποφάσεις που θα παίρνει η πρώτη δύναμη. Πλάκα κάνω, φυσικά. Τι έλεγα λοιπόν. Εμείς βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτής και πρωτού περάσουμε σε δύο ακόμη εκπληκτικές, όπως πάντα άλλωστε, προτάσεις, να θυμίσω τι... Το chat μας φυσικά. Πρέπει μέχρι τώρα, μετά από 20 ολόκληρες εκπομπές, ναι, έκατσα χθες βράδυ και τις μέτρησα, να έχετε μάθει απ' έξω αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει κάπως να το θυμίζουμε και το chat, γιατί αλλιώς παίζει ξηρασία μεγάλη. Αν λοιπόν θέλετε να με δροσίσετε λίγο με ένα γλυκό και όμορφο ραβασάκι, είτε αυτό είναι μια καλησπέρα, είτε είναι μια δική σας πρόταση για την εκπομπή, είτε είναι ο πόνος σας, τα νέα σας, δεν κρίνω καθόλου, μπορείτε πανεύκολα, έτσι όπως κοιτάτε την οθόνη σας αυτή τη στιγμή, να σκρολάρετε ελαφρώς και να βρείτε το γκρι αυτό πλαίσιο που ενώνει εσάς με εμάς. Στείλτε λοιπόν μηνυματάκια, θα τα διαβάσω με πολύ μεγάλη χαρά ή, αν μου είστε ντροπαλοί, Plan B υπάρχει πάντα και δεν είναι άλλο από το Instagram μου, Alex Κάτω Παύλα Πολυχρονοπούλου. Αυτό βέβαια μπορείτε να το ακολουθήσετε και χωρίς να θέλετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα, καθώς από εκεί προσπαθώ να σας ενημερώνω κι εγώ γενικότερα για την εκπομπή, π.χ. για κάποια ακύρωση, αναβολή, whatever. Τέλος πάντων, έφυγε και αυτό από τη μέση. Νιώθω πως κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέω. Πρέπει σιγά σιγά να γίνω λίγο πιο εφευρετική σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως, τι σας έχω, τι σας έχω. Κάτι που θεωρείτε και δεν θεωρείτε τέχνη. Βασικά, αφήστε το, θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και θα πω ότι πρόκειται πράγματι για τέχνη, γιατί το φαγητό είναι τέχνη. Και ξέρω ότι το κάρφωσα λιγάκι που είπα για φαγητό, αλλά δεν πειράζει, δεν υπάρχει λόγος για suspense. Η τρίτη πρόταση της ημέρας είναι το Athens Street Food Festival. Ρε, ειλικρινά, όταν σας λέω ότι λατρεύω το street food, δεν κατανοείτε σε τι βαθμό το εννοώ. Λατρεύω το street food. Και αν με ρωτάτε, μου αξίζει και ένα τεράστιο μπράβο που δεν έχω ρημάξει ακόμη την καντίνα με τα hot dog έξω από τη σχολή. Για να εξηγήσω όμως και σε εσάς που μπορεί να μην ξέρετε τι είναι το Athens Street Food Festival, να σας πω πως είναι ένα μεγάλο, τεράστιο φεστιβάλ που εδώ και 10 πια χρόνια, σαν μια αθηναϊκή παράδοση, στείνεται κάθε Μάιο στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, συστήνοντας στο κοινό με ένα εισιτήριο των 3,5 ευρώ, πάνω από 15 με 20 νομίζω κάθε φορά pop-up μαγαζιά με street food. Και όταν λέω street food, δεν εννοώ μπεργκεράκια και πίτσες. Εμπτή με περάσατε για καμιά βασικιά. Τα έχει και αυτά, τα έχει τα μπεργκεράκια, τις έχει τις πίτσες, αλλά έχει κι άλλα. Έχει μπέργκερ, ας πούμε, με low and slow cooked pork belly. Έτσι το λέει, παιδιά, σας τορκίζομαι. Έχει corn dogs, έχει ramen, έχει και επιλογές για vegan, έχει και για το σβήσιμο γλυκάκι. Και όχι μόνο δηλαδή. Αυτά είναι απλά παραδείγματα, γιατί εκεί θα βρεις πολύ και κάθε λογής φαγητό. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει πριν κάποια χρόνια που ήμουν ακόμη στο δημοτικό, είχα φάει πρώτη φορά αυτές τις πατάτες που είναι σε καλαμάκια από σουβλάκι, έτσι στριφογυριστές, και είχα πάθει την πλάκα μου, τύπου ακόμη τις ονειρεύομαι ρε φίλε και θέλω να τις ξαναβρω για να φάω αυτή τη συγκεκριμένη πατάτα. Φέτος, να ξέρετε πάντως, κλείνει τα 10 του χρόνια αυτό το μαγικό φεστιβάλ, δώρο Θεού αυτό το φεστιβάλ, παιδιά, λατρεύω το φαγητό. Ξεκίνησε δηλαδή το 2016, όταν η έννοια του street food στην Ελλάδα ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Συγγνώμη για τα σαρδάμ, μέλος της παρέας, μην το ξαναλέω, απλά αποδεχτείτε το από ένα σημείο και μετά, έτσι κάνω κι εγώ με την αποδοχή κυκλοφορώ στη ζωή μου. Έκανε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ μεγάλη επιτυχία, κέρδισε την καρδιά αμέτρητων foodies και κάπως έτσι βρίσκομαι κι εγώ εδώ και σας μιλάω προσπαθώντας να μην αρχίσουν να μου τρέχουν τα σάλια. Ουφ! Και επειδή αν μπορούσα θα καθόμουν με τις ώρες και θα σας μίλαγα για το πώς λατρεύω το φαγητό, με έχετε δει μέχρι στιγμής, δεν έχω διστάσει, λέω να το αποφύγω, δάζοντας ένα κομμάτι του Stolen Mike, που τον ανέφερα στην αρχή, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, που για να σας προλάβω, δεν μιλάει για φαγητό, αλλά έχει αυτό το urban βρώμικο vibe, που συναντάμε κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο Athens Street Food Festival, μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν απατώμαι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Πω πω, είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Λατρεύω τον Στόλεν, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου με την εκπομπή. Βέβαια, προσπαθώ κι εγώ να τον χώνω όπου μπορώ τα πιο ήπια κομματάκια του. Π.χ. μια φορά είχα βάλει το θέλω καθρέφτη, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τελευταία... Ναι, στην τελευταία δίκιο έχω, συμφωνώ με τον εαυτό μου, πρόταση της ημέρας. Που βασικά, πριν περάσουμε στην τελευταία πρόταση της ημέρας, να πούμε επίσης πως χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βυτού και έχει άπειρα ωραία πραγματάκια, τα οποία νιώθω πως θα τα καλύψουμε στην επόμενη εκπομπή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Α, και... Επίσης, σήμερα πρέπει να βγει και το πρόγραμμα, ή τέλος πάντων σήμερα πήρε το μάτι μου το πρόγραμμα για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Σταύρος Νιάρχος. Οπότε γρήγορα γεμίζει η εκπομπή της επόμενης εβδομάδας, δεν θέλετε να τη χάσετε. Και τώρα ήρθε όντως η ώρα για την τελευταία πρόταση της ημέρας. Άργησα λιγάκι, είναι η αλήθεια. Έχει ξεκινήσει από τις 24 Απριλίου και τελειώνει αυτή την Κυριακή. Αλλά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτή την εκπομπή η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. Ένας θεσμός που, όπως καταλάβατε, τρέχει για πολλά χρόνια, στο άλσος Κηφισιάς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα, άρρηκτα συνδεδεμένος ο θεσμός, συγγνώμη, με την ταυτότητα της πόλης. Για να βοηθήσω να το κάνετε λίγο εικόνα, σκεφτείτε ότι βρίσκεστε στην ήδη καταπράσινη και ήδη φωτεινή Κηφισιά, ότι περπατάτε στο ήδη εντυπωσιακό της άλσος, αλλά αυτό το άλσος είναι γεμάτο με ακόμη περισσότερο χρώμα και μυρωδιές. Σκεφτείτε άπειρα λουλούδια, παντού, σε αμέτρητα χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας μία πολύ συγκεκριμένη αίσθηση αθηναϊκής άνοιξης, που προσωπικά νιώθω ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Είναι σήμα κατά τεθέν της άνοιξης στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα όντως δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι η πιο εντυπωσιακή ανθοκομική έκθεση της πόλης, χωρίς αμφιβολία. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως βαρετό, ότι τι θα πάω, ας πούμε, και να δω λουλούδια. Όχι, σας το υπόσχομαι, μπορεί να γίνει μία πάρα πολύ ωραία βόλτα όλο αυτό. Καταρχάς, αν μένετε προς Καλλιθέα μεριά, προς τα μέρη μας, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να φτάσετε στην Κηφισιά είναι ο ηλεκτρικός. Και ο ηλεκτρικός, θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή, παρά το ότι ώρες-ώρες είναι λίγο τρομακτικός, λίγο επικίνδυνος, λίγο δεν ξέρω κι εγώ τι, εμένα μου φαίνεται πολύ ωραίος και ρομαντικός. Και κρίνετε την όσο θέλετε, αυτή είναι μου την τοποθέτηση. Γενικά λατρεύω τον ηλεκτρικό, λατρεύω... Συχαίνομαι το ότι τους έχουν βάλει χρωματάκια και είναι σαν να έρχεται να με παίρνει ο Τόμας το τρενάκι κάθε φορά που θέλω να πάω στη δουλειά μου. Εγώ λατρεύω τα γκράφιτι που ήταν έξω από τον κάθε σειρμό, λατρεύω τη σαπίλα της Αθήνας και νιώθω ότι... Τώρα που καλύψανε αυτά τα γκράφιτι, καταρχάς τα καλύψανε και με άθλιο τρόπο, δηλαδή απλά βάλανε μια ταπετσαρία από πάνω και σε σημεία που δεν είναι η ταπετσαρία, φαίνεται το γκράφιτι από κάτω, δηλαδή, παιδιά, άμα θέλετε να μου το χαλάσετε, χαλάστε το όμως σωστά, μην κάνετε μισές δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, θα φτάσετε λοιπόν στην Κηφισιά, είτε με ηλεκτρικό είτε όχι, περνάει και το 550 από τη Συγκρού, βολεύεστε μια χαρά, θα πάρετε το καφεδάκι σας, θα δώσετε 2 μόλις ευρώ στην είσοδο, άντε θα πάρετε και ένα σάντουιτς απ' έξω να σας πιάσει για να μην χρειαστεί μετά να καταλήξετε για μπραντς στην Κηφισιά και θα κάνετε τη βόλτα σας στο πάρκο, έστω για μισή ώρα, okay. Και θα με θυμηθείτε. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είστε plant moms σαν εμένα, αλήθεια σας το λέω, αξίζει μόνο και μόνο για τη βόλτα. Ειδικά τώρα που ο καιρός έχει αρχίσει επιτέλους να θυμίζει κανονική άνοιξη ή και όχι, γιατί εγώ είμαι για άλλη μία εβδομάδα βραχνιασμένη, αλλά τέλος πάντων. Και όλοι γενικά ψάχνουμε αφορμές για να βγούμε λίγο παραπάνω έξω, έναν παραπάνω καφέ, μια παραπάνω βόλτα. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι low effort και low cost, αλλά πολύ όμορφο, εντυπωσιακό και ιδιαίτερο, η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς παίζει πάρα πολύ δυνατά. Νομίζω έχει και μερικά events και λαϊβάκια και workshops, αλλά δεν είμαι σίγουρη, οπότε ας μην πω κάποια βλακεία καλύτερα. Αλλά ναι, τρέξτε να προλάβετε μέχρι τις 17 Μαΐου, γιατί μετά θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την επόμενη άνοιξη και θα κλαίτε. Και Κάπως έτσι κλείνει η σημερινή εκπομπή. Πριν κλείσει όμως θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, Άνοιξη λέγεται, από Λάμδα, και θα επιστρέψουμε για αποφώνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπημένα μου φιλαράκια. Όμως πριν σας χαιρετήσω επίσημα, οφείλω να πω πως το βράδυ έχουμε ημιτελικό Eurovision. Πολιτιστική ενημέρωση κάνουμε, αν δεν το ανέφερα αυτό, η εκπομπή θα ήταν λήψη. Αν και δεν έχω αποφασίσει ακόμη σε ποιο στρατόπεδο βρίσκομαι. Δηλαδή από τη μία θέλω πάρα πολύ να τη δω. Είναι κάτι που το διασκεδάζω εσύ. Είναι... Κάνεις bonding με την παρέα σου βλέποντας Eurovision, γνώμη μου. Από την άλλη, ωστόσο, μήπως πρέπει να μποϊκοτάρω επειδή Free Palestine ή έχω ακούσει, ας πούμε, και την θέση ότι μποϊκοτάζει επειδή ο Ακύλας χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στο βίντεο κλιπ του. Ναι, αλλά... Μέχρι όντως να τον αναλάβει η ΕΡΤ για την Eurovision, όλες τις δουλειές της έκανε με δικά του χρήματα, οπότε το AI θα ήταν μια πολύ καλή λύση στην προκειμένη περίπτωση. Αχ, δεν ξέρω καθόλου. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα θα τα μάθω και εννοείται θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, οπότε ναι, τώρα ήρθε η ώρα δυστυχώς να σας αφήσω. Σε καλά χέρια όμως, όπως πάντα, αφού ακολουθεί μετά από μένα η αθλητική εκπομπή Super Ligati με το Σοφοκλή Σιούτη και τον Απολέον Μουρτογιάννη. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Εγώ ήμουν η Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου, εσείς ήσασταν υπέροχοι όπως πάντα. Μην ξεχνάτε να προσέχετε και να αγαπάτε τους εαυτούς, τις εαυτές, τα εαυτά σας. Να πίνετε νερό. Σημαντικό τώρα που ξεκινούν οι ζέστες. Κάτι άκουσα για 30 βαθμούς στο μεταξύ. Σήμερα, μέσα στη βδομάδα. Και μετά την Πέμπτη, βροχές. Λίγο να αποφασίσουμε σιγά σιγά, δηλαδή... Φτάσαμε μέσα Μαΐου, αποφασίστε. Εμείς πάντως θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 12 το πρωί με άπειρα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά updates, συναυλίες, φεστιβάλ και προφανώς ακόμη περισσότερες προτάσεις για να βάλετε λίγη τέχνη, λίγο τη φορά, μέσα στη ζωή σας. Μέχρι τότε, εγώ να σας χαιρετήσω με ένα κομμάτι του Ακύλα, όχι το Φέρτο. Πάλι από τα πρώτα του, έχω ξαναβάλει το πρώτο του κομμάτι ever, το Φθινόκρασο. Σήμερα θα βάλω το Έλα Κοντά, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Γενικά τα πρώτα κομμάτια του Ακύλα μου αρέσανε πάρα πολύ. Οπότε κάπως έτσι θα κάνω manifest να περάσει το παιδί στον ημιτελικό. Δηλαδή, okay, η Eurovision είναι Eurovision, ο Ακύλας είναι Ακύλας. Δηλαδή, we love Ακύλας. Οπότε θα ακούσουμε το Έλα Κοντά, θα σας χαιρετήσω, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και να έχετε μια πολύ πολύ καλή μέρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Radio Panda Sports.
1: Νόμιζα πως θα ξεκινήσει εσύ γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει.
1: Σ' άφησε. Άβολη. Άβολη στιγμή, δεν πειράζει. Σοφοκλήτη κάνεις.
2: Πολύ καλά, Ναπολέον. Ναπολέον μου το Γιάννη στο άλλο μικρόφωνο. Άλλη μια τρίτη εδώ στο Radio Panda ζωντανά.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σε κορόιδεψα γιατί είχες πει ότι θα έχουμε πρωτοαθλητή. Τελικά είχες δίκιο.
2: Είχα δίκιο.
1: Σοφίλω με μεγάλη συγγνώμη.
2: Έτσι. Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει.
2: Έτσι πρέπει.
1: Συγγνώμη. Ωραία,
2: και εγώ νομίζω ότι το λέω για την αρχή τη σεζόν ότι θα το πάρει η ΑΕΚ.
1: Από την αρχή τη
2: σεζόν. Όχι, το έλεγα.
1: Εσύ είσαι Παναθηναϊκό στην αρχή τη σεζόν.
2: Είχα δώσει όχι, και Παναθηναϊκό θα δώσει και τον Μάρτιο. Νομίζω και, και κάτι για Ιανουάριο είχα δώσει Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, είσαι πίμωνος.
2: Είχε δώσει Ολυμπιακό, οπότε εντάξει.
1: Εντάξει, πιο μέσα πήγα εγώ.
2: Ναι, όντως.
1: Σίγουρα.
2: Καλά, Ολυμπιακό μην νομίζει. Παλεύει για τη δεύτερη θέση ακόμα. Δεν έχει κλειώσει.
1: Σίγουρα.
2: Έχουμε ακόμα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, δεν έχει τελειώσει.
1: Λοιπόν, πρωταθλητή τη Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είναι η ΑΕΚ. Τι να πει γι' αυτό.
2: Δικαίω. Πολύ δικαίω. Ήταν καλύτερη ομάδα φέτος. Η πιο σταθερή ομάδα. Εντός και εκτός συνόρων. Και στο Conference League πολύ καλή πορεία έχει κάνει.
1: Ναι. Κοίτα, σίγουρα με τη. Ειδικά στα playoffs νομίζω. Ήταν η καλύτερη ομάδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ξεκίνησε καλά. Εντάξει, είδαμε.
2: Καλά, δεν ξεκίνησε πολύ καλά στη σεζόν. Θυμάσαι, είχε πάρει κάτι σοπαλίες, δεν σκόραρε πολύ εύκολα.
1: Έπαιρνε τα. Τι εννοώ καλά, δεν είπα ότι πολύ καλά. Είπα ότι ξεκίνησε καλά, έπαιρνε τα αποτελέσματα, σιγά σιγά το βρήκε. Όσο παίρνει η σεζόν, τόσο γινόταν όλο και καλύτερη. Βρήκε τα πατήματά της στο τέλος. Μπήκε στα play-offs με μη διαφορά. Για μένα ήταν άξια πρωταθλήτρια. Ίσως και ο Πάουκ ήταν βέβαια καλός φέτος, ήταν σταθερός κάποια σημεία της σεζόν, αλλά το έχασε στο τέλος. Αλλά νομίζω με βάση την εικόνα και με βάση την μεταμόρφωση που υπέστη η ΑΕΚ από την προηγούμενη σεζόν, που θυμίζω ότι την προηγούμενη σεζόν η ΑΕΚ δεν πήρε ούτε έναν βαθμό στα play-offs. Φέτος είναι πρωταθλήτρια. Ήδη από την αρχή του δεύτερου γύρου. Μπράβο στην ΑΕΚ, μπράβο στον Νίκολιτς. Νομίζω το αξίζουν όλα τα εύσημα, όλα τα συγχαρητήρια γι' αυτό.
2: Και στον Νίκολιτς αλλά και στον Ριμπάλτα, ο οποίος έκανε όλο τον σχεδιασμό.
1: Ακριβώς.
2: Για τους παίκτες, μεταγραφές. Που ήταν όλες, νομίζω όλες έχουν ταιριάξει. Και οι αμυντικές, όπως ο Ρέλβας, που ήταν από τους καλύτερους στο φετινό πρωτάθλημα. Και ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έφαγε πολύ μεγάλη κριτική, όπως τρώει ακόμα και τώρα κριτική για τα κιλά του.
1: Για τα κιλά
2: τώρα
1: του.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μην πούμε το περιστατικό, το ξέρουμε όλοι.
2: Το έχουμε δει όλοι, γίνει viral.
1: Αλλά ναι, μπράβο στην ΑΕΚ. Και μπράβο, θα αναφέρω πάλι, γιατί είχα κάνει κάποια στιγμή είχα κάνει ένα glaze στον Νίκολιτς εν μέσω σεζόν. Γιατί με είχε εντυπωσιάσει, δεν περίμενα. Θα κάνω άλλο ένα glaze τώρα. Όπου βρήκε μια ομάδα η οποία, όπως είπα και πριν, στην προηγούμενη play-offs, στην προηγούμενη σεζόν δεν πήρε ούτε ένα βαθμό. Την πήρε από το χέρι, την έκανε από τα αθλήτρια, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League και αποκλείστηκε στο τέλος, για πολύ λίγο, στις λεπτομέρειες. Μπράβο.
2: Και από μια ομάδα πήγε και τελικό, η Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ακριβώς.
2: Κέρδισε και το Στρασβούργο, το οποίο σκοράρε. Καταρρυπάς και το ανάγκασε να μην σφέρει τον γκολ.
1: Ακριβώς. Πολύ καλή ΑΕΚ. Νομίζω ειδικά στο τελευταίο μέρος της σεζόν ήταν με διαφορά καλύτερη από όλους. Από όλους τους άλλους
2: διεκδικητές. Είχε να χάσει το πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο.
1: Ναι, νομίζω ήταν με διαφορά. Ναι, δηλαδή, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε στην πρώτη αγωνιστική play-offs μετά την νίκη του ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Τελείωσε εκεί. Εκεί νομίζω είχε πάρει και διαφορά και η ΑΕΚ που ήταν ήδη με διαφορά στα play-offs. Μετά από αυτή την νίκη, νομίζω πολύ δύσκολα θα είχαμε το πρωτάθλημα και έτσι έγινε. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι το πρωτάθλημα το κερδίζουν οι άμυνες. Αυτό βλέπω. Εσύ τι πιστεύεις. Είχε τον καλύτερο τραμφυλάκα του πρωταθλήματος σίγουρα, 300.
1: Τον 300. Θωμάς 300.
2: Πάρα πολλά παιχνίδια χωρίς να δεχτεί την γκολ. Οι άλλες ομάδες ήταν πιο έθραυστες στην άμυνα. Και θα το δούμε τώρα και στη βαθμολογία αυτό. Τα γκολ που φύγει η ΑΕΚ έφαγε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ.
2: 18 γκολ. Εντάξει, πιο Ολυμπιακό. Έχει μόνο 16. Πιο καλή άμυνα. Αλλά θυμάμαι πιο πολύ την ΑΕΚ να φέρνει να κερδίζει ένα 0 και ένα 0 παρά τον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα. Η ΑΕΚ πρώτη με 70 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62, 8 βαθμούς πάνω η ΑΕΚ. Εδώ πέρα θα δούμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση.
2: Κάτι, γιατί και η διαφορά στα γκολ που έχουν βάλει είναι στο ένα γκολ. 34 γκολ έχει ο ΠΑΟΚ, 33 γκολ διαφορά έχει ο Ολυμπιακός.
1: Θα δούμε μεγάλη μάχη.
2: Θα παίξουν και τα γκολ εδώ, μεγάλη σημασία.
1: Και χαμένη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού την Κυριακή. Γιατί με νίκη, εντάξει, δεν θα τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα, θα τελειώνει την άλλη αγωνιστική. Όχι τόσο για το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως για τη δεύτερη θέση. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
2: Και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στην
1: τέταρτη θέση.
2: Τελευταία θέση.
1: Η οποία την έχει κλειδώσει από την προηγούμενη αγωνιστική.
2: 51 βαθμούς. Παραμένει χωρίς νίκη στα φετινά play-offs. 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.
1: Και έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης αύριο.

0: Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός
1: 2-1. Το οποίο σκορ αυτό άλλαξε το τελευταίο λεπτό. Με τριλό γκολ του.
0: Ακριβώς.
1: Του Ζωά Μάριο, ο οποίος έδωσε και, και το πράγμα στην ΑΕΚ. Μάλλον το έδωσε. Το κλείδωσε. Λέγαμε τι θα περίμενε για την επόμενη αγωνιστική. Και μπορεί να έχει μπλέξει χειρότερα η ΑΕΚ.
0: Σίγουρα. Τι έχεις να πεις?
1: Για το μάτς.
0: Εσύ γιατί θες να πεις για κάτι άλλο?
1: Για το πράγμα είπαμε. Είπαμε ότι η ΑΕΚ το έχει πάρει πολύ έτσι από νωρίς.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι
1: για
0: το μάτς, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν άσχημος.
1: Καθόλου άσχημος. Σκόραρε κιόλας. Σκόραρε, γιατί είχε...
0: Και την γκολ.
1: Τα είχε βρει και σκούρα στο παρόμενο.
0: Ο Ανδρέας Τέι, ο οποίος έχει καιρό να σκοράρει, θυμίζω. Και... Εντάξει, μετά από ένα τρομερό σουτ. Θα μπαίνει τρομερό γκολ, αυτό αν έμπαινε. Αλλά ακούμπησε μπάρα στη συμβολή των δοκών. Και από εκεί πήρε το rebound του Δετέι. Και...
1: Καλά, τρελή φάση εκεί αυτή. Εντάξει, είχε και την προηγούμενη ευκαιρία ο... Πάμε καλά, ο Ζαβιμπρί.
0: Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0. Και θυμίζω ότι ταυτόχρονα στο Καρασκάκη ήταν 1-0 Ολυμπιακός. Δηλαδή είχε μειώσει ο Ολυμπιακός, δεύτερος Ολυμπιακός, από το πιο ότι η ΑΕΚ τη διαφορά στους 3 βαθμούς. Και το πρωτάθλημα θα έπαιρνε φωτιά. Αλλά η ΑΕΚ είχε αντίρρηση σε αυτό, είχε διαφορετικό πλάνο. Αντέδρασε, πίεσε, έδειξε από τι είναι φτιαγμένη. Γκλέις τώρα.
1: Έτσι.
0: Του Νίκολιτς.
1: Συνεχίζεις, ακόμα συνεχίζεις.
0: Ναι, έχω δει.
1: Από τον χρόνο σε τόμους που πάθα εγώς, με νέο προπονητή λογικά. Και ο ΠΑΟ πιστεύω, με νέο προπονητή. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχω δει.
1: Βάζω λίγο φωτιά τώρα για τον ΠΑΟ πιο πολύ.
0: Έχω δίκιο.
1: Αυτό είναι πιο σίγουρο.
0: Έχω δίκιο όμως για τον Νίκολιτς.
2: Σίγουρα, εντάξει.
1: Ο προπονητής της χρονιάς είναι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και παρότι ήταν με 1-0 πίσω στο σκορ ΑΕΚ, 0-1. Βρήκε το κουράγιο να απαντήσει, δεν υπήρξε καθόλου νευρικότητα. Και όχι μόνο να ισοφαρίσει, αλλά και να γυρίσει το αποτέλεσμα αυτό.
1: Να πούμε την αλήθεια, το πρώτο ημίχρονο ήταν του Παναθηναϊκού, το δεύτερο ήταν της ΑΕΚ, για μένα. Εντάξει, είχε βρει και το γκολ η ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου που ακυρώθηκε. Αλλά στα πρώτα λεπτά του ντέρμπι ο Παναθηναϊκός περπάτησε καλύτερα.
0: Σίγουρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου άσχημος στο δωμάτι.
1: Και ο Λαφόν πολύ σταθερός. Είχε κάποιες φορές με βάσεις.
0: Που παρότι δεν υπήρχε κάποια βαθμολογική σημασία για τον Παναθηναϊκό, πήγε εκεί πέρα για να δείξει χαρακτήρα και πιστεύω ότι το έκανε. Αλλά 10 λεπτά από τον goal του Δετέι. Στο 72ο λεπτό, ο Ζήνη, ο οποίος είχε πέρασει αλλαγή, ισοφάρισε.
2: Καλά, για τον Ζήνη βλέπω πολλά πράγματα του χρόνου. Στην ΑΕΚ ειδικά.
0: Λέσε.
2: Θα παίξει στη Champions League λογικά, θα δούμε πολλά, μεγάλα πράγματα και βλέπω και για μεταγραφή τα επόμενα 2-3 χρόνια. Σε μεγάλη ομάδα. Είναι απίστευτο ταλέντο και εξέλιξη μεγάλη. Είχε σκοράρει και στη Ράγιο Βαγγικάνο, ήδη τον βλέπουν. Κλάψε στο εξωτερικό.
0: Σίγουρα.
2: Ο οποίο παίκτη είχε πάει ιδανικό στο Λεβαδιακό, να θυμηθώ, να σου θυμίσω. Και έχει κάνει πολύ καλά πράγματα.
0: Πάλι Λεβαδιακό. Πάλι Λεβαδιακό στο προσκήνιο.
1: Φέρνει παίκτε. Ανεβάζει όπω ο Ιωαννίδη. Να πω.
0: Ναι. Η ΑΕΚ πίεσε, δηλαδή την έβλεπε πολύ διψασμένη να βάλει γκολ, να δώσει απάντηση. Να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Αποτυπώθηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να αντέξει. Έβγαινε μερικές φορές με μερικές αντεπιθέσεις. Είχε και αυτός τις στιγμές που γινόταν επικίνδυνος. Αλλά δεν άντεξε. Υπέκυψε στην πίση της ΑΕΚ. Και στο 93ο λεπτό, Ζωάο Μάριο.
1: Πάλι εκείνη η γαραμπόλα.
0: Ναι, αμυντικό λάθος. Αμυντικό λάθος. Έβαλε τον γκολ πρωταθλήματος.
1: Το γκολ της χρονιάς, με όλες τις λέξεις, γιατί...
2: Εντάξει, είδαμε και φέτος πολύ ωραία γκολ, αλλά
1: αυτό το γκολ ήταν όλα τα λεφτά, γιατί...
0: το πιο σημαντικό.
2: Μέσα στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Και πανζουρλισμός μέσα στην All Win Arena. Πραγματικά πανζουρλισμός. Παράλληλα στο άλλο μάτς ο ΠΑΟΚ εξωφαρίσει. Θα το πούμε μετά βέβαια, πιο αναλυτικά. 2-1 τελικό σκορ. ΑΕΚ πρωτοθλήτρια.
2: Μετά μπήκε κόσμος μέσα στο γήπεδο, τρέχανε.
0: Χαμός.
2: Εντάξει, και όπως είναι λογικό, όπως το έλεγα, γίνεται της Ευρώπης, το βλέπεις αυτό.
0: Κύριος Ηλιόπουλος μπήκε μέσα, πάλι τράβηξε τα βλέμματα με τους πανηγυρισμούς του.
2: Τα τραγούδια του έβαλε και το...
0: Όλη η ομάδα, γενικά πιστεύω τους αξίζει όλους όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι γνώμη έχεις.
2: Σίγουρα, το αξίζει ο Κουνσάκ. Αυτό το πρωτάθλημα και φάνηκε κιόλας και τους πανηγυρισμούς του, έτσι, συναχωρηθήκε πάρα πολύ. Καλά, μην πω για τον τελικό του BCL που χάθηκε το Σάββατο.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Ήταν μπροστά 20 πόντους και του το γυρνάει η Ρίτα σε Βιλνιούς τα τελευταία λεπτά. Ναι. Και και πάει στην παράταση.
0: Κακό αυτό. Αυτό ήταν κακό.
2: Αλλά εντάξει, τι να πεις.
0: Κοίτα, όντως, εσύ.
2: Αν τους έλεγες πρωτάθλημα ή BCL, θα σου λέγαμε πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, ναι.
2: Είναι πιο σημαντικό και εντάξει. Και μπορεί και στο μέλλον, ξανά και στο BCL να... Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο, πιο έτσι...
0: Σίγουρα. Και νομίζω το ήθελε και πολύ, ειδικά μετά την περσινή σεζόν, που η οποία ήταν καταστροφική για την ΑΕΚ. Και λέγαμε τι αλλαγές θα φέρει και αυτά. Πέτυχαν όλες τις αλλαγές, οι μεταγραφές, προπονητής. Μάξε από τα αθλήτρια. Μπράβο στην ΑΕΚ.
2: Σίγουρα.
0: Η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2023.
2: Καλά, αυτό να το λέγαμε ότι πραγματικά με το πρωτάθλημα, γιατί...
0: Εντάξει, ήταν
2: τότε... λίγα χρόνια για την ΑΕΚ. Έχουν ζήσει πρωτάθλημα για πολλοί και πολλά μικρά παιδιά. Είναι αεκτζάκια.
0: Και τότε
2: και... Ενώ το Παναθηναϊκού, τι να πούνε και... Να πει και ο κόσμος. 16 χρόνια ολόκληρα και συνεχίζουμε.
0: Είχε κάνει και τον double ΑΕΚ τότε. Το 2022-2023.
2: Να σου πω, θα μπορούσε και για double και φέτος. Εντάξει, ο Όφη ήταν πολύ καλύτερο στο μεταξύ τη παιχνίδια και είχε βρει και τον κόλλο μαζί στον Παπαρίνα, αλλά έχασε και από την Κυπελούχο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και αυτό έτσι.
0: Τώρα άλλη ερώτηση. Τώρα εγώ το πάω λίγο ένα βήμα παραπέρα. Θα περάσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
2: Θα περάσει 100% πιστεύω. Έχει την έδρα. Έχει του παίκτε. Πολύ καλύτερο το ρόστερ φέτο παρά το. Του 23 για μένα.
0: Ναι, έχει πολύ καλό ρόστερ. Ισχύει.
2: Και θα φέρει και νέους και καλύτερους παίκτες. Να αντικαταστήσει αυτός τις ελλείψεις που είχε. Δεν είχε για μένα ελλείψεις καθόλου. Δηλαδή, και θα φτιάξουμε μετά την τελευταία κουμπί, νομίζω. Θα κάνουμε και έτσι την κοιτώ πεντεκάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Κάτι δεκάδα του προβλήματος.
0: Τώρα είναι έκπληξη.
2: Η μισή νομίζω θα κάνει τη ΣΑΕΚ.
0: Σίγουρα, αφού θα είναι από τη στιγμή που θα είναι πρωταθλήτρια.
2: Έτσι.
0: Αλλά. Ναι, να δούμε πώς θα σχεδιάσει την επόμενη σεζόν η ΑΕΚ. Κύριο στόχο ήταν το Champions League.
2: Η οποία... Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι ξέρει. Δεν θα κουραστεί από παιχνίδια το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Δεν θα έχει του προγραμματικού γύρου όπω θα έχει ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό. Ξεκινάνε από νωρί. Θα παίξει ξεκούραστη. Για άποψη μιλάμε τώρα.
0: Αν περάσει το Champions League στο League Face. Εντάξει, τώρα μετά τώρα θα κάνει πορεία είναι άλλο θέμα. Και νομίζω είναι μακρινό.
2: Εντάξει, για μένα πιστεύω θα κάνει παρόμοια πορεία με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να φτάσει στην 25η. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, θα έλεγα, γιατί σίγουρα θα τις πετύχουν ομάδες από το Group 1, που, ξέρεις, που είναι οι πρωταθλήτριες Bayern, Paris, Barcelona, Real, όπως και τον Ολυμπιακό. Του πέτυχαν φέτος.
0: Θα έχει και τα δύσκολα μάτς.
2: Θα έχει και τις ομάδες πιο μικρές, όπως η Toon. Α πούμε, άμα περάσει το. Που ήταν πρωταθλήτρια Ελβετία, θα έχει και στα μέτρα τη ομάδα.
0: Ναι. Πρέπει να δούμε όμως τι μεταγραφές θα κάνει. Προς το παρόν είναι πρωταθλήτρια. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά μπορεί η πρώτη θέση για το Champions League να έχει κρυφθεί. Το ενδιαφέρον είναι στη δεύτερη θέση.
2: Πάλι για το Champions League.
0: Πάλι για το Champions League.
2: Και είναι και δύο μεγάλες ομάδες, οι οποίες το κυνηγάνε. Και παίζουν και λεφτά και στη μέση. Άλλα χρηματικά ποσά παίρνει από το Champions League και άλλα από το Europa League. Είναι και το σήμα στη φανέλα. Παίζουν μεγάλο ρόλο. Και έχουμε και δύο αγωνιστικές. Δεν μένει πολύ ακόμα.

0: Λοιπόν, μπορεί να πάμε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, όμως απέναντι ήταν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος
1: έχει και πολύ ενδιαφέρον τώρα στο μέλλον. Έχει νέο γήπεδο του παραχρόνου. Ανεβαίνει και η πίεση για το πρωτάθλημα, φυσικά. Περάνε τα χρόνια και οι οπαδοί, δεν ξέρω, άμα στοιχίσει έτσι η πορεία της ομάδας, θα γίνουν πορείες. Βλέπουν και την μεγάλη άνοδο του μπάσκετ του Προέδρου του Γιαννακόπουλου, που δίνει λεφτά, που ασχολούμαι με την ομάδα συνεχώς. Και βλέπω για να κατατάξει και στο θέμα ιδιοκτησίας, άμα στοιχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός στα διάφορα στο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, νομίζω, από τις... μαζί με τον Ολυμπιακό έχει την περισσότερη πίεση για τον χρόνο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, συμφωνώ πολύ.
0: Όλες οι φωνές μέσα από το σύλλογο και έξω το σύλλογο λένε ότι ο Μπενίτεθ μάλλον θα αποχωρήσει.
1: Φεύγει ο Μπενίτεθ. Λογικά.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Εντάξει, κοιτά, υγιές είναι να μην φύγει. Για να δώσει στον προπονητή λίγο χρόνο έτσι, για να δει τις μεταγραφές του, να δει τους παίκτες που θέλει να φέρει κιόλας, γιατί δεν είχε χρόνο, να πούμε την αλήθεια.
0: Σίγουρα. Αλλά για άλλη μια χρονιά θέλουμε.
1: Αλλά στην Ελλάδα έτσι είμαστε. Η Ελλάδα γρήγορα παίρνει συμπεράσματα, γρήγορα ενθουσιαζόμαστε, γρήγορα στεναχωριόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Για τον Αταμάν έτσι λέγανε και τον Παναθηναϊκό. Ότι όπου τι προπονητάρα είναι αυτό, έκανε 2-0 τη Βαλένθια και τώρα με το 2-2 δεν είναι να φύγει ο προπονητής.
0: Σίγουρα. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει αλλαγές. Τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά δεν γίνονται ποτέ αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα και έξω από το σύλλογο. Θα δούμε, αναμένουμε.
1: Πάντως, εγώ διάβασα κάτι χθες ότι ουκρανικά μέσα γράφανε για Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό το γράψαν το ίδιο. Το οποίο διαψεύθηκε.
0: Διαψεύθηκαν και τα δύο.
1: Και λέει ότι ήρθε και στην Αθήνα κιόλας ο ίδιος.
0: Διαψεύθηκαν όμως. Αλλά. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε στο μέλλον.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ψωμί πάντως.
0: Ένας άλλος παίχτης, τώρα θα γυρίσω λίγο προς την ΑΕΚ. Μιλάω για τον Γιόβιτς. Ο οποίος, θέλω να μιλήσω λίγο για αυτόν. Γιατί ήρθε σαν μια αποτυχημένη, σαν αποτυχημένος ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Δέχτηκε κριτική στο πρώτο μισό της σεζόν, γιατί δεν ξεκίνησε καλά. Όμως βρήκε τα πατήματά του. Δηλώνει και ο ίδιος πολύ χαρούμενος.
1: Καλά, μιλάγαμε για ένα μεγάλο παίχτη.
0: Μεγάλος παίχτης.
1: Προσωπικότητα τεράστια. Πήρε μεταγραφή στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Λόγω της επίδοσής του.
0: Και έχει πει και σε δηλώσεις κιόλας ότι ήταν πολύ ξεχωριστό αυτό το πρωτάθλημα. Θα το θυμάται για όλη του τη ζωή. Το θέμα είναι.
1: Μένει φεύγει.
0: Μένει φεύγει.
1: Θα μείνει τώρα Γιώβης. Θα μείνει. Είναι και ωραία Ελλάδα, έχει ωραίο καιρό.
0: Αν όμως έρθει, ας πούμε, σου λέω πρόταση.
1: Από Αραβία.
0: Όχι από Αραβία. Από κάποια ομάδα. Γιώβης. Μίλαν. Σου λέω που ήταν πέρυσι. Ή
1: Μίλαν.
0: Ντόρτμουντ. Λέω εγώ τώρα. Δημοσιεύματα δεν λένε.
1: Δεν είναι και μικρός να πεις ότι. Εντάξει, 28 χρονών είναι, αλλά δεν ξέρω. Δεν το βλέπω για μένα.
0: Πάντως.
1: Καλά, άμα έρθει πρόταση με λεφτά, με συμβόλαιο Βαρβάτο για αυτά, σίγουρα και ίσως θα φύγει. Δεν νομίζω να κάτσει. Στην Ελλάδα θα κυνηγήσει και το όνειρο του Champions League.
0: Είναι και το Champions League.
1: Καλά, έχει σηκώσει και το Champions League ο κύριος αυτός, με τη Real του 22.
0: Σίγουρα. Ο οποίος στις προηγούμενες σεζόν, πέρυσι με τη Μίλαν είχε 2 γκολ, φέτος με την ΑΕΚ είχε 16. Πέρυσι με τη Μίλαν είχε 15 συμμετοχές, φέτος με την ΑΕΚ έχει 27. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, τώρα θα μου πεις συγκρίνεις τη Μίλαν με την ΑΕΚ. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο πόσο βελτιωμένο, σίγουρα πόσο καλύτερο.
1: Καλά, έχω μάθει για το τελικό πρωτάθλημα ότι είναι το πιο δύσκολο για τους επιθετικούς.
0: Σίγουρα, αλλά, εγώ δεν θέλω να δείξω αυτό. Εγώ θέλω να δείξω πώς επέστρεψε ο Γιόβιτς πάλι.
1: Δυνατά.
0: Ναι. Και ελπίζουμε. Είναι... Γιατί μεγάλο το ταλέντο ο Γιόβιτς, ελπίζουμε να ξαναβρεθεί στον παλιό καλό του.
1: Και πολλοί γράφανε ότι ήταν και ο επόμενος Μαρσιάλ. Γράφανε ότι πάλι έφερε ένα μεγάλο όνομα, ένα wonder kid, το οποίο θα σου φάει τα λεφτά. Θα κάνει δηλαδή 5 αγώνες, θα βάλει 3-4.
0: Και δεν είναι πολλά. Και νομίζω είναι πολλά μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν έρθει σε ελληνικές ομάδες μεγάλη στάκια.
1: Όπως ο Εσχέν, ο...
0: Και οι οποίοι δεν κατάφεραν να κάνουν νούμερα.
1: Μπερμπάτοφ.
0: Μαρσέλο.
1: Καλά, Μαρσέλο είναι αμυντικός.
0: Χάμες Ροντρίγκεθ, είπα υποθετικός.
1: Ο Ροντρίγκεθ ήταν καλός.
0: Ο Χάμες.
1: Εμένα μου άρεσε τον Ολυμπιακό.
0: Επίσης λένε δημοσιεύματα για...
1: Για απόσυρση.
0: Για απόσυρση.
1: Ναι, όντως.
0: Κλείνει την παρένθεση. Όχι, ρε, εσύ. Περίμενες από
1: μένα, το... Εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω. Κάτι,
0: είναι ωραίος παίκτης,
1: αλλά... Και να αρκαρτήσεις και δεν το...
0: Αλλά περίμενες τώρα πίσω. Τέτοιοι παίκτες και να μην περιμένεις να πάρουν την ομάδα από το χέρι.
1: Καλά, και το συμβόλαιο που είχε κιόλας. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Και είχαν γραφτεί και ότι ξέρεις, γυρνούσε και τα βράδια σε αυτά και δεν ξέρω.
0: Αλλά ναι.
1: Ο άλλος έχει οικογένεια, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς. Αλλά νομίζω ότι διέψευσε όλους τους haters ο Γιώβιτς. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε ώστε...
1: Καλά, εγώ ήθελα να πω για το Παναθηναϊκό τώρα, για μεταγραφές, αλλά εντάξει, ας πάμε τώρα γιατί πέρασε
0: η ώρα. Θα πέσει το σήμα τώρα, δεν έτσι, είναι κρίμα. Λοιπόν. Και θα αναφέρουμε και μεταγραφές Παναθηναϊκού, που θέλει ο Σοφοκλής, και το άλλο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές τους ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Επιστρέψαμε από το μικρό μουσικό διάλειμμα που κάναμε. Ναπολέον. Και είχαμε αφήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ήθελα να πούμε πάω Ολυμπιακό, αλλά θες να πεις ισόν και καλά τώρα τα
0: μεταγραφικά. Καλά, αφού είπαμε για την Άρη και τα μεταγραφικά της, πούμε και τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Πήγε να πεις. Όλο δικό σου. Εγώ σε αφήνω.
0: Γιατί δεν θες να πεις κάτι ή να σχολιάσεις. Καλά, θα
1: σχολιάσεις. Εσύ και θα σχολιάσεις κι εγώ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Το υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που θέλει παίκτες. Ο Παναθηναϊκός που χρειάζεται παίκτες.
1: Ναι, καλά.
0: Πού χρειάζεται, πες μια θέση που θέλει. Εντάξει, το τέρμα σίγουρα θέλει.
1: Λοιπόν.
0: Πρέπει να πάρει ένα βλαχοδήμο για μένα.
1: Βλαχοδήμο.
0: Θέση λαφών.
1: Κεντρικός μέσος, σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρονάντο Σάντζες είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά.
0: Θα φύγει ο Ρονάντο.
1: Πολύ τραυματίας.
0: Είχε συμβόλαιο δύσκολο και επίσης για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός πρέπει να πληρώσει εκατομμύρες.
1: Ναι, ναι. Πολύ τραυματίας δεν νομίζω. Γενικά δεν. Ένα κεντρικό μέσο, σίγουρα.
0: Που νομίζω η Παρία μας κόστησε από το δεν νομίζω να το ξαναπάρει πίσω. Έχει υπεκταράδες.

0: Γετβάη. Κοίτα, ο Τουμπά θα μείνει.
1: Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται εξτρέμ, αλλά θεωρώ ότι είναι μια θέση που πρέπει να αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω.
0: Κάτι πιο μπαλάτο, κάτι πιο κλασάτο. Από...
1: Λίγο πιο ποιότητα θέλω. Αν και μ' αρέσει ο αντίπαλο.
0: Θες ποιότητα σε τρίπλα ή σε σουτ?
1: Και στα δύο, εξτρέμ.
0: Εξτρεμάκι, οκ. Okay. Για την μπάλα, σκέφτεσαι. Κάτω την μπάλα είναι κοινή δεκάρη, δεν είναι εξτρέμ, αλλά άμεσα τον σκέφτηκα. Γιατί είδα και όλα σε χθες ότι θα παίξει Μουντιάλ, στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο...
1: Κι εγώ το είδα.
0: Στην αποστολή.
1: Κι εγώ το είδα.
0: Κακό αυτό, ε.
1: Εσύ θα παίρνεις εξτρέμ.
0: Πάντα είναι καλό σαν εξτρέμ. Αλλά ανάλογα και το... Δεν, και κοίτα, το αυτό θα παίξει ένας προπονητής.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι... Καλά είναι και αυτό.
0: Αν παίξει με 4-4-2, δεν θα χρειαστεί εξτρέμ. Εξτρέμ, ναι. Θα χρειαστεί έναν κεντρικό.
1: Ναι, και δε...
0: Πλάγιο, που θα παίξει και λίγο μπακ.
1: Νομίζω ότι έχει δίκιο. Ότι... Ναι. Ίσως είναι πιο αναγκαίες άλλες θέσεις να γεμίσει. Όπως την άμυνα.
0: Πάντως για μένα σίγουρα δεύτερο φόρ. Θα φύγει Πάντοβιτς 4. Μπορεί και ο 4 να μείνει. Δεν θυμάμαι το συμβόλαιο που έχει. Αλλά θα χρειαστεί σίγουρα και άλλο φόρ. Δηλαδή όπως ήρθε ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό φέτος.
1: Ναι.
0: Θα πάρει τον Ελκαμπή νομίζω, ε.
1: Okay,
0: τι πιστεύεις?
1: Τον Ελκαμπή.
0: Θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ διάβασα... Διάβασα πολλά για Ελκαμπή, ότι είναι ατομιστής, ότι δεν...
1: Καλά, εντάξει.
0: Α, 18 γκολ έβαλε φέτος, όμως εντάξει, είναι και αυτό.
1: Καλά τα πάει.
0: Πρώτο σκόρερ.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει πολλές θέσεις τώρα ο Παναθηναϊκός, τι να λέμε. Αλλά για να μιλήσουμε για δεύτερες, πρέπει πρώτα να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Και, να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει και πολλές αλλαγές και εσωτερικά. Στους παράγοντες της ομάδας. Ναι, έχουμε πει κάτι άλλο. Θες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, έχω καλυφθεί, επόμενη εκπομπή. Θα πούμε
1: να σχολιάσεις.
0: Για υπόλοιπα, θα ξέρουμε κιόλας, λογικά. Θα ξέρουμε και ποιος θα βγει και δεύτερος. Τι πιστεύεις, επόμενη αγωνιστική? Αλλά εγώ ξέρω ότι η τελευταία αγωνιστική είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, στη λεωφόρο, άδεια λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει εύκολα βαθμούς για μένα.
1: Νομίζω θα δώσω ένα πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μπορεί να πάρει, δηλαδή ένα με τρεις μπορεί.
1: Θεωρώ, καταρχάς παίζει με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα.
0: Το ξέρει σίγουρα αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει βαθμούς.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός έπρεπε την νίκη οτιδήποτε και να γινόταν στην ΕΦΛΑ, δεν έφερε να την πάρει.
0: Αλλά από την άλλη, και η ΑΕΚ. Εντάξει, αδιάφορη τη λες, δεν τη λες.
1: Όχι, αδιάφορο.
0: Αλλά δεν είναι τόσο. Δηλαδή θα παίξει, θα βάλει και δεύτερα να πούμε. Και θα το πούνε full για να πάρει βαθμούς με τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ.
0: Είναι στο τελευταίο αγωνιστή θα.
1: Φαβορεί, βάζω τον μπακ. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει ο Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα μάτς και πώς θα προσεγγίσουν και άλλες ομάδες. Γιατί είναι και αυτό που λες, η ΑΕΚ τώρα έχει τελειώσει ουσιαστικά. Τι θα κάνει, θα πάει ή θα παίξει με τα δεύτερα που λες? Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα δώσω ένα προτάσμα στον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο match.
1: Αργήσαμε λίγο, φάγαμε 40 λεπτά.
0: Τι θες να πούμε για τις μεταγραφές, τι να σε κάνω.
1: Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Εντάξει, είπαμε για την προθέση της ΑΕΚ. Αυτή σήκωσε το πρωτάθλημα. Να κάνουμε. Και τι θα λέγαμε.
0: Okay. Πάω πάσο. Ολυμπιακός, λοιπόν, έχω να πω ότι στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, παρότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στη δημιουργία, είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με άλλα μάτς, είτε με μικρότερες είτε με μεγαλύτερες ομάδες.
1: Ναι, αυτό που λες ισχύει. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα σε αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τις.
1: Καλά είναι και η πίεση τώρα εδώ. Καταλαβαίνω, είναι full. Είναι. Κουράζει τη σεζόν.
0: Του καταλαβαίνει εσύ.
1: Έχω παίξει εγώ μπάλα.
0: Τόσα χρόνια.
1: Αθηνική, σε όλες τις χώρες. Παίζει Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Άστα να πάνε.

0: Προηγήθηκε με Ροντινέι. Σέντρα, έσε, κεφαλιά, 1-0. Και λες τώρα, στο Χ εκείνη τη στιγμή...
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Μέσα στο... Εκείνη τη στιγμή ήταν 0-0, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, είχε σκοράρει νομίζω.
0: Ένα λεπτό μετά.
1: Ο Τετέι.
0: Ένα λεπτό μετά.
1: Α, είχε προλάβει εκεί, ναι.
0: Νομίζω ναι, νομίζω ήταν μετά. Πάνω κάτω όμως ίδια χρονική
1: στιγμή. Άρα στο πλην 3.
0: Στο πλην 3. Λοιπόν, βάζει γκολ ο Ολυμπιακός και μέσα στο Καραϊσκάκης ακούγονται 0-1 Παναθηναϊκός στην Φιλαδέλφεια. Και η απόσταση από 6 γίνεται 3. Και λες τώρα, πάει να βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα. Δεν έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα. Την έσβησε ο Κωνσταντέλια. Καταρχάς τρομερό γκολ ο Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλια σε φέτος.
0: Τρομερό γκολ.
1: Έχει δώσει ρέστα και έλειπε και καιρό, να θυμίσω.
0: Τρομερό γκολ. Βασικά τρομερό παίκτη Κωνσταντέλια γενικά είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Από του πιο
1: πλούσιου. Και όποιο παλιό παίκτη του Πάου, που, ξέρεις, που λένε όπω είδα και εμεί στην έξοδο του Αθανασιάδη, που μίλησε στου Μπεταράδε νομίζω, λέει ότι ποιο παίκτη θα ήθελε να παίξει, όλοι λέγανε τον Τέλια.
0: Ναι.
1: Ξέρω, είναι ακραίο.
0: Βασικά είναι από του πιο ποιοτικού με διαφορά παίκτε του ελληνικού πρωταθλήματο. Τώρα τα κουνάκια θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω αυτό, αυτή την έμπνευση του Ντέλια.
1: Εγώ και αυτό θα ξέρουμε αυτά μόνο.
0: Ναι, δεν
1: εγώ
0: ξέρω πώς θα το
1: εγώ
0: πω.
1: Ξέρω
0: ότι ήταν τρομερό γκολ όμως. Και με αυτό έσβησε όλες τις ελπίδες τίτλου του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο αυτό, μετά τον γκολ ο Πάκου πήρε ορμή, πήρε το momentum αυτό. Δηλαδή.
1: Ένας Πάκου ο οποίος δεν είχε πατήσει το γήπεδο πολύ καλά.
0: Δεν έχει πατήσει. Όχι.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος, που είχε 25 ευκαιρίες για γκολ, ενώ μόλις 8 ο ΠΑΟΚ.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
1: Είχε την κατοχή ο Ολυμπιακός, 56%.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Νομίζω ο Ολυμπιακός γενικά στα δύο αυτά μάτια με τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να πεις ότι η εικόνα του ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες αγωνιστικές. Αλλά στο 1-1 οι δύο ομάδες, το ιδανικό σκορ για την ΑΕΚ αυτό. Εντάξει, τις έδωσε, όπως ξέρουμε, τις έδωσε το πρωτάθλημα. Και τώρα μάχη. Θα γίνει τρελή μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία και βγάζει στο Champions League. Εγώ δεν προλέψα.
1: Καλά, δεν βγάζει, για... έχει ακόμα δρόμο. Έχει πολύ
0: καλά, ναι,
1: αλλά,
0: αυτό εννοώ.
1: Έχει ελπίδες πάντως.
0: Ναι.
1: Και η ποιότητα των δύο ομάδων μπορεί να κυνηγήσουν για το πάλι το όνειρο του Champions League και επίσης. Φαντάζομαι να έχουμε δύο ομάδες στα League ελληνικές.
0: Θα το ήθελα πολύ αυτό. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Καλά, θα πάρουμε και βαθμούς. Τίγκα.
0: Η ΑΕΚ, αν πάει στο League Face, θα είναι μετά το 2018-19, τη σεζόν εκείνη που ήταν στον όμιλο μαζί με Bayern.
1: Μπενφίκα και Άγιαξ. Όχι, όχι.
0: Μπενφίκα.
1: Και Άγιαξ. Μπράβο, ναι. Μπενφίκα
0: και Άγιαξ. Η οποία δεν είχε πάρει ούτε ένα βαθμό.
1: Γιατί ο Άγιαξ θυμάσαι την σεζόν είχε πάει. Μη τελικά Champions League.
0: Μη τελικά.
1: Με την Tottenham. Είχε αποκλείσει η Real Madrid. Ήταν ωραία έτσι.
0: Νομίζω δεν ήταν καλή παρουσία της ΑΕΚ αυτής.
1: Ναι. Καλά, τι να πεις.
0: Όχι μόνο της ΑΕΚ, γενικά από ελληνικές ομάδες. Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Γενικά στο Champions League λες.
0: Ναι. Μηδέν βαθμούς.
1: Α, γενικά από ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, νομίζω ήταν απογοητευτική αυτή,
1: σεζόν,
0: αυτή η παρουσία. Ναι. Αυτή η παρουσία της ΑΕΚ τότε. Τώρα όμως είναι League Face, άλλα δεδομένα.
1: Έχει ευκαιρίες να κερδίσει.
0: Ο Ολυμπιακός που
1: ομάδες μικρομεσαίες.
0: Θα διεκδικεί σε αυτή τη θέση ήταν πέρυσι στη League Face. Πέρυσι. Φέτος τέλος πάντων. Και έκανε καλή παρουσία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Νομίζω ο Ολυμπιακός
1: πολύ,
0: έκανε
1: πολύ, τιμή,
0: πολύ αξιόπρεπη παρουσία στο League
1: Face. Πέρασε και στους 25. 24 πόσοι περνάγανε, θα είμαι καλά.
0: Στο φάση των 30, στα playoffs τέλος πάντων.
1: Αποκλείσει από τη Leverkusen, η οποία αποκλείσει από την finalist.
0: Η οποία αποκλείστηκε από την Arsenal. Η οποία είναι στο τελικό.
1: Την αλήθεια του τελικού, λέω αυτό. Έτσι, έτσι το πάω. Την Arsenal.
0: Από την άλλη.
1: Και έχασε και για πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ήταν καλύτερη. Καλύτερο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
0: Από την άλλη όμως είναι ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος κυνηγάει την έξοδο στη Champions League.
1: Το όνειρο.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε. Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι.
1: Τελευταία φορά που είχε φτάσει πολύ κοντά ήταν με τον Άγιαξ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και εγώ σου λέω πότε. Το κυνηγάει το όνειρο όμως ο ΠΑΟΚ. Θέλει πολύ να είναι.
1: Αν ήταν και νομίζω και πέρσι, νομίζω με την Μάλμε. Που...
0: Πέρσι, πρόπερσι.
1: Πέρσι, αφού είχε πάρει πρωτάθλημα πέρσι ο ΠΑΟΚ.
0: Πέρσι, ναι, είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Το γκολ του κουλιαράκι που είχε βάλει από το ναι, κέντρο. Πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το θέλει τον ΠΑΟΚ.
1: Ακραίο αυτό.
0: Δεν το θέλει. Αλλά δεν ξέρω αν τον θέλει. Πάντως ο ΠΑΟΚ το θέλει σίγουρα. Το θέλει πολύ. Και ο Ολυμπιακός θέλει πολύ. Και ας αρχίσει αυτή η σύγκρουση.

0: Και μας έχει μείνει να πούμε, να πω, για το group υποβιβασμού, που γίνεται μεγάλη μάχη τώρα.
1: Ακριβώς, και, και θυμίζω έχουμε ντέρμπι παραμονής μεταξύ του Αστέρα και του Πανσεραϊκού.
0: Α, αρχικά να πούμε, Κηφισιά μένει κατηγορία, γιατί κέρδισε το Σάββατο τον Πανσεραϊκό με 2-1. Μπράβο στην Κηφισιά, πολύ τίμια πορεία και φέτος.
1: Είναι οφώτιστη.
0: Η οποία έχει ξεκινήσει τρελά. Και, εντάξει, είχε στο ρόστερ της τον Ντετέι, τον Παντελίδη, που ήταν πολύ καλή. Σκοράραν κιόλας. Θα θυμηθώ, ήταν top 3 σε σκόρερς του πρωταθλήματος ο Ντετέι.
1: Και ο Παντελίδης.
0: Και ακόμα νομίζω είναι.
1: Ναι. Πανετολικός πήρε την νίκη. Μένει στον Ατρόμητο. Και ΑΕΛ και Τρίπολη 1-1. Και έχουμε ντέρμπι υποβιβασμού Αστέρα Πανσεραϊκό. Ποιος θες να περάσει?
0: Ποιος θες να μείνει κατηγορία?
1: Να μείνει, okay, εντάξει.
0: Το είχαμε ξαναπεί νομίζω, εγώ σου είχα πει για τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Θες Αστέρα εσύ.
0: Ο οποίος είναι πιο, έτσι, είναι ομάδα με ιστορία. Εντάξει, πιο πολύ ιστορία από το Πανσεραϊκό, πιο πολλές φορές έχει μείνει στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός
1: ήταν, ήταν ξεγραμμένος φέτος, όμως είδες τώρα.
0: Μπήκε, ναι, είναι...
1: μπήκε στη μάχη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αύριο έχουμε κι άλλα μάτς.
0: Έχουμε ματσάρα αύριο.
1: Έχουμε Derby Union.
0: Με περιγραφή από Radio Padel Sports.
1: 7.30 ώρα.
0: Και pre-game αλλά και post-game. Και είχαμε και για Conference League Group. Το οποίο το Conference League το πήρε... Το εισιτήριο όφι, αλλά ο Άρης, έτσι για τη φανέλα, το κέρδισε και μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έξω, και στην Κρήτη. Άρης όφι 3-1 την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Βόλος Λεβαδιακός.
1: Νίξω Λεβαδιακός. 0-3.
0: Σίγουρος.
1: Είμαι σίγουρος. Αλλά να ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει στο Golfers League.
0: Δεν υπάρχει
1: ενδιαφέρον ακριβώς.
0: Μόνο ενδιαφέρον για τους οπαδούς των ομάδων αυτών.
1: Άρα αύριο 7.30 ώρα, όπως είπαμε και πριν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που δέχεται την ΑΕΚ. Να δούμε τώρα και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Για ώρα πάλι θα είναι εκεί. Δηλαδή, άμα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα χαρούν οι ΠΑΟΚτζίδες. Και άμα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, θα. Αν βάλει γκολ η ΑΕΚ, θα χαρούν οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Θα δούμε θρύλο
1: πάλι. Ναι, θα δούμε. Εντάξει, τώρα...
0: Καλά, έχουμε και Ευρωλίγκα το βράδυ. Παίζει και ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι.
1: Αύριο το βράδυ.
0: 10 η ώρα θα είναι αυτό όμως. Αλλά φουλ μέρα αγωνιστική. Και για σένα σήμερα νομίζω είναι και επειδή είναι και Eurovision, είσαι και μεγάλος φανατικός εσύ.
1: Τέλο. Όχι απλά μεγάλο.
0: θα δεις τον Ακύλα.
1: Είμαι ο μεγαλύτερος φανατικός.
0: Ένα αγαπημένο σου. Θα κάνεις εκεί το.
1: Νομίζω ότι είναι καλό θα υπάρχει εκπομπή στο ράδιο.
0: Έχουμε Eurovision.
1: Νομίζω.
0: Έχουμε. Είναι κάνει ο Θεοδωρακάκης, ο
1: φίλος μας. Εγώ προσωπικά θα δω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Άλλωστε θα δω Eurovision.
1: Και καλά, και εννοείται.
0: Αλλά Eurovision είναι σήμερα, θα προλάβεις. Σήμερα δεν έχει πολλά
1: παιχνίδια. Και σήμερα και αύριο.
0: Μόνο κάτι ταινιστικά έχει από Ρώμη.
1: Κάνω τελετουργικό, βάζω την προηγούμενη εβδομάδα τα παλιά.
0: Έτσι, ναι. Και έχουμε και Λεβαδιακό Όφι αύριο στις 5 ώρα και Βόλο Άρη. Ίδια ώρα και αυτά. Και σήμερα έχουμε Αστέρα Τρίπολης Πανσεραϊκός σε 7 η ώρα και Φυσιά Ατρόμητος σε 7 και την ίδια ώρα Πανετολικός Λάρισα. Όλα over 1,5 τα βλέπω. Να δώσουμε και το στοιχηματικό. Βλέπω να πέσει πολλά γκολ εκεί πάλι. Γενικά σκοράρουν τώρα στο γκρουπ υποβιβασμού οι ομάδες. Αυτό βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ αυτό το μάτς που ξεχωρίζω σήμερα το σημερινό είναι το Αστέρα Τρίπολη Πανσεραϊκό.
0: Που θα κρίνει και την.
1: Ναι, και φυσικά αύριο τα δύο ντέρμπι. Λοιπόν, έχουμε πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά. Δεν ακολουθεί η εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Που ακολουθεί συνήθως της Νικόλη και του Βαγγέλη. Φόρμουλα 1. Αυτά για σήμερα.
1: Ανανώνουμε ραντεβού για την άλλη Τρίτη.
0: Έχει ωραία μέρα σήμερα να πάτε για μπάνιο στη θάλασσα. Δουλεύουμε αργότερα, αλλά δεν τα προλάβουμε.
1: Από εμάς, από τους Μπερλικάτους, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Να δείτε αύριο τα μάτς. και να είστε την επόμενη εβδομάδα εδώ να τα συζητήσουμε. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ του Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα, είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Τζέμινα η προσυνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβριθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: να ξεπλύνει το...
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, 3 η ώρα, σε σύνδεση. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Να το
2: ζεις. Στα μικρόφωνα είναι η Πέγκη Νίκα
1: και η Αγγελική Κυρτσοπούλου.
0: Να σου γελάσω και ύστερα να προσπεράσω κι ας χα...
2: Και είμαστε εδώ άλλη μία Τρίτη για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα και θα ξεκινήσουμε από τα πιο ευχάριστα έτσι και αισιόδοξα σήμερα, καθώς μπορούμε να πούμε ότι κάπως το καλοκαίρι έχει φτάσει. Έχει έρθει.
2: Έχει φτάσει επισήμως πλέον, ναι.
1: Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα κουμπίσει μέχρι και τους 33. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες αναμένουμε στα ορεινά κυρίως. Για αύριο αναμένουμε μια πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα κινηθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου γενικότερα. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία πια για τα καλά. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας στο chat, να μας πείτε στις περιοχές και στις πόλεις που βρίσκεστε πώς θα πάτε με τον καιρό. Προβλέπονται και τις επόμενες μέρες ίδιες θερμοκρασίες. Δεν θα έχουμε δηλαδή πάλι πτώσεις που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήρθε, νομίζω έχει ανοίξει πια ο δρόμος ξεκάθαρα για το καλοκαίρι.
2: Για το καλοκαίρι, για αυτό το μεγάλο event, πείτε μας κι εσείς πώς τη βιώνετε αυτή την αλλαγή του καιρού. Αν έχετε πάει για κάποιο μπάνιο, έχουν ξεκινήσει, θέλω να γνωρίζετε.
1: Έχουν, ναι.
2: Έχουν ξεκινήσει. Θα συνεχίσουμε τώρα να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην δικαστική επικαιρότητα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μόνο 2 έτη αντί για 5 που είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Η κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι ομόφωνη και αφορά στους εισαγγελικούς λειτουργούς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλια Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους γύρω από σημαντικές δικογραφίες που έχουν χρεωθεί, όπως εκείνη του ΠΚΠ. Κατά πληροφορίες, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε πως δεν θα πρέπει η ανανέωση της θητείας να είναι πενταετής, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λοιπόν, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, ζήτησε από όλους να δουν ποιος επικρίνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γιατί κάποιος να επιμένει να αλλάξει τους Έλληνες εισαγγελείς. Έθεσε ερωτήματα σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους ορισμένα πρόσωπα έχουν συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση των Τεμπών και στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν. Απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς που της αποδίδονται αναφορικά με τα κίνητρα και τις πολιτικές σκοπιμότητες του έργου της. Στη συνέχεια, διασαφήνισε το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας του διορισμού Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να αποφευθούν διαστρεβλώσεις και παρεξηγήσεις, ενώ συνέχισε μεταξύ άλλων αναφερόμενοι στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια και πόρους που διαθέτουν στη διαδικασία της έρευνας, αλλά και στις επικοδομητικές συζητήσεις που έχει πραγματοποιήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία για διευκόλυνση των διαδικασιών.
1: Είναι μια υπόθεση που συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία, συνεχώς και εμείς μένουμε έκπληκτες με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Βλέπουμε ότι πάει να γίνει μια προσπάθεια, σαμποτάρεται, μένουμε πάλι πίσω. Δεν.
2: Ακριβώς. Από την πλευρά της, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε αρκετά κατασταλτική. Δηλαδή, το μόνο που θέλει είναι να βοηθήσει, θεωρώ, τη χώρα να διαλευκανθούν τόσο μεγάλα σκάνδαλα και εγκλήματα όπως αυτό των Τεμπών και του ΠΚΠΕ. Και σε σχέση με τα όσα άκουσε, ειδικά από μέλη της κυβέρνησης, εμφανίστηκε πάρα πολύ διαλλακτική.
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα γενικά έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν προκύπτει κάποιο θέμα στη χώρα μας, νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα καλύτερα και ότι μόνοι μας μπορούμε να το λύσουμε καλύτερα από ότι με ξένες παρεμβολές, είτε αυτό είναι για βοήθεια, είτε αυτό έρχονται σαν κάποια έκτακτα μέτρα. Θεωρώ ότι υπάρχει ανά τους αιώνες αυτό, σαν
2: Σίγουρα,
1: στο μυαλό.
2: Είναι χειρογνωμοσύνη στο DNA μας.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
2: Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά δεν είναι εκεί ούτε οι θεσμοί της μόνο για όσα μας συμφέρουν και για να μας στέλνουν κονδύλια, αλλά και για να μας για να ελέγχει το αν αυτά τα κονδύλια, ας πούμε, χρησιμοποιούνται
1: στα σωστά, ακριβώς. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Σήμερα, εν τέλει, μάθαμε ότι η προθεσμία του παρατάθηκε και εν τέλει θα απολογηθεί αύριο. Μέσα στο όχημα τύπου Κλούβας επέβαιναν τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα βρέφος 3 μηνών, ενώ το μεγαλύτερο παιδάκι πάει πρώτη δημοτικού. Με το περιστατικό αυτό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται μαρτυρίες συγγενών και ενός από τα παιδιά της οικογένειας. Η 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου από περαστικούς που ειδοποίησαν και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους. Ο 30χρονος τώρα υποστήριξε ότι ενώ κινούνταν οικογενειακός με το όχημα, η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία των παιδιών, η οποία επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται, ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης. Το όχημα φέρεται να παρουσιάζει ίχνη πρόσκρουσης με τον προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επανατοποθετήθηκε στη συνέχεια. Οι έρευνες έχουν ακόμα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, τροχαίο ατύχημα, ρήψη της γυναίκας από το όχημα, τραυματισμός της από το ίδιο το αυτοκίνητο. Για την υπόθεση έχουν ληφθεί δείγματα DNA και υλικό από το εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Το αυτοκίνητο εξετάζεται από πραγματογνώμονες, ενώ αναμένεται και τεχνικός έλεγχος για τη διαλεύκανση των συνθήκων του περιστατικού. Βλέπουμε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, πάλι στην Κρήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε με αριθμούς πόσες γυναίκες, ειδικά στην Κρήτη, πέφτουν καθημερινά θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πόσες από αυτές φτάνουν στο σημείο να το καταγγείλουν επίσημα στην αστυνομία και πόσες άλλες δεν μαθαίνουμε ποτέ για αυτές, παρά μόνο όταν γίνεται δυστυχώς αυτή η αποτρόπαια πράξη και τότε μόνο βγαίνουν αυτές οι υποθέσεις στο φως. Μια υπόθεση που πιστεύω ότι ήδη οι έρευνες είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και αναμένουμε την εξιχνίασή της. Έχει συλληφθεί ο σύζυγος και νούμερο ένα κατηγορούμενος αυτής της ιστορίας. Είναι πραγματικά αποτρόπαιο. Μια γυναίκα 28 χρονών με 4 παιδιά να δίνει μάχη για τη ζωή της και τα τραύματα που φέρει να έχουν προέλθει από τον σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της.
2: Ακριβώς. Πρόκειται για περιστατικά που έχουν 100% έμφυλες διαστάσεις, με πάρα πολύ αυξημένες τάσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Ίσως φυσικά αυτό να συνδέεται και με το γεγονός ότι αυξάνονται τα δηλωμένα περιστατικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε και... Πες μου.
1: Επίσης, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είδα προχθές, νομίζω 9 Μαΐου, τις προηγούμενες ημέρες, ότι ήταν πριν το 2021, νομίζω, είχε γίνει η γυναικοκτονία στα γλυκά νερά.
2: Α, ναι, μπράβο.
1: Ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε, που νομίζω ήταν η πρώτη γυναικοκτονία που μετά άνοιξε αυτός ο φάγγελος. Ναι, και αυτή η συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία, μετά βλέπαμε και πάρα πολλά τέτοια περιστατικά.
3: Ήταν και η περίοδος με το MeToo τότε, οπότε τα ζητήματα
1: και μετά την καραντίνα
3: ήταν πάρα ακριβώς πολύ έντονο στο δημόσιο διάλογο, ναι. Και ο δράστης αυτής της γυναικοκτονίας τώρα έχει κυκλοφορεί.
1: Όχι, είναι ακόμα στις φυλακές. Πάντως, μου έκανε εντύπωση που έχουν περάσει τόσα χρόνια από
3: πολλά
1: τότε.
3: Πολλά χρόνια, πραγματικά.
2: Και φυσικά είχαμε και κατηγορία, με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος 29χρονης από την Αυστρία συνελήφθη ένας 36χρονος Έλληνας στη Ρόδο. Όπως κατήγγειλε η 29χρονη, η οποία μάλιστα είναι συνάδελφος του 36χρονου στην ίδια επιχείρηση, η πράξη φαίνεται να τελέστηκε το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου στις 4. Το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου που μας πέρασε, η νεαρή προέβησε καταγγελία σε βάρος του 36χρονου για βιασμό, με αποτέλεσμα βραδινές ώρες της ίδιας μέρας, ο φερόμενος ως δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Πραγματικά είναι και απίστευτο ότι τέτοια περιστατικά, είτε είναι βιασμού, είτε καταλήγουν σε γυναικοκτονία, είναι από άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος,
1: του πολύ κοντινού περιβάλλοντος.
2: Είναι από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Είναι πολύ τρομακτικό.
1: Μα και έρευνες αυτό έχουν δείξει, ότι οι δράστες είναι πρόσωπα τα οποία το θύμα γνωρίζει. Και όχι απλά γνωρίζει, έχουν και μια καθημερινή επαφή και τριβή μεταξύ
2: τους. Ακριβώς επειδή το γνωρίζει, προκύπτει στον θήτη η ανάγκη να... Ποια είναι η λέξη που ψάχνω?
1: Αποσιώπηση.
2: Να ασκήσει με αυτό το βίο τρόπο την εξουσία στο θύμα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, εγώ το πήγα από την πλευρά του θύματος, ότι πολλές φορές επειδή ξέρουν ποιος είναι ο δράστης και ίσως υπάρχει και το... ίσως ο δράστης με κάτι τους κρατάει, να τους εκβιάζει, να μην μπορούν να προβούν σε μια επίσημη... Ακριβώς, σε μια επίσημη καταγγελία. Και θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Καλλιθέα, όταν μια γυναίκα το πρωί της Κυριακής δέχτηκε πυρά έξω από καφετέρια το πρωί. Η γυναίκα τραυματισμένη μετέβη μόνη της σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης ήταν πελάτης σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε έντονο διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του. Ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος και είχε ήδη συλληφθεί από τις αρχές. Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Πραγματικά, μέρα μεσημέρι, σε μία καφετέρια στην Καλλιθέα, να δέχεται μία γυναίκα χωρίς κανένα λόγο.
3: Απλή τη συνθήκη βίας.
1: Ένα πυροβολισμό. Και πήγε μόνη της μέχρι το νοσοκομείο. Δηλαδή, είναι όλη η κατάσταση.
3: Είναι και ο οργανισμός, τι ένστικτα πρέπει να ενεργοποιήσει προκειμένου να επιβιώσει. Πραγματικά.
2: Θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διαλυματάκι.
1: Θα πάμε, να πάμε.
2: Με να τες από φίλιο, τον Πάλωμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Σε πλήρη ταύτιση το τραγούδι με τα προηγούμενα νέα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Θα συνεχίσουμε τώρα με μια υπόθεση ληστείας, την εξιχνίαση της οποίας, που ήταν και ένοπλη στην Κάτω τη Θωραία, και όχι μόνο όπως όλα δείχνουν, οδηγεί τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απογευματινές ώρες, χθες, Δευτέρα, 11 Μαΐου, προσήχθησαν στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες. Η οποία λίγη ώρα μετά τη φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής. Υπενθυμίζεται ότι το κλεμμένο από το Πειραιά όχημα είχε εντοπιστεί άθικτο, αλλά επιμελώς καθαρισμένο στο δρόμο προς το Ζεμενό Αράχοβας. Αρχικά εντοπίστηκαν στο Αλεποχώρι σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, δηλαδή 5 άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία, 4 άνδρες και 1 γυναίκα, και στην κατοχή τους βρέθηκαν εκτός από την λία της ληστείας βαρύς οπλισμός, όπως 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικο, ένα αυτόματο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στη συνέχεια, ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη 2 άνδρες και στο Λουτράκι 1 γυναίκα. Οι προσαχθέντες εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω τη Θωραία, χθες το πρωί, με λία άνω των 200.000 ευρώ, καθώς και για ληστείες βεβαίως που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες, για πόσες και ποιες συγκεκριμένα θα προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων και την ανάκριση των δραστών. Η σύλληψή τους θεωρείται δεδομένη και τυπική διαδικασία, αφού στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ο βαρύς οπλισμός που προαναφέρθηκε, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, πολλά φυσίγκια, μάσκες και ρουχισμός που έχει ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί σε ληστείες. Από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κανείς τους κάποιο ποινικό παρελθόν, εκτός από το ένα άτομο που έχει αποσχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Η έρευνα και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή της αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις. Από βίντεο ντοκουμέντο τώρα, από τη στιγμή της ένοπλης ληστείας που πραγματοποιήθηκε και έχει δει το φως της δημοσιότητας, αναδεικνύεται έξω από το κατάστημα και συγκεκριμένα μπροστά από την πόρτα της τράπεζας ο ένας εκ των δραστών ως Τσιλιαδόρος, ο οποίος κρατούσε ένα αυτόματο όπλο και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει και να βγει από την τράπεζα ή να πλησιάσει σε αυτή. Οι δράστες της ληστείας φαίνεται πως είχαν συγκεκριμένη αμφίεση, φορούσαν περούκες, μάσκες και καπέλα και είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένο κάθε χαρακτηριστικό τους. Η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες νωρίτερα εντόπισε και το όχημα της ληστείας, ένα SUV το οποίο οι δράστες είχαν κλέψει από την Αττική τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε στην περιοχή Ζεμενό σε απόσταση 30 με 40 λεπτά μακριά από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η ληστεία. Ήταν άθικτο, αλλά επιμελώς καθαρισμένο. Νέες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα για γενετικό υλικό και όποιο άλλο στοιχείο θα μπορέσει να βοηθήσει και να δώσει φως στην υπόθεση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί προβληματίζονται γιατί οι ληστές δεν έκαψαν το όχημα για να εξαφανίσουν τυχόν στοιχεία. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν ότι οι δράστες δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια τέτοια ενέργεια. Τώρα, στην αστυνομία έχει σημάνει συναγερμό στους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βιωτίας και Αττικής με τη λία των δραστών, ύστερα από κάποιες πρώτες και πρόχειρες εκτιμήσεις, να υπολογίζεται περίπου στα 200.000 ευρώ, όπως είπαμε. Στις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνονται οι δράστες να κινούνται προς το ασημείο όχημα με το οποίο διέφυγαν, ενώ στον δρόμο τους έπεσαν και κάποια χαρτονομίσματα. Στη ληστεία φαίνεται πως συμμετείχαν 4 άτομα βαριά οπλισμένα και με χειροβομβίδες. 2 δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με μάσκες σιλικόνης και περούκες, ο ένας κρατώντας πιστόλι και ο άλλος κρατώντας κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου Ούζι. Ελπίζω να το λέω σωστά, εισέβαλαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους. Έξω από το κατάστημα ανέμενε ως Τσιλιαδόρος ένας συνεργός τους που κρατούσε πολεμικό τυφέκιο, το οποίο ομοίαζε με Καλάσνικοφ, και ο ένας τους ακόμη περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού. Ο δράστης με το Ούζι ακινητοποίησε τον διευθυντή με τον οποίο κατέβηκαν μαζί στο υπόγειο, στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, αναμένοντας τη χρονοκαθυστέρηση για περίπου 15 λεπτά μέχρι να ανοίξει και στη συνέχεια αφαίρεσε όσα χρήματα είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο, ενώ ο συναγερμός του αφαίρεσε χρήματα και από τα γκισέ. Αμέσως μετά αποχώρησαν όλοι μαζί, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί και στις 10:02 ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν εκεί τα πρώτα περιπολικά, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί. Φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις αδυναμίες ασφάλειας που είχε γύρω περιοχή και έτσι δεν αγχώθηκαν από τον μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου. Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε, μπήκαν σε γεωταχείο που τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδιά. Τις έρευνες τις έχει αναλάβει η Διεύθυνση, όπως είπαμε, Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί βεβαίως, να πούμε, τις οποίες ερευνούν πιθανές ομοιότητες με άλλες ληστείες που έχουν γίνει σε τράπεζες και ταχυδρομεία στην επαρχία. Τα βλέμματα συγκεντρώνει ειδικά η ληστεία στα Καλάβρητα πέρυσι στις 27 Μαΐου. Τότε οι δράστες με παρόμοιο τρόπο, οπλισμό και ρουχισμό λίστεψαν τα ΕΛΤΑ. Επίσης, εξετάζονται οι ληστείες που είχαν γίνει στο Λουτράκι πρόσφατα και στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες παρόλα αυτά δεν έχουν ομοιότητες όπως αυτή των Καλαβρίτων με την κάτω τη Θωρέα. Σε κάθε περίπτωση, οι δράστες δείχνουν να επιλέγουν κομοπόλεις και χωριά που έχοντας χρόνο μπροστά τους πολύ πριν ενεργοποιηθούν και φτάσουν εκεί αστυνομικές δυνάμεις. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, όπως πάγια γίνεται σε αντίστοιχα περιστατικά, αν και θεωρείται πιο πιθανή ως δραστηριότητα μιας συμμορίας του κοινού ποινικού δικαίου. Ενώ ακόμη έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί με τις τοπικές αρχές ασφαλείας και έχει δοθεί σήμα στις αστυνομικές δυνάμεις όλης της στεριάς Ελλάδας.
0: Βλέπουμε ένα μοτίβο.
1: Βλέπουμε ένα μοτίβο.
0: Ίσως.
1: Βλέπουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για ρυθιστή. Βλέπουμε μια απουσία ασφάλειας βασικής τράπεζας.
0: Κάθε εβδομάδα αυτό φαίνεται. Μέσα από αυτή την εκπομπή.
1: Να βγάλουμε τα λεφτά μας από τις τράπεζες. Γιατί κινδυνεύουμε.
0: Και είχαμε ακόμα μια ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Ινόφυτα, στη Βιωτία, όταν άγνωστοι ανατείναξαν ATM που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Οι δράστες, αφού ανατείναξαν το ATM, στη συνέχεια απέσπασαν τουλάχιστον μία κασετίνα με μετρητά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 100.000 ευρώ. Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες άφησαν πίσω τους δεκάδες καμένα χαρτονομίσματα, που υπολογίζονται περίπου στα 2.500 ευρώ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των δραστών και τις κινήσεις τους μετά την έκρηξη. Ακόμα ένα συμβάν έρχεται να προσθεθεί σε αυτή τη μακρά λίστα, που κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι και κάτι καινούριο προκύπτει και μία νέα είδηση έχουμε.
1: Και πολύ καλά οργανωμένες οι συμμορίες, οι ομάδες. Ναι.
0: Πως ξέρουν τις αδυναμίες της αστυνομίας πολύ καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα συνεχίσουμε τώρα με εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, όπου 7 άτομα διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έπειτα από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που εξαπέλυσε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετοί, ενώ οι 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στην προσαγωγή 39 ατόμων, ενώ διερευνώνται τα αίτια και συνθήκες της επίθεσης εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως επικράτησε πανικός, με φοιτητές να τρέχουν να απομακρυνθούν, ενώ οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες και εξοπλισμό. Σύμφωνα με πηγές, η επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ομάδων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, βεβαίως. Είναι τώρα και μια έντονη προεκλογική περίοδος, επομένως τέτοια περιστατικά εμφανίζονται πολύ συχνά. Δυστυχώς, ναι.
0: Εμφανίζονται. Είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, όπως είπες και εσύ, καθώς αύριο είναι οι φοιτητικές εκλογές. Είναι τεταμένο το κλίμα σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και βλέπουμε.
1: Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να υπονομεύει την ασφάλεια των φοιτητών και των φοιτητριών.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουμε, καθώς 2 άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνα των αρχών. Οι συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία, κοντά στα Μάλγαρα. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για τον εντοπισμό της σωρού με τη συμβολή της ΕΜΑΚ, όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος. Η υπόθεση πια είναι στην υπαιτιότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Πολύ δουλειά οι άνθρωποι.
0: Ακόμα ένα περιστατικό. Φαίνεται πως φτάσαμε στους δράστες, τους οποίους αναζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι αρχές. Ελπίζουμε να κλείσει η υπόθεση με τον πιο σωστό τρόπο. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα με Λεωνίδα Μπαλάφα και Ταξίδι για να

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στον Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, λοιπόν. Είστε συντονισμένοι. Στα μικρόφωνα είναι η Αγγελική Κυριτσοπούλου.
2: Και η Παγκινικά.
1: Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε το τραγούδι, ακούσαμε το σήμα του σταθμού, ακούσαμε και το πολιτικό μήνυμα από το Αντί της Σιωπής. Είμαστε σε μία, όπως είπαμε και πριν, έτσι, προεκλογική περίοδος, κάθε και μισή για τους πιο πιστούς ακροατές που ήδη το έχουν διαπιστώσει, πέφτουν και πολιτικά σήματα από όλες τις παρατάξεις και τα σχήματα που κατεβαίνουν εδώ στο Πάντιο. Προχωράμε όμως κανονικά με τα θέματα μας. Και θα πάμε στην Κυψέλη.
2: Ελπίζουμε να είναι εδώ ακροάτες και ακροάτρες από την Κυψέλη, να μην μας εγκατέλειψαν.
1: Να μας δώσουν έτσι πίσω, θέλουμε μια άλλη επίδραση.
2: Ναι.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου άνδρα. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, στην οδό Αμφίας, δύο οδηγοί μηχανών διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον 34χρονο στα πόδια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου όμως. Στο σημείο του πυροβολισμού έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και περισυνέλεξαν δύο κάλικες. Έχει ταυτοποιηθεί ένας 31χρονος φερόμενος ως δράστης της επίθεσης και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
2: Ακόμα ένα. Οι εξελίξεις σε τέτοιες περιοχές της Αθήνας τρέχουν εξελίξεις στο αστυνομικό ροπάζ. Συναγερμός, μάλιστα, σήμανε σήμερα νωρίς το πρωί, χθες, συγγνώμη, της Δευτέρας, στις αστυνομικές αρχές στο ΕΚΑΒ, στον Πολάτη Κορινθίας, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε άνδρας πυροβολημένος. Τον άνδρα φέρεται να βρει και ο αδερφός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο σπέβδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι και ένα θέμα με τα όπλα. Πολύ μεγάλη, πολύ ανεξέλεγκτη χρήση.
1: Επανέρχεται πάλι, ναι, επανέρχεται στη συζήτηση.
2: Ναι. Και είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Πρέπει να διευθετηθούν αυτά τα μέσα, μέσα ειδικά σε τέτοιες περιοχές και ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα θα μεταφερθούμε, θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε δυστυχώς σε ένα θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην ΚΟ και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαστιχάρη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμα από τις τοπικές αρχές. Αγρότης 61 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΟ με 8 στελέχη, τα οποία απεγκλώβησαν το χειριστή. Μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της ΚΟ, χωρίς όμως τις αισθήσεις του. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του να αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου αυτού δυστυχήματος από το αστυνομικό τμήμα αντιμάχιας της ΚΟ. Είναι τα τρακτέρ, εγώ να πω σε αυτό το σημείο, ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο όχημα, γιατί εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ογκώδες, είναι ένα μεγάλο και βαρύ όχημα. Και ο οδηγός του, ο

0: να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το, με αυτό το όχημα.
1: Συνήθως είναι και ένα όχημα το οποίο καλούνται να το οδηγήσουν σε πολυδύσβατους δρόμους, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, χωρίς να τηρούνται κανόνες κωδικών.
0: Και εδώ βλέπουμε ότι προσπάθησε να κάνει και να πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
1: Ακριβώς.
0: Με το τρακτέρ που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δυστυχώς του στέρισε τη ζωή.
1: Θα συνεχίσουμε τώρα με μία εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Βιολάντα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη από διαρροή αερίου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από την έντονη φόρτιση των συγγενών των θυμάτων, που ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάξης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους. Ο υπεύθυνος παραγωγής είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Άλλη μια υπόθεση που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία και το δημόσιο διάλογο. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν. Αφέθηκε τώρα ελεύθερος ο Γενικός Διευθυντής. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί και το δεύτερο αίτημα του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, που θεωρώ πως είναι και αυτό που απασχολεί πάρα πολύ έντονα, στο μεγαλύτερο βαθμό εννοώ
0: το κοινό. Και αναμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα, στη σύλληψη 5 ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο Στρέφη, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 4 αλλοδαποί ηλικίας 23 έως 26 ετών και μια 36χρονη Ελληνίδα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Όπως τονίζεται και από τις αρχές, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν 2 διακριτικές μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στην πρώτη περίπτωση, μεγάλος αριθμός ατόμων εισερχόταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο διαμέρισμα Ορμητήριο, παρέμενε για σύντομο διάστημα και αποχωρούσε, αφού προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η αγοροπολισία των ναρκωτικών ουσιών. Στη δεύτερη τώρα περίπτωση, οι δράστες μετέβαιναν από κοινού στο λόφο Στρέφη, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 35χρονη μεδαπή μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τσάντα χειρός και στη συνέχεια προχωρούσε στην διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα αυτά, μάλιστα στα σχετικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις αστυνομικές αρχές. Είδαμε ακριβώς την είσοδο, την εισβολή της αστυνομίας μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, στα Εξάρχεια, και που πραγματικά είχαν κρύψει όλες αυτές τις ναρκωτικές ουσίες μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι.
1: Θα συνεχίσουμε τώρα, θα πάμε στην Άνδρο. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου πρότεινε την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζ Σι, σημαίας Βανουάτου, για το ναυάγιο που σημειώθηκε βόρεια της Άνδρου την Τετάρτη 6 Πέμπτου. Οι δύο ναυτικοί κατηγορούνται για τα κατά συναυτουργία αδικήματα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνίας πλοίων. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου θα παραμείνουν υποκράτηση στο λιμενάρχειο Σύρου μέχρι και την Τετάρτη το πρωί, όπου θα παρουσιαστούν στην ανακρίτρια. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 3.000 τόνους σόδας. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ναυτικό ατύχημα. Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Ευτυχώς όλοι διασώθηκαν με επιτυχία και αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ευτυχώς, κάπου εδώ θα πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, αφού οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας πάμε τώρα στις τρύπες, εδώ η μετάλληση.

0: Σχιζοφρενής.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, οδεύουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Μία σύντομη ανακοίνωση για αύριο. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη αύριο, κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί, με τους εργαζομένους να αντιδρούν σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρση της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της υγείας. Ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημοσίου, ο οποίος και υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων, την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς στο 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016 με 2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών με μεγάλο όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει, να πούμε, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση.
2: Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, καθώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε και τις πιο επίσημες ανακοινώσεις για αύριο. Και ακριβώς. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη χαρούμενη είδηση της ημέρας.
1: Που φυσικά και δεν θα μπορούσε, αν και όπως έχετε καταλάβει έχουν αρχίσει να σπανίζουν, δεν θα μπορούσε ευτυχώς αυτή την εβδομάδα να είναι άλλη από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, που δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live μιας μεγάλης μπάντας. Ήταν πραγματικά μια βραδιά που συνδύασε τη δύναμη της metal μουσικής με το ελληνικό στοιχείο, τη συγκίνηση και την αίσθηση ότι το κοινό έζησε κάτι πραγματικά μοναδικό. Για όσους βρέθηκαν στο στάδιο, η 9η Μαΐου του 2026 θα μείνει χαραγμένη ως η νύχτα που οι Metallica γκρέμισαν το ΟΑΚΑ και παρέσυραν την Αθήνα σε έναν επανάληπτο μουσικό παραλήρημα. Μετατράπηκε λοιπόν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου σε ένα τεράστιο ναό της metal μουσικής. Οι Metallica χάρισαν μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική από τους χιλιάδες θαυμαστές της στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 80.000 θεατές κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο για την πολύ αναμενόμενη εμφάνιση της θρυλικής μπάντας, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια στο πλαίσιο της περιοδίας που είχαν πραγματοποιήσει. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική από νωρίς το απόγευμα, με ουρές εκατοντάδων μέτρων να σχηματίζονται έξω από το ΟΑΚΑ και τους φαν αφορούν μπλούζες και σημαίες του συγκροτήματος, περιμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη της μεγάλης βραδιάς. Τώρα να πούμε ότι η στιγμή που πραγματικά απογείωσε το κοινό ήταν όταν οι Metallica αποφάσισαν να δώσουν έντονο ελληνικό χρώμα στη βραδιά και έπαιξαν το θρυλικό Συρτάκι του Ζορμπά, ξεσηκώνοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωση. Ενώ λίγο αργότερα, φυσικά, και προς αυτού και το τραγούδι που ακούσαμε, το υπέροχο από τις Τρύπες, ακούστηκε και μέρος από το «Δεν χωράς πουθενά» των Τρύπες, σε μια αναπάντεχη μουσική έκπληξη που προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό. Τα βίντεο από τη στιγμή κάνουν ήδη τον γύρο των social media, με τους θαυμαστές να μιλούν για μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές στην ιστορία των συναυλιών της μπάντας.
2: Πραγματικά πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία για όσους κατάφεραν και πρόλαβαν, γιατί πέρυσι, πότε, όταν είχε ξεκινήσει η προπόληση των εισιτήριων, είχαν βγει μέσα σε 2 ώρες sold out.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε πρέπει να ήταν πάρα πολύ τυχεροί όλοι όσοι κατάφεραν να βρεθούν εκεί, με τις ουρές βέβαια να έχουν ήδη από τη μία το μεσημέρι έξω από το ΆΚΑ στηθεί. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά την έναρξη της συναυλίας μαζεύτηκαν απ' έξω και οργάνωσαν αυτοσχέδια πάρτι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία για όλους, πιστεύω, και για όσους κατάφεραν να ήταν εκεί και για μας που την είδαμε μετά από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
1: Ήταν μια ιστορική στιγμή και όλη η χώρα πραγματικά το παρακολουθούσαμε πάρα με εκστασιασμένη.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και κλείνοντας με το σαν σήμερα, τις 12 Μαΐου του 1930, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πριν το 1930 δηλαδή, δεν είχαμε πυροσβεστική. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και μετέπειτα πολιτικός. Και σαν σήμερα το 1992 πέθανε ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς με στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι που θα ακούσουμε για κλείσιμο.
1: Να πούμε βέβαια ότι αύριο είναι οι εκλογές, οι φοιτητικές εκλογές. Σας προτρέπουμε κι εμείς από την πλευρά μας, όσοι και όσες φοιτητές και φοιτήτριες μας ακούτε, να προσέλθετε στις
2: κάλπες
1: σημείες και να ψηφίσετε.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει ο καθένας και τι θέλει να υποστηρίξει, να έρθει, να πάει στο πανεπιστημίο του, να δώσει το παρόν και να ρίξει την ψήφο του. Είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι αυτό. Το Ράδιο Πάντων θα είναι στην κάλυψη των φοιτητικών εκλογών με πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις 9 το βράδυ.
1: Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στα προγράμματα του, στα social media, να δείτε ακριβώς τις ώρες που θα λειτουργεί ο σταθμός.
2: Εννοείται. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους αύριο το βράδυ. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μια πολύ καλή εβδομάδα και σας αφήνουμε με το Δίχτυ και την Ελένη Βιτάλη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρία Ανδρομιδά, στην εκπομπή Soundtopia. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φάντο μουσική, τη μουσική της Πορτογαλίας. Το φάντο, μια λέξη που στα πορτογαλικά σημαίνει μοίρα και πεπρωμένο, δεν είναι απλώς ένα μουσικό είδος. Είναι ένα βαθύ πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο που συμπυκνώνει την ιστορία, την ψυχολογία και τη συλλογική μνήμη του πορτογαλικού λαού. Από τις φτωχές γειτονιές της Λισαβόνας μέχρι τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα της Κόιμπρα, το φάντο εξελίχθηκε σε μια μορφή έκφρασης που δεν περιγράφει απλώς τη ζωή, αλλά τη βιώνει. Η λέξη φάντο συνδέεται με την έννοια του πεπρωμένου, αλλά ουσιαστικά ακουμπά σε ένα πιο σύνθετο συνέστημα. Τη Σαουντάντ, όπως προφέρεται στα πορτογαλικά, μία μίξη νοσταλγίας, απώλειας και επιθυμίας. Είναι ένα συνέστημα που δεν μεταφράζεται εύκολα, αλλά ακούγεται. Και θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της φάντο μουσικής, το φάντο πορτουγκέζ, της Αμάλια Ροντρίγκες, που ήταν μία από τις εμβληματικές μορφές αυτής της μουσικής.

Το φάτο δεν είχε μια ξεκάθαρη καταγωγή. Κάποιο συνδέουν με τις μαυριτανικές μουσικές παραδόσεις, άλλοι με μεσαιωνικά τραγούδια και άλλοι με τη μοντίνια, που ήταν ένα είδος λυρικού συναισθηματικού τραγουδιού που αναπτύχθηκε στην Πορτογαλία και τη Βραζιλία κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αυτό που είναι όμως βέβαιο είναι ότι γεννήθηκε μέσα σε ένα πολιτισμικό μείγμα στην καρδιά της Λισαβόνας, όπου ναυτικοί εργάτες και κοινότητες του λιμανιού δημιούργησαν ένα νέο μουσικό ιδίωμα. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Fado Perdicao» της Κριστίνα Μπράγκο.

Η Λισαβόνα, όπως προαναφέραμε, είναι μια πόλη λιμάνι και το Φάντο γεννιέται μέσα στον κόσμο των ναυτικών, των ψαράδων και των ανθρώπων που ζουν με τη θάλασσα. Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του μουσικού είδους είναι ο αποχωρισμός, το ταξίδι, η επιστροφή και η απώλεια. Θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι «Cancao do Mar» του Ντούλ και Πόντες, το οποίο είναι το τραγούδι της θάλασσας, όπως λέει και ο τίτλος.

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το φάντο καθιερώνεται στις λαϊκές γειτονίες και στα λιμάνια. Είναι μουσική των απλών ανθρώπων, των ναυτικών, των ψαράδων, των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Και εμφανίζεται και η μορφή της Μαρία Σεβέρα, μία από τις πρώτες εμβληματικές φαντίστας.

σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η λέξη φαντίστας, φαδίστα στα ελληνικά που αναφέραμε προηγουμένως, είναι ο τραγουδιστής ή τραγουδίστρια της μουσικής φάντα.

Η μουσική δομή του φάντο βασίζεται σε φωνή και κιθάρες. Η κλασική πορτογαλική κιθάρα δίνει ένα χαρακτηριστικό καμπανιστό και μελαγχολικό ήχο, ενώ οι στίχοι πολλές φορές είναι αυτοσχέδιοι με έντονη ποιητικότητα. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Barco Negro» της Μαρίζα.

Θα συνεχίσουμε με κομμάτι της Αμάλια Ροντρίγκες και πριν από το κομμάτι αυτό, να πούμε κάποιες λίγες πληροφορίες για την Αμάλια Ροντρίγκες. Η Αμάλια ήταν ευρέως γνωστή στην Πορτογαλία. Ήταν μια πορτογαλική φαντίστα και ηθοποιός. Γνωστή ως Βασίλισσα του Φάντο, συνέβαλε στη διάδοση της μουσικής αυτής παγκοσμίως και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της φάντο μουσικής και θα συνεχίσουμε με το κομμάτι της Estranja Forma de Vida, τραγούδι του 1962.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο ένα επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και μόλις ακούσαμε μια δίλεπτη πολιτική παρέμβαση των αγωνιστικών κινήσεων εν ώψη των φοιτητικών εκλογών που θα γίνουν αύριο, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Και συνεχίζουμε εμείς με το πρόγραμμα, που σήμερα στην εκπομπή έχουμε αφιέρωμα στη μουσική Φάντο. Το Φάντο, λοιπόν, έχει δύο βασικές εκδοχές, τις Λισαβόνες και τις Κόιμπρε. Η Λισαβόνα εκφράζει το λαϊκό, το συναισθηματικό και το καθημερινό, ενώ η Κόιμπρε, αντίθετα, είναι πιο ακαδημαϊκή, αυστηρή και συνδέεται με τη φοιτητική ζωή. Επίσης, ήταν παραδοσιακό της Φάντο μουσική στη Κόιμπρε μαυροφορεμένοι άντρες να τραγουδούν τα τραγούδια. Και συνεχίζουμε με το κομμάτι Coimbra Fado,

Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Αντώνιο Ντε Ολιβιέρα Σαλαζάρ, το Φάντο βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής της εποχής. Το καθεστώς το χρησιμοποίησε κυρίως ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας και προβολή της χώρας, προωθώντας αξίες όπως η οικογένεια και η πατρίδα. Παράλληλα όμως, το Φάντο δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα εργαλείο του καθεστώτος. Παραμένει μια λαϊκή και ζωντανή μουσική παράδοση, η οποία υπήρχε πριν από αυτό και εξελίχθηκε ανεξάρτητα μέσα στον χρόνο. Μετά την πτώση της δικτατορίας, το είδος αντιμετώπισε προσωρινά απόσταση, αλλά επανήλθε φυσικά μέσα από τη νέα γενιά καλλιτεχνών. Ακούμε τώρα το κομμάτι «Ελισμπόμενη είναι μόκα» του Κάρλος Ντε Κάρμο.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, το φάντο γνωρίζει αναγέννηση. Νέοι καλλιτέχνες το συνδυάζουν με τζαζ και σύγχρονες επιρροές, χωρίς να χάνεται η ταυτότητά του. Το 2011,

UNESCO το αναγνωρίζει ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Και συνεχίζουμε με το κομμάτι «Ο Πάστορ», τον Μαντρέουντε, τον, με συγχωρείτε, τον Μαντρέουντες.

Στο σύγχρονο φάντο ξεχωρίζουν επίσης η Αμάλε Ροντρίγκες, όπως έχουμε αναφέρει, ήταν η βασίλισσα του φάντο, καθώς το καθιέρωσε διεθνώς, και νεότεροι καλλιτέχνες, η Μαρίζα που έδωσε νέα δυναμική στο είδος, Κριστίνα Μπράνκο με μια πιο εσωτερική ερμηνεία που ακούσαμε κομμάτι της και προηγουμένως, και η Κεσάρια Εβόρα που το συνέδεσε με τον κόσμο της παγκόσμιας μουσικής παράδοσης. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με την Αμάλε Ροντρίγκες με το κομμάτι «Uma Casa Portuguesa».

Το Φάντο σήμερα δεν είναι απλώς μουσική παράδοση. Είναι ζωντανή εμπειρία. Παίζεται σε μικρά σπίτια, σε σκηνές, σε δρόμους, αλλά κυρίως μέσα στη συλλογική μνήμη ενός λαού. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι... Με συγχωρείτε, τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι το Εμεντήρα της Μαρία Αμέλια.

Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή της Πέννη Χρυσανθοπούλου, 10 με τόνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, το chart show της Τρίτης. Είμαι η Πέννη Χρυσανθοπούλου και θα σας κρατάμε συντροφιά για την επόμενη μία ώρα. Σήμερα το θέμα μας αφορά τη Eurovision, το διαγωνισμό που μας αφορά όλους αυτή τη βδομάδα. Και δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη καλεσμένη από τη σημερινή για να μας βοηθήσει στο σημερινό μας θέμα. Σας παρουσιάζω τη Δήμητρα Αντουλινάκη.
1: Καλησπέρα, Πέννη, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, να σας πω την αλήθεια. Και για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Δήμητρα και σπουδάζω δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κλίμα είναι ήδη πανηγυρικό, καθώς μαθαίνω ότι είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα, wow, με 21% πιθανότητα να κερδίσουμε την Eurovision.
0: Δεν το ήξερα αυτό, οπότε πάλι καλά που σε έχουμε εδώ σήμερα για να μας πεις όλα τα προγνωστικά. Καταρχάς, πριν προχωρήσουμε στα προγνωστικά, θέλω να πεις από πού γνωριζόμαστε.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι και μεγάλη ιστορία. Εγώ την Πέννη την ξέρω από την κολλητή μου την Ελίνα, την οποία την ξέρω από την κατασκήνωση.
0: Που είναι και δική μου ξαδέρφη. Οπότε, λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε εδώ να πούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπολογίσει, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, τα streams στο Spotify, τα YouTube views και φυσικά τη δική σας γνώμη στο Instagram. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε τα social media του σταθμού, που είναι Radio Pandion στο Facebook και Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok. Και για τους λάτρεις των αθλημάτων, μπορείτε να ακολουθήσετε και το Radio Pandion Sports σε Instagram και TikTok επίσης. Για να βλέπετε πρώτοι τις θεματικές για κάθε εκπομπή, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Penny Chris Katopavla, όπου θα ψηφίσετε και στα stories τα αγαπημένα σας τραγούδια για κάθε θέμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα μπορείτε να συντονιστείτε στο chat του σταθμού, όπως κάθε εβδομάδα, για να ψηφίσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θέλω, Δήμητρα, σήμερα να βάλουμε 12, 10 και 8 στο τέλος της εκπομπής για τα τραγούδια που μας άρεσαν από τη σημερινή λίστα.
1: Νομίζω είμαστε κατάλληλοι σε αυτό, Πέννη.
0: Τέλεια. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου ελληνική συμμετοχή που έχει περάσει από το διαγωνισμό.
1: Εντάξει, νομίζω η απάντηση είναι προφανέστατη και φυσικά είναι το My Number One.
0: Και εμένα.
1: Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν και το Ζάρι. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κρύψω την αδυναμία μου στη Μαρίνα Σάτι. Όσοι με γνωρίζουν.
0: Ήταν μεγάλη στιγμή. Και γενικότερα και από άλλες χώρες, ποια είναι η αγαπημένη σου συμμετοχή?
1: Θα πω το Euphoria.
0: Wow.
1: Ήταν η πρώτη χρονιά που είχα δει Eurovision ever.
0: Λες να το ακούσουμε και σήμερα?
1: Τι λες?
0: Λέω να μην κάνουμε spoil.
1: Καλύτερα άστα.
0: Εμένα νομίζω ήταν η συμμετοχή της Τσεχίας το 2018 με το Μίκολα και το Lie to Me, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Νομίζω έκανε επιτυχία.
0: Ναι, αν και δεν
1: ωστόσο ξεχάστηκε λίγο στην, ναι, ιστορία της Eurovision.
0: Ισχύει, αλλά εμένα έχει μια θέση στην καρδιά μου ακόμα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε για σήμερα, 10ο στη σημερινή λίστα. Είναι η συμμετοχή της Ιταλίας το 2019 με το Soldi του Mahmoud. Νούμερο 10, καλή επιτυχία,
1: Ιταλία!
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: Ήταν το νούμερο 10, το Soldi του Mahmoud, το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision το 2019 και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μεγάλο τελικό με 472 βαθμούς. Πες μας λίγο για το νόημα, Δήμητρα.
1: Λοιπόν, ο Mahmoud ουσιαστικά μιλάει για το πώς τα χρήματα μπορούν να διαλύσουν μια οικογένεια και έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, καθώς μας περιγράφει τη σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος του εγκατέλειψε και το κέρδος.
0: Δεν το ήξερα. Σοκαριστικό.
1: Ούτε εγώ
0: το ήξερα. Αληθινή ιστορία. Και νομίζω όση ώρα το ακούγαμε, σίγουρα κάνατε το παλαμάκι που έχει στο κομμάτι. Σταματήστε για να βάλετε παλαμάκι.
1: Το οποίο, αν δεν ξέρατε, αντιπροσωπεύει τον ήχο που κάνουν τα νομίσματα όταν πέφτουν. Τα σόλντι δηλαδή, όπως είναι και το όνομα του τραγουδιού.
0: Τέλειος συνειρμός. Εμείς πάντως το βαρέσαμε το παλαμάκι και πάμε στην επόμενη θέση, στη θέση νούμερο 9, να ακούσουμε τη συμμετοχή της Σουηδίας το 1974, το πιο παλιό τραγούδι που θα ακούσουμε για σήμερα είναι, και είναι το Waterloo των ABBA.

0: Ήταν η θέση νούμερο 9, το Waterloo, το Νάμπα, και είναι το τραγούδι που χάρισε στη Σουηδία την πρώτη της νίκη στο διαγωνισμό της Eurovision το μακρινό 1974 και θεωρείται πλέον ευρέως ως η πιο εμβληματική στιγμή στην ιστορία του θεσμού. Συμφωνείς, Δήμητρα?
1: Συμφωνώ και μπορώ να πω ότι οι Άμπα χρησιμοποιούν την ιστορική ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό ως μεταφορά για μια γυναίκα που παραδίδεται στον έρωτα. Τώρα κατάλαβες, σκέψου να συγκρίνεις το φλερτ με την ήττα του Ναπολέοντα, αλλά ήταν η στιγμή που η Eurovision έγινε παγκόσμιο μπραντ.
0: Και αγαπήθηκε πολύ και γι' αυτό πήρε την πρωτιά. Προχωράμε στην επόμενη θέση, στη θέση νούμερο 8, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων μας. Αν και αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για πρωτιές, εμείς θα το ακούσουμε στη θέση νούμερο 8 για σήμερα. Είναι η συμμετοχή της Ελλάδας μας το 2005, που μας χάρισε και τη μοναδική νίκη που έχουμε ως σήμερα, το My Number One, με την Έλενα Παπαρίζου. Καλή επιτυχία,
1: Ελλάδα!

0: Νομίζω ξεσηκωθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν το νούμερο 8, My Number 1, της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη, όπως είπαμε πιο πριν, το 2005.
1: Η Έλενα συγκέντρωσε τότε 230 βαθμούς. Και να σας πω, δεν χρειάζονται συστάσεις τώρα. Ξέρουμε όλοι ότι η Έλενα το 2005 μας χάρισε την πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Και έχω να πω ότι ζηλεύω πραγματικά όσους ήταν στην Ομόνη εκείνο το βράδυ. Εγώ το βλέπω στο YouTube και ανατριχιάζω.
0: Το βλέπεις ακόμα στο YouTube, ε?
1: Ναι.
0: Είσαι μεγάλη φαν. Επίσης, χαιρετάμε και όσους συντονιστήκανε τώρα. Βλέπουμε στο chat αυτά που μας γράφετε. Και γράψτε λίγο καλά λόγια για τη Δήμητρα για να την εμψυχώσετε, να μην έχει άγχος.
1: Είναι πρώτη μου φορά, παιδιά. Αυτό.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και εμείς προχωράμε στη θέση νούμερο 7. Θα ακούσουμε τη συμμετοχή της Κύπρου μας στο διαγωνισμό το 2018 με την Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγκο. Καλή επιτυχία,
1: Κύπρο!

0: Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά όσο έπαιζε το τραγούδι, εγώ και η Δήμητρη είχαμε σηκωθεί και χορεύαμε, οπότε ελπίζουμε να το απολαύσατε κι εσείς.
1: Όπως εμείς.
0: Ήταν το νούμερο 7, Ελένη Φουρέιρα με το Fuego, που τότε στο διαγωνισμό το 2018 είχε πάρει τη θέση νούμερο 2 και είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί όλοι την ήθελαν στην πρωτιά. Αλλά δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν στους διαγωνισμούς.
1: Η Ελένη δημιούργησε και ένα παγκόσμιο τρέντ, καθώς το Fuego ακουγόταν από τα κλαμπ της Ισπανίας μέχρι το Los Angeles και εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά κιόλας ότι είχε παίξει και στη σειρά Elite στο Netflix.
0: Σωστά, ναι.
1: Ήταν ένα cultural reset που έκανε η Ελένη και την ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Όντως ήταν. Και προχωράμε πάλι σε γυναίκα διαγωνιζόμενη, στη θέση νούμερο 6, που θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το ζητήσατε πολύ στο Instagram και το αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής. Είναι η συμμετοχή της Σουηδίας το 2012, το Euphorian της Λορή.
1: Αφιερωμένο στον Ηλία.
0: Πάμε να ακούσουμε Euphoria Λορή. Καλή επιτυχία,
1: Σουηδία!

0: Ήταν το νούμερο 6, το Euphoria της Loreen, η συμμετοχή της Σουηδίας που χάρισε και την νίκη στη χώρα το 2012 στο Μπακού, έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς, νομίζω, στην ιστορία της Eurovision. Τι λες εσύ γι' αυτό, Δήμητρα?
1: Πραγματικά και είναι και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά της Eurovision. Και μάλιστα η Loreen μας μιλάει για εκείνη την πνευματική ανάταση που σου προσφέρει ο έρωτας. Και κατάφερε να κάνει μια ολόκληρη ήπειρο να νιώσει αυτή την εφορία χωρίς πολλά φώτα και πυροτεχνήματα. Επίσης, Πένι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
0: Τι?
1: Που η Loreen ήταν ξυπόλυτη σε σκηνή και μάλλον αυτό είναι και το γούρι της πρωτιάς, νομίζω.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Μήπως πρέπει να το δει αυτό ο Ακύλας και να μην φορέσει τις μπότες τελικά?
1: Δεν πειράζει, έχουμε τη Λύρα.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Και να πούμε ότι συμμετείχε ξανά τα επόμενα χρόνια η Loreen στην Eurovision με το τραγούδι «Τατού», που δεν ξέρω, θα το ακούσουμε σήμερα. Ας κρατήσουμε λίγο την αγωνία.
1: Γράψτε το στο chat.
0: Για γράψτε τι πιστεύετε. Και ας προχωρήσουμε στη θέση νούμερο 5, να ακούσουμε ένα τραγούδι που, αν και δεν κέρδισε, κατάφερε να μπει στην αμερικανική μουσική βιομηχανία και να ακουστεί στα charts, οπότε έγινε και viral στο TikTok και έχει τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζουμε και σήμερα. Είναι στη θέση νούμερο 5 το Snap της Rosaline.
2: Αυτό το λες εσύ.

0: Snap. Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Κάναμε και το break μας, ακούσαμε και το πολιτικό μονόλεπτο από τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου εν ώψη των αυριανών εκλογών και έχουμε φτάσει αισίως στα μισά της λίστας και οδεύουμε όλο και πιο κοντά στην κορυφή. Ακούσαμε μόλις το snap της Αρμενίας, της συμμετοχής του 2022 με τη Ρόζα Λίν και το νόημα του snap είναι η ψυχική εξάντληση που νιώθεις μετά από έναν χωρισμό, Δήμητρα. Συγκεκριμένα, περιγράφει τις αϊπνίες και την προσπάθεια να διαγράψεις κάποιον από το μυαλό σου. Το snap, το κούνημα των δακτύλων, δηλαδή αυτός ο ήχος ο χαρακτηριστικός, συμβολίζει την επιθυμία να μπορούσες με μία μόνο κίνηση, ακαριέα, να σταματήσεις να πονάς και να ξεχάσεις τα πάντα, επειδή νιώθεις ότι αν συνεχίσεις έτσι, θα πάθεις ένα ψυχολογικό snap. Αυτό ήταν το snap, λοιπόν, από την Αρμενία το 2022 που συμμετείχε στο Τωρίνο. Οι επιτροπές και το κοινό την άφησαν στην 20η θέση, ωστόσο. Αλλά η μοίρα αυτού του τραγουδιού δεν γράφτηκε σε εκείνη τη βαθμολογία, καθώς έγινε το soundtrack για τις προσωπικές στιγμές του καθενός μας στα social media. Το θυμάσαι που είχε γίνει trend, Δήμητρα?
2: Ναι, και μάλιστα δεν είχα καταλάβει ότι είναι τραγούδι της Eurovision, εγώ που είμαι νούμερο ένα Eurofan.
1: Φαντάσου λοιπόν, παρόλο που πέρασε αδιάφορο από το διαγωνισμό, έκανε μεγάλη επιτυχία χάρη στα social, κάτι που έχουμε ακούσει πολλές φορές να γίνεται σε τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να αποκτούν δηλαδή μια δεύτερη ζωή μέσα από τα social media. Προχωράμε στην επόμενη θέση, στη θέση νούμερο 4, και θα ξανασυναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ακούσαμε στην προηγούμενη θέση, στη θέση 6 με το Euphoria. Είναι η Λωρίν με το τατού και μπορώ να πω ότι κάναμε ένα διάλειμμα από τη Λωρίν ακούγοντας στο snap, νομίζω.
2: Κάποιοι παραπονεθήκατε ότι θέλετε να την ακούσετε και τώρα σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Ορίστε, γιατί δεν απογοητεύουμε ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη συμμετοχή της Σουηδίας το 2023 που χάρισε άλλη μια νίκη στη χώρα και τη δεύτερη νίκη της Λωρίν. Θέση νούμερο 4, τατού από Λωρίν και
2: καλή επιτυχία, Σουηδία!

0: αν μας ακούς, που κερδίζει τη Eurovision 2 φορές.
1: Η Λωρίν επέστρεψε για να μας πει ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν πάνω μας σαν τατουάζ και ακόμα και αν φύγουν το σημάδι τους δεν σβήνει. Και μπορώ να πω ότι η Λωρίν έγραψε ιστορία, αλλά ας είμαστε και ειλικρινείς, η νίκη του 23 δεν ήρθε εύκολα, καθώς είχαμε έναν μεγάλο ανταγωνιστή της Φιλανδίας με το τραγούδι «Τσα-τσα-τσα». Θυμάστε το χάμα που είχε γίνει?
0: Είχε γίνει πάρα πολύ χαμός και νομίζω πάλι είχε διωγγωθεί από τα social media.
1: Και δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά προσωπικά όταν είχα ακούσει το «Τατού» για πρώτη φορά, μου θύμιζε ένα πολύ γνωστό τραγούδι το οποίο μου ξεφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπορώ ούτε κι εγώ να καταλάβω ποιον λες. Αν πιστεύετε ότι ταιριάζει και θυμίζει κάποιο, γράψτε μας στο chat, γιατί προσπαθούμε να το θυμηθούμε τόση ώρα. Και εμείς προχωράμε στην επόμενη θέση, στη θέση νούμερο 3, που πάμε να συναντήσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα και νομίζω και εσένα, Δήμητρα.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κι αυτό.
0: Και εμένα. Και το ζητήσατε και στο Instagram και αυτό, όπως και τα 2 τραγούδια της Λωρίν. Είναι η συμμετοχή της Νορβηγίας το 2009, το τραγούδι Fairy Tale του Alexander Rybak. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 9 και
1: καλή επιτυχία, Νορβηγία!

0: Ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Fairy Tale του Alexander Rybak, μόλις στη θέση νούμερο 3, που είναι μία από τις πιο αγαπημένες και ιστορικές συμμετοχές, χαρίζοντας στην Νορβηγία τη νίκη στη Eurovision το 2009 στη Μόσχα. Και νομίζω άρεσε σε όλους σας και φάνηκε και στο chat, και εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι νομίζω από τις πολύ μελωδικές συμμετοχές με το βιολί και γενικά είναι πολύ χαρούμενο και ρομαντικό, νομίζω.
1: Εγώ τον είχα ερωτευτεί πάντως, τον Αλεξάνδερ. Εσύ, Πέννη.
0: Λες αλήθεια. Ρε, πώς τον είχες ερωτευτεί, ήμασταν μικρές.

0: τότε, ήταν το 2009.
1: Όλα τα βρίσκω εγώ.
0: Νομίζω δεν τον είχα δει καν τότε.
1: Ο Ρίμπακ λοιπόν με το βιολί του μας είπε μια ιστορία που ήταν αληθινή. Έγραψε το τραγούδι του για μια πρώην κοπέλα. Μιλάει για το πώς ένας έρωτας μπορεί να μοιάζει με παραμύθι, ακόμα και αν στο τέλος σε αφήνει λίγο τρελό.
0: Πολύ ωραία ιστορία και ρομαντική. Και κέρδισε λοιπόν τότε ο Ρίμπακ με 387 βαθμούς, σημειώνοντας το τότε απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του συστήματος βαθμολογίας στη Eurovision.
1: Λέτε να νικήσει και το βιολί της Φιλανδίας φέτος. Για γράψτε στο chat.
0: Αχ, δεν ξέρω. Πάντως είναι ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, οπότε δεν θα θέλαμε να κερδίσει.
1: Εγώ λέω να μας το φέρει ο Ακύλας καλύτερα, να πάμε και ο Άκα.
0: Πού πιστεύεις ότι θα γίνει, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη όμως?
1: Η Θεσσαλονίκη έχει μικρούς πόρους για να φιλοξενήσει έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό, οπότε ευελπιστώ να γίνει στην Αθήνα, να πάμε να τον δούμε.
0: Εννοείται θα πας άμα γίνει, είμαι σίγουρη. Παρ' όλα αυτά, γράψτε μας στα σχόλια αν πιστεύετε ότι θα κερδίσουμε φέτος και πού πιστεύετε ότι θα φιλοξενούσαμε το διαγωνισμό αν γινόταν στην Ελλάδα. Και εμείς φτάνουμε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή. Προχωράμε στο νούμερο 2, την συμμετοχή της Ολλανδίας, το Arcade με τον... Πες μου το όνομα, σε παρακαλώ, για να μην το πω λάθος.
1: Duncan Lawrence.
0: Το 2020...
1: 19.
0: Α, το 2019. Βλέπετε, γι' αυτό έρθει η Δήμητρα, γιατί εγώ τα λέω λάθος. Οπότε πάμε στο νούμερο 2, να ακούσουμε Arcade από Duncan Lawrence και...
1: Καλή επιτυχία, Ολλανδία!

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ρομαντικό και αυτό. Ήταν στη θέση νούμερο 2 το Arcade του Duncan Lawrence, που είναι το τραγούδι που χάρισε στην Ολλανδία τη νίκη στο διαγωνισμό της Eurovision το 2019 στο Tel Aviv. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού. Για πες μας γι' αυτό περισσότερα, Δήμητρα.
1: Εγώ ένα θα πω. Loving you is a losing game. Μα πόσο βαθύ στίχος επένει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ο Duncan λοιπόν παρομοιάζει τον έρωτα με τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα arcade, όπου βάζει συνέχεια κέρματα, αλλά κάποια στιγμή το παιχνίδι τελειώνει. Και είναι το πρώτο τραγούδι της Eurovision που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams.
0: Wow! Και θυμάμαι τότε και στη βαθμολογία είχε σαρώσει, γιατί κέρδισε με συνολικά 498 βαθμούς, επικρατώντας σε μια αμφίροπη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιταλία, που ακούσαμε νωρίτερα, το Soldi, και στη Ρωσία με το Scream. Επίσης, ένα fun fact είναι ότι ήταν η πρώτη νίκη της Ολλανδίας μετά από 44 χρόνια. Τελευταία φορά είχε κερδίσει το 1975. Πώς σας φάνηκε η συμμετοχή της Ολλανδίας, για γράψτε μας στο chat. Και σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι φτάσαμε στη στιγμή που όλοι περιμένατε. Βρισκόμαστε ένα μόλις βήμα πριν την κορυφή, να ακούσουμε το απόλυτο νούμερο 1 του σημερινού chart show, που προέκυψε από τα Spotify streams, τα YouTube views και φυσικά τις δικές σας ψήφους στο Instagram. Πριν όμως σας αποκαλύψουμε τη θέση νούμερο 1, θα θέλαμε να φέρουμε... να κορυφώσουμε το suspense σας, θα έλεγα. Οπότε πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στα τραγούδια που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στη θέση νούμερο 10 ακούσαμε το Soldi από τον Mahmoud.
1: Στην επόμενη θέση, το Waterloo από το Σάμπα.
0: Θέση νούμερο 8, My Number One, Έλενα Παπαρίζου.
1: Θέση νούμερο 7, Fuego.
0: Ελένη Φουρέιρα. Θέση νούμερο 6, Euphoria από την Λωρίν.
1: Στο νούμερο 5 το Snap από Ρόζαλιν, Αρμενία.
0: Θέση νούμερο 4, Tattoo και πάλι από τη Λωρίν.
1: Νούμερο 3, Fairy Tale από Alexander Rybak.
0: Και μόλις τώρα το τραγούδι που ακούσαμε στη θέση νούμερο 2 ήταν το Arcade από τον Duncan Lawrence. Θέλω να πω ότι έχουμε εδώ και στο κοινό, έχει έρθει, αλλά δεν σας το αναφέραμε, η ξαδέρφη μου η Ελίνα. Και στη θέση νούμερο 1, το τραγούδι που θα ακούσουμε, μας είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι θα αρέσει και σε πάρα πολλούς από τους ακροατές σήμερα, γιατί ήταν μια συμμετοχή που είχε καταπλήξει τα πλήθη. Τι θυμάσαι, Δήμητρα, εσύ?
1: Εννοείται πως τη θυμάμαι, Πέννη. Τι είναι αυτά που ρωτάς?
0: Ποια χρονιά ήταν? Ήταν νομίζω το 2021, ένα χρόνο μετά το κορονοϊό.
1: Ναι, γιατί το 2020 δεν είχε διεξαχθεί ο διαγωνισμός, οπότε
0: σωστά.
1: Το κέρδισε στο Ρότερνταμ.
0: Και νομίζω δεν είναι τυχαίο που εκείνη τη χρονιά είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος χαμός με τη Eurovision, γιατί την είχαν στερηθεί για μία χρονιά οι Eurofans.
1: Αφήστε, τι να πω εγώ.
0: Οπότε αυτό το τραγούδι το λατρέψανε. Τι λες, να αποκαλύψουμε το νούμερο 1?
1: Νομίζω ξέρουν όλοι ποιο λέμε.
0: Είναι
1: ας το πούμε.
0: Η συμμετοχή της Ιταλίας το 2021, το Ziti e Buoni των Maneskin.
1: Καλή επιτυχία, Ιταλία!

0: Wow, πήραμε μια μεγάλη δόση ροκ νομίζω για σήμερα. Ήταν το ζήτη Εμπόνι, τον Maneskin, που χάρισε στην Ιταλία τη νίκη στο διαγωνισμό της Eurovision το 2021 στο Ρότερνταμ, φέρνοντας ξανά το ροκ στο προσκήνιο του θεσμού. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει με συνολικά 524 βαθμούς, ανατρέποντας τα δεδομένα χάρη στην τεράστια υποστήριξη του κοινού. Ωστόσο, Δήμητρα, τι σημαίνει ζήτη Εμπόνι?
1: Λοιπόν, ο τίτλος σημαίνει «Σκάστε και καθίστε φρόνημα», αλλά το τραγούδι λέει ακριβώς το αντίθετο. «Μην κάθεστε φρόνημα». Είναι ουσιαστικά μια επανάσταση της νέας γενιάς απέναντι στα στερεότυπα. Και οι Maneskin πήραν το ροκ, το πήγαν στη Eurovision και μετά κατέκτησαν ολόκληρη την Αμερική.
0: Και νομίζω αυτό το ριζοσπαστικό μήνυμα βρήκε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί όχι μόνο αγαπήθηκε το τραγούδι και κέρδισε το διαγωνισμό, αλλά μετά και η καριέρα των Maneskin και τώρα ξεχωριστά του Νταμιάνο David, είναι εξαιρετικά λαμπρή και έχει φτάσει μέχρι και την Αμερική. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό top 10.
1: Επίσης να πούμε ότι με αυτό το τραγούδι έγινε ξανά η rock επίκαιρη, με την αξέχαστη φράση «Rock and roll never dies», άμα το θυμάστε.
0: Σωστά, που το είχε πει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος όταν κέρδισαν.
1: Ωστόσο, ο τραγουδιστής άλλαξε τροπή στην Αμερική.
0: Σωστά, ναι, και έχει νομίζω μπει σε πιο pop μονοπάτια τώρα από ό,τι έχω ακούσει.
1: Και φημολογείται ότι είναι σε σχέση με την Dove Cameron.
0: Να δώσουμε πολύ γρήγορα τις βαθμολογίες μας για σήμερα.
1: Σωστά, Πέννη. Λοιπόν, θα μοιράσουμε το 8, το 10 και το 12.
0: Το 8 μου εγώ θα το δώσω στην Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγκο.
1: Και εγώ πιστεύω ότι της αξίζει ένα 8.
0: Το 10 σου που το δίνεις?
1: Το 10 μου θα το δώσω στην Έλενα Παπαρίζου, αν και της αξίζει το 12 προφανώς, αλλά έχουν γράψει και άλλα τραγούδια στη θεωρία προφανώς.
0: Και εγώ το 12 μου θα το έδινα εκεί, λοιπόν έχουμε τηλεπάθεια.
1: Και στο 12.
0: Στο 12 εγώ θα ψηφίσω το τραγούδι που ακούσαμε στο νούμερο 1, τους Maneskin και το ζήτη Εμπόνι.
1: Πραγματικά και εγώ τους Maneskin. Ήταν ένα τραγούδι επαναστατικό για την δεκαετία του...
0: Ήταν βασικά ένα τραγούδι που είχαμε καιρό να ακούσουμε στη Eurovision, καθώς είχαμε ξεχάσει πολύ το ροκ στοιχείο, γιατί πολλοί δεν τολμούσαν να το φέρουν στο διαγωνισμό. Αυτό ήταν το σημερινό top 10. Για πείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, ποια τραγούδια σας άρεσαν περισσότερο. Θέλουμε να μας γράψετε στο chat. Να πούμε σήμερα ότι θα ακούσουμε στον πρώτο ημιτελικό τον Ακύλα με το Φέρτο, που του ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία.
1: Πολύ καλή επιτυχία.
0: Στο δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη, θα ακούσουμε την Αντιγόνη με το Τζάλα, που ευχόμαστε επίσης την καλύτερη επιτυχία. Και το Σάββατο μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι τον μεγάλο τελικό της Eurovision στην Βιέννη της Αυστρίας.
1: Για πείτε, θα δείτε σήμερα τον ημιτελικό? Και αν ναι, πού θα βρίσκεστε?
0: Λέω, Δήμητρα, ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στην εκπομπή.
1: Πέννη μου, εγώ σε ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία. Είναι μία από τις πρώτες μου εμπειρίες και γενικότερα το διασκέδασα πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο σκοπός και ελπίζω να το διασκέδασαν και όλοι μας οι ακροατές. Λέω για την καλή επιτυχία της Ελλάδας στο Eurovision να κλείσουμε με ένα Φέρτο. Τι λες κι εσύ?
1: Προφανώς, να το δώσουμε και το γούρι.
0: Σας αποχαιρετούμε λοιπόν με το Φέρτο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήταν η Πέννη Χρυσανθοπούλου και η Δήμητρα Αντουλινάκη. Σας αποχαιρετούμε με το Φέρτο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε.
1: Γεια σας.
0: Τέλεια! Λοιπόν, κλείνω την ηχογράφηση τώρα.
2: Πρέπει να παίξω.
0: Τελειώσατε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Yes, sir.
3: Μας πει πολύ καλά χρόνια.
0: Ναι. Εντάξει, το κλείνω. Δεν ξέρω, με ξεπειράζει που δεν θα ακούσει το Φέρτο στην ηχογράφηση.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ώρα 7 η ώρα το απόγευμα της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Ιάσονας Πανόπουλος στο μικρόφωνο και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή εδώ στο Radio Pantheon της ώρας για Μουντιάλ. Ακόμα όπως πάντα το εισαγωγικό Follow Me από την Έμα Γαλανάκη. Μπορείτε να το βρείτε το τραγούδι οπουδήποτε, στο YouTube, στο Spotify και στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Εξαιρετικό κομμάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε κι εμείς την εκπομπή μας. Το επόμενο δίωρο θα με ακούτε εδώ στον αέρα του Radio Pantheon. Πού είχαμε μείνει την τελευταία φορά? Είχαμε μείνει στα 80's. Έχουν περάσει πόσες εκπομπές και επιτέλους φτάνουμε στη δεκαετία, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, η δεκαετία του 90. Τρία παγκόσμια κύπελα, θα αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή σε τρία. Στο Μουντιάλ το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998. Ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 έγινε στην Ιταλία. Οι Ιταλοί, έχοντας δύο μέχρι τότε, τρία, μπερδεύτηκα, το είχαμε πει. Έχοντας τρία παγκόσμια κύπελα μέχρι εκείνη την περίοδο, θέλανε να διοργανώσουν ένα παγκόσμιο κύπελο στη χώρα τους. Η κλήρωση και το ψήφισμα για το ποιος θα γίνει η διοργανώτρια χώρα του παγκόσμιου κύπελου 1990 έγινε 19 Μαΐου 1984 στην Ελβετία, συγκεκριμένα στη Ζυρίχη. Εδώ η επίσημη, έτσι, διεύθυνση της FIFA διάλεξε την Ιταλία έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και καθώς οι ψήφοι ήταν 11 υπέρ της Ιταλίας, 5 υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό η Ιταλία έγινε μόλις η δεύτερη χώρα που διοργάνωνε δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά το Μεξικό που το είχε κάνει το 1986. Εκτός από την Ιταλία και την Σοβιετική Ένωση και άλλες χώρες είχαν βάλει στο να ψήφω στο να γίνουν εκείνες οι διοργανώτριες χώρες, η Αυστρία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Δυτική Γερμανία και η Γιουγκοσλαβία. Ένα μήνα αργότερα, μόνο 4 χώρες μείνανε στο κυνήγι το να γίνουν διοργανώτριες χώρες, η Σοβιετική από τις προηγούμενες, από την αρχή, η Αγγλία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Και τελικά, μετά από αρκετό καιρό έφυγε και η Αγγλία, έφυγε και η Ελλάδα από το κυνήγι για την θέση της διοργανώτριας χώρας και μάλιστα και η Ιταλία το πήρε τελικά απέναντι στη Σοβιετική, καθώς πέρα από τις ψήφους έπαιξε ρόλο και το σοβιετικό μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών του 1984. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα και το Ιράν είχε δώσει τη δικιά του, πρόταση στο να κάνει το παγκόσμιο κύπελλο το 90, το οποίο αυτή την πρόταση την είχε δώσει στη FIFA το 77, αλλά μερικούς μήνες αργότερα αρνήθηκαν τελικά να το... Όχι αρνήθηκαν, πήραν πίσω την πρότασή τους. Λοιπόν, πάμε και στα προκριματικά. Πώς μπήκαν οι ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο το 1990. Παραμένει φυσικά το ότι η Ιταλία ως διοργανώτρια χώρα περνάει απευθείας. Το ίδιο και η Αργεντινή, καθώς να θυμίσουμε ότι στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο της δεκαετίας του 80, το 1986, η Αργεντινή στέφθηκε πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά με τον Diego Armando Maradona και πάρα πολλούς άλλους παίκτες της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, τελικά, είμαστε ακόμα στις 24 ομάδες. Το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά ότι οι 24 ομάδες πλέον έχει το παγκόσμιο κύπελλο. Και τελικά, οι ομάδες οι οποίες περάσανε στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν 2 από την Ασία, η Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία κάνανε το ντεμπούτο τους σε παγκόσμιο κύπελο. Από την Αφρική είχαμε την Αίγυπτο και το Καμερούν. Από την Ασία, από την Οκεανία, μάλλον δεν είχαμε καμία χώρα. Από την Βόρεια και Κεντρική Αμερική είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κώστα Ρίκα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τότε σε παγκόσμια κύπελα. Από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή ως κάτοχη του τίτλου, η Βραζιλία, η Κολομβία και η Ουρουγουάη. Και από την Ευρώπη, 14 ομάδες, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχοσλοβακία, στην οποία είναι και η τελευταία της συμμετοχή ως ενωμένο ενιαίο κράτος. Η Αγγλία, η Ιταλία ως διοργανωτρία χώρα, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ιρλανδία τότε, η Ρουμανία, η Σκωτία, η Σοβιετική Ένωση, τελευταία της, αυτή ήταν και η τελευταία εμφάνιση για τη Σοβιετική Ένωση ως ενιαίο κράτος, η Ισπανία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ιουγκοσλαβία, που και αυτή θα έκανε τελευταία της εμφάνιση ως ενιαίο κράτος. Βλέπετε, τότε ήταν η δεκαετία του 90, μια δεκαετία που τέλειωνε η χιλιετία και γινόντουσαν πάρα πολλές ανακατατάξεις και αλλαγές στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μέχρι και σήμερα είναι και η τελευταία φορά που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα περάσανε στο παγκόσμιο κύπελο, μοναδική φορά δηλαδή που περάσανε στο παγκόσμιο του 90, και η τελευταία που δεν πέρασε το Μεξικό, μέχρι τη στιγμή στο 2026. Από το 94 και μετά, το Μεξικό είναι σταθερά στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, 12 στάδια χρησιμοποιήθηκαν για το παγκόσμιο κύπελο του 90 στην Ιταλία, το San Siro στην πόλη του Μιλάνου, το στάδιο Ολύμπικο στη Ρώμη, το στάδιο Delle Alpi στο Τωρίνο, το στάδιο San Paolo στην Νάπολη, το στάδιο του Άγιου Νικόλα, του San Nicola στο Μπάρι, το στάδιο Comunale στη Φλωρεντία, το στάδιο Marcantonio Bentegodi στη Βερόνα, το στάδιο Friuli στην Ουντίνε, το στάδιο Σαντέλα στο Κάλιαρι, στην Κάλιαρι, το στάδιο Ρενάτο Ντελάρα στην Πολόνια, το στάδιο La Favorita στο Παλέρμο και στάδιο Luigi Ferrari στην πόλη της Τζένοα. Λοιπόν, οι ομάδες των, του Παγκοσμίου Κυπέλου μπορούσαν να πάρουν μαζί τους 22 παίκτες, αυτά δεν τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, ώρα να τα πούμε, 22 παίκτες όπως έγινε και στο Παγκόσμιο του 86. Οι αντικαταστάσεις για τους τραυματισμένους player, για τους τραυματισμένους παίκτες γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά και κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Λοιπόν, και πώς έγινε τώρα το παιχνίδι, πώς βγήκαν οι όμιλοι. Οι όμιλοι, λοιπόν, ήταν ως εξής, γινόντουσαν όπως και το 1986. Δηλαδή, υπήρχαν 6 group με τις 24 ομάδες. Κάθε group είχε 4 ομάδες και παίζανε ομάδες, όλες οι ομάδες μεταξύ τους. Ισχύει ακόμα ότι η νίκη έφερνε 2 πόντους και η ισοπαλή έφερνε 1 πόντο. Και οι ομάδες που ερχόντουσαν πρώτες και δεύτερες περνάγανε κατευθείαν στο γύρο των 16 και υπήρχαν και οι 4 καλύτερες τρίτες, όπως το παγκόσμιο του 86. Πάμε να δούμε λοιπόν τα group. Το πρώτο group είχαμε την Ιταλία ως διοργανώτρια χώρα, την Τσεχοσλοβακία, την Αυστρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο δεύτερο group είχαμε το Καμερούν, τη Ρουμανία και την Αργεντινή και τη Σοβιετική Ένωση. Στο τρίτο group τη Βραζιλία, την Κώστα Ρίκα, η Σκωτία και η Σουηδία. Τέταρτο γκρουπ, Δυτική Γερμανία, Ιουγκοσλαβία, Κολομβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πέμπτο γκρουπ, Ισπανία, Βέλγιο, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα. Και τελευταίο γκρουπ, έκτο γκρουπ, Αγγλία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Αίγυπτος. Πάμε στο πρώτο γκρουπ, όπου εκεί οι Ιταλοί με τους Τσεχοσλοβάκους, την Αυστρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν έτοιμοι να ξεκινήσει το ταξίδι στο παγκόσμιο κύπελο στη χώρα τους. Ως διοργανώτρια χώρα, πάντα η διοργανώτρια χώρα έχει ένα, θα λέγαμε, βάρος, καθώς είναι άλλο να παίζεις σε μια άλλη χώρα και άλλο να παίζεις στη χώρα σου. Το πρώτο μάτς, η Ιταλία απέναντι στην Αυστρία, κέρδισε 1-0 με γκολ του αστεριού της Ιταλίας σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο, ειδικά του Σαλβαντόρε Σκυλάτσι. Ο Σκυλάτσι, ο οποίος έχει περάσει από την Μεσίνα, έχει παίξει στη Γιουβέντους, στην Ίντερ και στην Τζούμπιλο Ιβάτα. Τζούμπιλο Ιβάτα είναι μια γιαπωνέζικη ομάδα. Με την Εθνική της Ιταλίας έπαιξε από το 90 μέχρι το 91, ένα χρόνο δηλαδή, έπαιξε μόνο για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είχε 16 συμμετοχές, 7 γκολ. Λοιπόν, 1-0 λοιπόν με το Σκυλάτσι και οι Ιταλοί παίρνουν τους πρώτους τους 2 πόντους. Στο άλλο μάτς, οι Ηνωμένες Πολιτείες ηθήθηκαν 1-5 από τους Τσεχοσλοβάκους. Προηγήθηκε η Τσεχοσλοβακία με τον Σκουρχράβη στο 26. 0-2 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπίλεξ στο 40. 0-3 με τον Χάσεξ στο 50. 1-3 μειώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον Καλιτζούρι. 1-4 δεύτερο γκολ του Σκουχράβη στο 78. 1-5 Λουχόβη στο 90. Συν 3 μεγάλη νίκη για την Τσεχοσλοβακία. Δεύτερη αγωνιστική. Οι Ιταλοί κερδίζουν 1-0 την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με γκολ του Τζιανίνη στο 11 και παίρνουν τη δεύτερη του νίκη. Φτάνουν τους 4 βαθμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν στους 0 βαθμούς. Ενώ στο άλλο μάτς οι Τσεχοσλοβάκοι κερδίζουν 0-1 την Αυστρία με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπίλεξ στο 31. Και οι δύο ομάδες, και η Ιταλία και η Τσεχοσλοβακία, κατέκτησαν, είχαν από 4 βαθμούς και πάνε στην τελευταία αγωνιστική για να δουν ποιος θα πάει στην πρώτη θέση. Η Ιταλία με τη Τσεχοσλοβακία έρθανε 2-0. Οι Ιταλοί κέρδισαν 2-0 με γκολ του Σκυλάτσι στο 9. Και το δεύτερο γκολ το έβαλε ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την εθνική Ιταλίας. Παράλληλα, βέβαια, και μοιραίος, θα τα πούμε όλα. Μιλώ φυσικά για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, όπως τον αποκαλούσαν, ο μικρός Βούδας, είναι βουδιστής ο άνθρωπος. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τη Βισέντσα τη δεκαετία του 80. Ακολούθησε η πορεία του στην Φιωρεντίνα, μέσα με τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές δεκαετίας του 90. Πέρασε μετά μια πενταετία στη Γιουβέντους, μετά έπαιξε στη Μίλαν, μετά στην Πολόνια. Μετά στα τέλη δεκαετίας του 90 και 2000 έπαιξε στη Μίλαν και έκλεισε την καριέρα του, τα τελευταία 4 χρόνια της καριέρας του, στην Μπρέσια. Είχε συνολικά 218 γκολ σε 488 συμμετοχές. Με την Εθνική Ιταλία έπαιξε από το 1988 μέχρι το 2004. Είχε 27 γκολ σε 56 συμμετοχές. Αυτό έβαλε το δεύτερο γκολ της Ιταλίας στο μάτς με τη Τσεχοσλοβακία. Και έτσι οι Ιταλοί πήγανε το 3-3, 6 βαθμούς, περάσανε πρώτοι. Στο άλλο μάτς η Αυστρία κέρδισε 2-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ένα μάτς ουραγών. Προηγήθηκαν με τον Όγκρι στο 49, 2-0 με τον Ρόνταξ στο 63. Το μόνο που κατάφερε η Αμερική ήταν να κάνει το 2-1 με τον Μούραϊ στο 83. Έτσι οι Ιταλοί περάσανε πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη Τσεχοσλοβακία με 4, τρίτη Αυστρία με 2 και τέταρτη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 0 βαθμούς. Στο δεύτερο γκρουπ, το Καμερούν με τους Ρουμάνους, τους Αργεντίνους και τη Σοβιετική Ένωση. Στο πρώτο μάτς, οι Αργεντινοί, οι κάτοχοι του τροπέου, ιτήθηκαν από τους Καμερουνέζους με γκολ του Ομάμ Μπιουίκ στο 67. Έτσι, μια ήττα σοκ για τους κατόχους του τίτλου. Ενώ οι Ρουμάνοι κερδίσανε 0-2 τη Σοβιετική Ένωση με γκολ του Λάκα του στο 41 και στο 55 με πέναλτι αντίστοιχα. Το Καμερούν και η Ρουμανία πήραν τους πρώτους τους 2 βαθμούς στη διοργάνωση. Η Αργεντινή έψαχνε πάση θυσία μια νίκη στην επόμενη αγωνιστική και την πέτυχε απέναντι στη Σοβιετική Ένωση με 2-0. Προηγήθηκε με τον Τρόγλιο στο 27 και το 2-0 το έκανε ο Μπουρουσάγκα στο 79. Στο άλλο μάτς, το Καμερούν παίρνει τη δεύτερη νίκη του 2-1 επί της Ρουμανίας. Όλα τα γκολ μπήκανε μετά το 75 και εδώ έχουμε το 1-0 από έναν πολύ μεγάλο παίκτη του Καμερούν, ο Ρότζερ Μιλά, ο οποίος πραγματικά έφτασε σε πολύ μεγάλη ηλικία να παίζει για το Καμερούν. Έπαιζε από το 1973 στο Καμερούν μέχρι και το 1994. Φανταστείτε, δηλαδή, έπαιζε για 21 χρόνια με το Καμερούν, στο οποίο πέτυχε 43 γκολ σε 77 συμμετοχές. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από πολλές ομάδες της Γαλλίας, από τη Βαλενσιένες, τη Μονακό, την Μπαστιά, τη Σεντετιέν, τη Μονπελιέ, τη Σεμπιεός και άλλες ομάδες εκτός Γαλλίας. Και ένα πραγματικό σύμβολο για την ομάδα του Καμερούν. Μάλιστα, υπάρχει μια χαρακτηριστική έτσι πώς να το πω, ομιλά ένας πολύ χαρακτηριστικός παίκτης. Υπάρχει μια χαρακτηριστική έκφραση αθλητικογράφου, την οποία όσοι παρακολουθούσαν τότε το παιχνίδι στις τηλεοράσεις τους και το ακούγανε, μια απίστευτη φράση για τον Μιλά, το ότι έβαλε γκόλ ο Μιλά, μίλησε ο Μιλά. Απίθανη φράση συγκεκριμένη, η οποία για όσους ακούγανε τότε το παιχνίδι, σκέφτονται πώς θα γελούσαν ακόμα, φαντάζομαι, δηλαδή μίλησε ο Μιλά. Σε εμάς σήμερα, στις σημερινές γενιές, αυτό θα φαινόταν πολύ κρύο, οι τότε γενιές σίγουρα θα τους άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά απίθανη φράση. Φανταστείτε να τη χρησιμοποιούσε κάποιος τώρα. Λοιπόν, και το 2-0 το έκανε το πάλι ο Μιλά στο 86. Το 2-1 μείωσε η Ρουμανία με τον Μπαλίν στο 88. Το Καμερούν πήρε δεύτερη νίκη, έφτασε στους 4 βαθμούς. Η Αργεντινή ήταν σε ισοπαλία με την Ρουμανία 2-2 και η Σοβιετική δεν είχε μέχρι στιγμής νίκη. Στην τελευταία αγωνιστική, η Αργεντινή ήρθε 1-1 με τη Ρουμανία, προηγήθηκε με τον Μοντσόν στο 62. 6 λεπτά αργότερα ισοφάρισε η Ρουμανία με τον Μπαλίντ πάλι στο 68. 1-1 και πήρανε τους 2 πόντους, τους πήγανε στους 3 βαθμούς. Η Σοβιετική πήρε τη μοναδική της νίκη στην διοργάνωση, 0-4 επί του Καμερούν. Προηγήθηκε στο 20 με τον Προτάσοφ. Αν σας λέει κάτι το όνομα, ο Όλεκ Προτάσοφ, εκείνη την περίοδο, το δεκαετία του 90, φορούσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Προηγουμένως είχε φορέσει τη φανέλα της Ντνίπρο και της Δυναμό Κιέβου και για μια τετραετία μετά έπαιξε στον Ολυμπιακό, έφυγε μετά στην Γκάμπα Οσάκα, στην Ιαπωνία, πήγε και μετά έπαιξε από το 96 μέχρι το 2000 σε 3 ομάδες της Ελλάδας, στη Βέρεια, στην Προοδευτική και έκλεισε την καριέρα του για ένα χρόνο στον Πανελευσυνιακό. Είχε 214 γκολ σε 446 συμμετοχές. Έπαιξε με τη Σοβιετική Ένωση από το 84 μέχρι το 91, είχε 29 γκολ σε 68 συμμετοχές, ενώ είχε μόλις μία συμμετοχή, εφόσον είχε διαλυθεί μετά η Σοβιετική Ένωση, το 1994 με την Ουκρανία. Ενώ είχε προπονήσει και τον Ολυμπιακό από το 2 μέχρι το 2004 και τη Βέρεια από το 99 μέχρι το 2000 και τον Ηρακλή το 2009 και τον Άρη το 2015. Ο Προτάσο λοιπόν έκανε το 0-1 στο 20 για τους Σοβιετικούς, 0-2 ο Ζιγμαντόβιτς στο 29, 0-3 ο Ζαβάροφ στο 52, 0-4 ο Ντομπροβόλσκι στο 63. Το Καμερούν τερμάτισε πρώτο με 4 βαθμούς και ακολούθησε η Ρουμανία με 3 και η Αργεντινή ήταν μία από τις 4 καλύτερες τρίτες που περάσανε στη φάση των 16. Η μόνη που έμεινε εκτός από αυτόν τον όμιλο ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση με 2 βαθμούς. Στο τρίτο γκρουπ, η Βραζιλία, Κωνσταρίκα, η Σκωτία και η Σουηδία. Η Βραζιλία κέρδισε 2-1 στο πρώτο μάτς, προηγήθηκε με τον Καρέκα στο 40, 2-0 επίσης ο Καρέκα στο 63 και το μόνο που κατάφερε να κάνει η Σουηδία ήταν να μειώσει με τον Μπρόλιν στο 79. Ο Μπρόλιν, ένα αστέρι τότε της Σουηδίας, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να δείξει πολλά περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τελικά δεν τα έδειξε όσο θα ήθελε και ο ίδιος και όσο περίμεναν και οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Ασβίκεν, στη Σούντβαλ, στην Νορτσκόπινγκ, στις 5 χρόνια στην Πάρμα, που έκανε και τα καλύτερα στατιστικά της καριέρας του, 20 γκολ σε 133 συμμετοχές. Έπαιξε στη Λίτζ, στη Ζυρίχη, ξανά στην Πάρμα, στην Κρίσταλ Πάλας και έκλεισε την καριέρα του το 98 στην Χούτσβαλ, 54 γκολ σε 280 συμμετοχές. Με την Εθνική Σουηδία έπαιξε μία πενταετία από το 90 μέχρι το 95, πέτυχε 27 γκολ σε 47 συμμετοχές. 2-1 λοιπόν οι Βραζιλιάνοι παίρνουν την πρώτη τους νίκη στον όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι, οι Κωνσταρικανοί στο πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο πήρανε και την πρώτη τους νίκη, 1-0 επί των Σκοτσέζων με γκολ του Καγιάσο στο 49. Πρώτοι 2 βαθμοί και για την Κωνσταρίκα. Δεύτερο παιχνίδι, οι Βραζιλιάνοι κερδίζουν 1-0 την Κωνσταρίκα με γκολ του Μίλερ. Άλλος Μίλερ, ο Βραζιλιάνος Μίλερ, ο οποίος το μεγάλο του όνομα, το full name που λέμε, είναι Λουίς Αντώνιο Κορέα Ντακώστα. Αλλά τον φώναζαν Μίλερ. 1-0 λοιπόν η Βραζιλία,
1: την Κωσταρίκα, δεύτερη νίκη για τους Βραζιλιάνους. Στο άλλο μάτς οι Σουηδοί ιτήθηκαν από τους Σκοτσέζους 1-2. Προηγήθηκαν οι Σκοτσέζοι με τον Μακόλ στο 11 και διπλασίασαν το θέρματά τους με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Τζόνστον στο 81. Το μόνο που κατάφερε η Σουηδία ήταν να μειώσει με τον Στρόμπεργκ στο 85, 1-2. Και τα πράγματα έτσι πηγαίνανε μέχρι την δεύτερη αγωνιστική. Είχε 4 βαθμούς η Βραζιλία, 2 η Κωσταρίκα και 2 η Σκωτία. Οι Σουηδοί ήταν οι μόνοι που είχαν 0 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική η Βραζιλιάνοι με τους Σκοτσέζους. Οι Σκοτσέζοι θέλανε πάση θυσία την νίκη και περίμεναν ήττα της Κωσταρίκα στο άλλο μάτς. Δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Ιτήθηκαν 1-0 από τη Βραζιλία με γκολ που πέτυχε πάλι ο Μίλλερ στο 81. Οι Βραζιλιάνοι τερμάτισαν πρώτοι με 6 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, οι Σουηδοί ξέραν ότι είχαν αποκλειστεί. Η Κωσταρίκα χρειαζόταν τη νίκη για να σιγουρέψει ότι θα πάει στην επόμενη φάση. Και τα δύο παιχνίδια παίζονταν 20 Ιουνίου 1990. Και το Βραζιλία-Σκωτία και το Σουηδία-Κωσταρίκα. Οι Σουηδοί προηγήθηκαν με τον Έκστρομ στο 32. Η Κωσταρίκα ισοφάρισε με τον Φλόρες στο 75 και έκανε την ανατροπή με τον Μέντφορντ στο 87. Και έτσι η Βραζιλία πέρασε πρώτη και η Κωσταρίκα πέρασε δεύτερη με 4 βαθμούς στο πρώτο της παγκόσμιου κύπελλου. Πέρασε στη φάση των 16. Σκωτία έμεινε εκτός με 2 βαθμούς. Τρίτη και τέταρτη βγήκε η Σουηδία με 0 βαθμούς. Πριν πάμε μάλλον στο τέταρτο group, πάμε σε 2 κομμάτια. Αρχίζουμε τη μουσική μας playlist που έχω ετοιμάσει. 90s. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά το πρώτο κομμάτι είναι το 74-75 από τους The Connells και ακολουθεί το Kiss from a Rose του Seal, soundtrack και της ταινίας του Batman Forever. Ακόμα αυτά τα δύο και επιστρέφουμε με το τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. 74-75 από τους Connells και Kiss from a Rose από τον Seal.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε 74-75 από τους Κόνελς και Κις Προμαρόζο από τον Σιλ. Από ό,τι ακούσατε, έρχονται και εκλογές. Έχουμε αύριο φοιτητικές εκλογές. Ακούσατε και έτσι το προεκλογικό μήνυμα της ΕΑΚ. Θα ακούσετε διάφορα μάλλον. Έχουμε πάρα πολλές εδώ φοιτητικές παρατάξεις, ειδικά στο Πάντιο. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα στον τέταρτο όμιλο. Τέταρτος όμιλος ήταν Δυτική Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Κολομβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Δυτική Γερμανία στο πρώτο μάτς κέρδισε, στο δικό της μάτς κέρδισε 4-1 τους Ιουγκοσλάβους. Προηγήθηκε με τον Λόταρ Ματέους στο 28, 2-0 με τον άλλο πολύ μεγάλο παίκτη της Εθνικής Γερμανίας, τον Κλίνσμαν, ο Γιούργεν Κλίνσμαν, παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε όταν ήταν παίκτης με τη φανέλα της Στουτγκάρδης, της Σίντερ, της Μονακό, της Τότεναμ, της Μπάγερ, της Σαμπτόρια, πάλι Τότεναμ και τέλειωσε την καριέρα του το 2003 στην Orange County Blue Star, μια ομάδα από την Αμερική. Και με την Εθνική Γερμανία, Δυτική Γερμανία και Γερμανία, από το 87 μέχρι το 98, 47 συμμετοχές, 108 γκολ. Έχει προπονήσει την Εθνική Γερμανία, στην Bayern Μονάχου, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μαζί τους το 2016 βγήκε τέταρτος στο Copa America, την Χέρτα Βερολίνου και την Νότια Κορέα. Κλίνσμα λοιπόν το 2-0 στο 39. 2-1, συγγνώμη, μειώνει η Γιουγκοσλαβία με τον Γιώζιτς στο 55. 3-1 με το δεύτερο γκολ του Λόταρ Ματέους στο 64. 4-1 με τον Ρούντι Φέλερ. Ένα ακόμα παιχτάκι. Φανταστείτε, η Γερμανία τότε είχε πολλούς παίκτες. Είχε Ματέους, είχε Κλίνσμαν, είχε Φέλερ. Πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Στο άλλο μάτσι, η Κολομβία κέρδισε 0-2 το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Προηγήθηκε με τον Ρεντίν στο 50. 0-2 με τον. Με έναν πολύ μεγάλο παίκτη, τον τότε μεγάλο παίκτη της Εθνικής Κολομβίας, τον Κάρλος Βαλντεράμα. Όσοι τον ζήσανε, όσοι τον είδανε, δεν μπορούν να ξεχάσουν αυτό το φουντωτό μαλλί, το ξανθό, έτσι, το ανοιχτό φουντωτό μαλλί. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε σε πολλές ομάδες της Κολομβίας, στην Ουνιόν Μαγδαλένα, στη Μιλιονάριος και στην Ντεπορτίβο Κάλι. Πήγε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μονπελιέ, πήγε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, έπαιξε στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν στην Κολομβία, στην Ατλέτικο Τζούνιορ, πήγε στην Τάμπα Μπέι Μιούτινι, πάλι Ντεπορτίβο Κάλι, στη Μαϊάμι Φιούζιον, στην Τάμπα Μπέι Μιούτινι και έκλεισε την καριέρα του το 2002 στην Κολοράντο Ράπιτς. Με την Εθνική Κολομβία από το 85 μέχρι το 98, 11 συμμετοχές, 111 γκολ, ενώ ήταν και βοηθός προπονητή το 2007 στην Ατλέτικο Τζούνιορ. Ένας παίκτης που δεν τον είδε και πάρα πολύ η Ευρώπη. 0-2 λοιπόν η Κολομβία. Από δύο βαθμούς μοιράστηκε και η Δυτική Γερμανία και η Κολομβία στην πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική, οι Ιουγκοσλάβοι κερδίσαν 1-0 την Κολομβία με γκολ του Γιώσιτς στο 75. Στο άλλο μάτς η Γερμανία κέρδισε 5-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ρούντι Φέλερ στο 35, το 1-0. 2-0 ο Γιούργεν Κλίνσμαν στο 37. 3-0, στο 2-1 μάλλον, συγγνώμη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μειώνουν με τον Ισμαήλ στο 46. 3-1 με τον Λόταρ Ματέους στο 47. 4-1 με τον Μπάιν στο 58, 5-1 δεύτερο γκολ Ρούντι Φέλερ στο 75. Οι Γερμανοί φτάνουν τους 4 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική, η Δυτική Γερμανία με την Κολομβία, ήρθανε 1-1. Η Δυτική Γερμανία προηγήθηκε στο 88 με τον Λιντμπάρσκι, ένας ακόμα μεγάλος παίκτης της Εθνικής Γερμανίας τότε. Η Κολομβία σοφάρισε στο 90-3 με τον Ρινκόν και πήρε έφτασε στους 3 βαθμούς. Η Ιουγκοσλαβία, απ' την άλλη, που είχε 2 βαθμούς, κέρδισε 4-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προηγήθηκε με τον Σούτσιτς στο 5, 2-0 με τον Πάντσεφ στο 9, 2-1 μειώνει το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τον Θάνη στο 22, 3-1 η Ιουγκοσλάβη με τον Πάντσεφ στο 46, 4-1 με τον Προζινέκη στο 90-3. Η Δυτική Γερμανία πέρασε πρώτη με 5 βαθμούς, δεύτερη Ιουγκοσλαβία με 4 και μία από τις 4 καλύτερες τρίτες, η Κολομβία με 3 βαθμούς. Μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έμειναν εκτός με 0 βαθμούς. Στο 5ο γκρουπ, η Ισπανία, Βέλγιο, Ουρουάη, Νότια Κορέα. Οι Ισπανοί στο πρώτο μάτς ήρθαν 0-0 με την Ουρουγουάη, ενώ το Βέλγιο κέρδισε 2-0 την Νότια Κορέα με γκολ του Ντεπρίζ στο 53 και του Ντεβόλφ στο 64. Και στη δεύτερη αγωνιστική το Βέλγιο κέρδισε πάλι 3-1, δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 90. Προηγήθηκε με γκολ του Κλάιστερ στο 15, 2-0 με τον Σίφο στο 22, 3-0 με τον Κιόλεμον στο 46. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο Ουρουγουάη ήταν να μειώσει με τον Μπενγκοετσέα στο 72. 3-1. Οι Ισπανοί κέρδισαν 1-3 την Νότια Κορέα. Προηγήθηκαν με έναν παίκτη ο οποίος είναι και αυτός γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα, τον Μίτσελ, ή όπως είναι το πλήρες όνομά του, Χοσέ Μιγγέλ Γκονζάλεφ Μαρτίν Ντελ Κάμπο. Ένας παίκτης ο οποίος

ομάδα της Ρεάλ, την Ουνάμ, την Μάλαγα και την Αλκατσιά. Πέτυχε λοιπόν το πρώτο γκολ στο 23. 1-1 μειώνει, ισοφαρίζει μάλλον η Νότια Κορέα στο 43 με γκολ του Χουάνγκου Κουάν. 1-2, Μίτσελ στο 61, 1-3, ο Μίτσελ στο 81, χατρίκ. Μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική, το Βέλγιο είχε 4 βαθμούς. Η Ισπανία και η Ρουά είχαν από έναν. Και η Ισπανία βασικά με την νίκη της μετά είχε 3 βαθμούς και η Ρουά είχε έναν. Τελευταία αγωνιστική, το Βέλγιο έχασε από την Ισπανία. Προηγήθηκε η Ισπανία με πέναλτι επεκτέλεση εύστοχα ο Μίτσελ στο 26. 1-1 ισοφαρίζει το Βέλγιο με γκολ του Βέρφορτ στο 29. 1-2 ξανά μπροστά η Ισπανία με γκολ του Γκορίζ στο 38. Στο άλλο μάτσο, η Ρουάη κερδίσανε 0-1 την Νότια Κορέα με γκολ του Φονσέκα στο 90-1. Πέρασε πρώτη η Ισπανία με 5 βαθμούς. Δεύτερο το Βέλγιο. Με 4 βαθμούς. Και τρίτη πέρασε η Ρουάη με 3 βαθμούς. Μόνο η Νότια Κορέα δεν πέρασε με 0 βαθμούς. Πέμπτο γκρουπ. Η Αγγλία, η Ιρλανδία, Ολλανδία, Αίγυπτος. Οι Εγγλέζοι πέρασε και προηγήθηκε με τον... ήρθαν 1-1, προηγήθηκαν οι Εγγλέζοι με τον Λίνεκερ στο 9, ισοφάρισε η Ιρλανδία με τον Σίντι στο 93. Στο άλλο μάτς, 1-1 η Ολλανδία με την Αίγυπτο, προηγήθηκε η Ολλανδία με τον Κιέφτ στο 58, με πέναλτι ισοφάρισε η Αίγυπτος εύστοχο του Αμπελκάνη. Από έναν βαθμό όλες οι ομάδες στην πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική, πάλι και οι δύο ομάδες, Αγγλία-Ολλανδία 0-0, Ιρλανδία-Αίγυπτος 0-0. Όλες οι ομάδες είχαν από 2 πόντους και η τελευταία αγωνιστική αναμενόταν σκληρή. Οι Εγγλέζοι κερδίσαν 1-0 την Αίγυπτο με γκολ του Ράιτ στο 58, ενώ η Ιρλανδία με την Ολλανδία έρθαν ισοφαλία. Προηγήθηκε η Ολλανδία με γκολ του Ρουτχούλιτ, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν στη θρηλυκή ομάδα της Ολλανδίας το 88 που είχε κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο της εθνικής, το ευρωπαϊκό του 88. Σαν παίκτης, ο Χούλιτ πέρασε από την Χάρλεμ, από τη Φέγενορντ, από την Αϊτχόφεν, από την μεγάλη ομάδα της Μίλαν, τότε εκεί τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, από τη Σαμπτόρια και έληξε την καριέρα του στην τριετία 95-98 στην Τσέλσι, 48 συμμετοχές, 4 γκολ. Συνολικά είχε 174 γκολ σε 470 συμμετοχές. Το εθνόσημο το φόρεσε από το 81 μέχρι το 94, 17 συμμετοχές, 66 γκολ. 66 συμμετοχές, 17 γκολ, συγγνώμη, πολλά είπα. 1-1 λοιπόν και τελικά οι Αγγλέζοι περάσανε πρώτοι με 4 βαθμούς. Τι έγινε τώρα, οι Ιρλανδοί και οι Ολλανδοί τελειώσανε με ακριβώς το ίδιο ρεκόρ. Είχανε τα ίδια γκολ και τα υπέρ και τα κατά και τους ίδιους βαθμούς και έτσι... και είδανε λίγο με μία κλήρωση για το ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος. Εν τέλει περάσανε και οι δύο. Και τις είπα και είπα όλα τα γκρουπ στο έκτο γκρουπ. Έτσι λοιπόν είχαμε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. Βραζιλία-Αργεντινή, Ισπανία-Γιουγκοσλαβία, Ιρλανδία-Ρουμανία, Ιταλία-Ουρουγουάη, Τσεχοσλοβακία-Κωνσταρίκα, Δυτική Γερμανία-Ολλανδία, Καμερούν-Κολομβία και Αγγλία-Βέλγιο. Στο πρώτο μάτς οι Βραζιλιάνοι, μάλλον όχι, θα το πάμε αλλιώς, οι Καμερουνέζοι με τους Κολομβιανούς κερδίσανε 2-1 και το μάτς όλα τα γκολ μπήκανε στην παράταση. 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση ο Μιλά ξαναμιλάει στο 106 και στο 108 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Κολομβιανοί ήταν να μειώσουν με το Ρεντίν στο 115. Το Καμερούν έφτασε στους 8. Τσεχοσλοβακία στο άλλο μάτς κέρδισε 4-1 την Κωνσταρίκα, προηγήθηκε με τον Σουκράβη στο 12. 1-1 μάλλον ισοφαρίζει η Κωνσταρίκα με τον Γκονζάλες στο 55, 2-1 η Τσεχοσλοβακία με τον Σουκράβη στο 63, 3-1 με τον Κιούμπικ στο 76, 4-1 με τον Σουκράβη χατρίκ στο 82. Οι Βραζιλιάνοι με τους Αργεντίνους, η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η κάτοχος του τίτλου, κέρδισε 0-1 με γκολ του Κανίγκια στο 81, ένα ακόμα αστέρι της Εθνικής Αργεντινής τότε. Η Δυτική Γερμανία κέρδισε 2-1 στο ντέρμπι με τους Ολλανδούς, προηγήθηκε με τον Κλίνσμαν στο 51. 2-0 με το άλλο μεγάλο αστέρι της Εθνικής Γερμανίας, Ανδρέας Μπρέμε. Γεμάτη αστέρια τότε η Εθνική Γερμανίας, ένας και ένας. Ο Ανδρέας Μπρέμε, ο οποίος πέρασε την καριέρα του, πέρασε από τη Σαρμπρούκεν, την Μπράμπεκ Ούλτρεχολς, την Κάιζερσλάουτερν, την Μπάγερν, την Ίντερ, τη Ζαραγόζα και έκλεισε την καριέρα του πάλι στην Κάιζερσλάουτερν, 65 γκολ σε 509 συμμετοχές.
Το εθνόσημο το φόρεσε για 10 χρόνια, τη φανέλα με το εθνόσημο, από το 84

το 94, πέτυχε 8 γκολ σε 86 συμμετοχές. 2-0 λοιπόν με τον Ανδρέας Μπρέμε στο 85, το μόνο που κατάφερε η Ολλανδία ήταν να μειώσει με έναν άλλο γνώριμο, και αυτό στην ομάδα του 88 που κατέκτησε το Euro, τον Ρόναλντ Κούμαν με πέναλτι. Ο Ρόναλντ Κούμαν, που πρόσφατα τον είχαμε δει εμείς νεότεροι ως προπονητή της Μπαρτσελόνα το 2021, πολλοί τον θεωρήσανε και αποτυχημένο, ενώ από το 2023 είναι προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Φόρεσε τη φανέλα της Γκρόνιγκεν, του Άγιαξ, της Αϊτχόφεν, της Μπαρτσελόνα και της Φέιενορντ. 192 γκολ σε 535 συμμετοχές. Να θυμίσουμε ότι ήταν αμυντικός. Με την Εθνική Ολλανδίας είχε από το 83 μέχρι το 94 14 γκολ σε 78 συμμετοχές. Στο άλλο μάτς, οι Ιρλανδοί με τους Ρουμάνους ήρθαν 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 και στην παράταση και πήγανε στα πέναλτι. 5-4 κερδίσαν οι Ιρλανδοί στα πέναλτι. Από την Ιρλανδία ο Σίτι, ο Χότον, ο Τάουνσεντ, ο Κασαρίνο και ο Λέρι στόχησαν. Από την Ρουμανία ο Λούπου, ο Ροτάριο, ο Λουπέσκου και ο Χάτζη, ο μεγάλος Χάτζη, ο Τζόρτζε Χάτζη, παίκτης που πέρασε από την Κωνσταντα, την Σπορτούλ Στουντέντς, τη Στεάου Βουκουρεστίου, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πρέσια, την Μπαρτσελόνα και την Γαλατασαράι. 237 γκολ σε 516 συμμετοχές. Με την Ρουμανία έπαιζε από το 83 μέχρι το 2000. 35 γκολ σε 124 συμμετοχές. Αυτή ήταν που σκόραναν τα πέναλτι. Αυτός που έχασε το πέναλτι για τη Ρουμανία ήταν ο Τιμότε. Ο Τιμόφτε. Έτσι η Ιρλανδία πέρασε στους 8. Οι Ιταλοί κερδίσανε 2-0 την Ουρουγουάη, οι διοργανωτές του τίτλου. Οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συγγνώμη, προηγήθηκαν με τον Σιλάτσι στο 65, 2-0 με τον Σερένα στο 83. Στο άλλο μάτς, οι Ισπανοί ιτήθηκαν 1-2 από την Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία προηγήθηκε με τον Στοϊκοβιτς στο 78, 1-1 με τον Σαλίνας η Ισπανία στο 84, 1-2 πάλι ο Στοϊκοβιτς στο 93, μπάζερ μπίτερ η Ιουγκοσλάβια στο 8. Στο άλλο μάτς, Αγγλία-Βέλγιο 0-0. Στην κανονική διάρκεια και 1-0 στο 119, buzzer beater οι Εγγλέζοι με τον Πλατ. Ένα ζευγάρι το οποίο θα το βλέπαμε για αρκετά χρόνια μετά. Έτσι, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι κι εγώ. Και φτάνουμε στους 8, Αργεντίνη και Ιουγκοσλαβία, Ιρλανδία, Ιταλία, Τσεχοσλοβακία, Δυτική Γερμανία, Καμερούν, Αγγλία. Η Αργεντινή ήρθε 0-0 με την Ιουγκοσλαβία και στην παράταση και πήγαν στα πέναλτι, όπου εκεί κέρδισε 3-2 η Αργεντινή. Σεριτσουέλα, Μπουρουσάγκα και Ντεζότι ευστόχησαν για την Αργεντινή. Το χάσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και ο Τρόγλιο. Για την Ιουγκοσλαβία ευστόχησαν μόνο ο Προζινένσκι και ο Σαβίσεβιτς. Το έχασε ο Στοϊκοβιτς, ο Μπρόνοβιτς και ο Χατζιμπέγκιτς. Η Αργεντινή στους 4. Η Ιταλία κέρδισε 0-1 την σκληροτράχη Ιρλανδία με γκολ του Σκυλάτζη στο 38. Η Δυτική Γερμανία κέρδισε 0-1 με πέναλτι του Ματέου στο 25 της Τσεχοσλοβακία και η Αγγλία σε ένα φοβερό μάτς κέρδισε 2-3 το Καμερούν. Προηγήθηκε με τον Πλατ στο 25, 1-1 το Καμερούν με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κουντέ στο 61, 2-1 το Καμερούν κάνει ανατροπή με τον Εκεκέ στο 65, 2-2 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Λίνεκερ στο 83, το μάτς πήγε στην παράταση και εκεί ο Λίνεκερ στο 105 βάζει ένα ακόμα πέναλτι η Αγγλία στους 4. Αργεντινή, Ιταλία, Δυτική Γερμανία, Αγγλία. Πραγματικά ντέρμπι αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Αργεντινή στο μάτς με την Ιταλία ήρθε 1-1 στην κανονική διάρκεια. Προηγήθηκε με τον Σκυλάτσι η Ιταλία στο 17. 1-1 με τον Κανίγια στο 67. Το μάτς πήγε στην παράταση, στα πέναλτι. 4-3 Αργεντινή την Ιταλία. Όπου εκεί η Αργεντινή κέρδισε 4-3. Είπαμε Σεριτσουέλα, Μπουρουσάγκα, Ολαρικοετσέα και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ευστόχησαν για την Αργεντινή. Από την Ιταλία ευστόχησε ο Φεντερίκο Μπάτζιο, ο Ντιαγκοστίνη και ένας πολύ μεγάλος αμυντικός της Ιταλίας, ο Φράνκο Μπαρέζι, που για μία 20ετία ολόκληρη, για όλα του τα χρόνια, αλλά και για τα νεανικά του χρόνια από το 92 μέχρι το 97, αλλά και από το 97 μέχρι το 97, από το 77 μέχρι το 97 στην επαγγελματική του καριέρα, αφοριερώθηκε στην ομάδα της Μίλαν. 16 γκολ σε 532 συμμετοχές, ένας πολύ μεγάλος αμυντικός. Με την Εθνική Ιταλίας, από το 82 μέχρι το 94, πέτυχε ένα γκολ σε 81 συμμετοχές. Πολύ μεγάλος αμυντικός ο Φράνκο Μπαρέζι, ευστόχησε και αυτός, αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς ο Ντοναντώνη και ο Σερένα χάσανε τα πέναλτι και η Αργεντινή πήγε στον τελικό. Η Δυτική Γερμανία 1-1 με την Αγγλία στην κανονική διάρκεια. Προηγήθηκε με τον Μπρέμε στο 60. Ο Λίνεκερ ισοφάρισε στο 80 για τους Εγγλέζους και το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι ξανά. 4-3 οι Γερμανοί κερδίσανε. Ευστόχησε ο Μπρέμε, ο Ματέους, ο Ρέιντε και ο Τον. Από την Αγγλία ευστόχησε ο Λίνεκερ, ο Μπέρτσλεϊ, ο Πλατ, το έχασε ο Πίρς και ο Βάντλ.
Και έτσι λοιπόν είχαμε το μάτς για την τρίτη θέση Ιταλία-Αγγλία και μία επανάληψη του τελικού του 1986 Δυτική Γερμανία-Αργεντινή. Στην τρίτη θέση οι Ιταλοί κερδίσανε τους Εγγλέζους 2-1, προηγήθηκαν με τον Μπάτζιο στο 71 και με το πέναλτι του Σκυλάτσι έκαναν το 2-0 στο 86. Πριν από αυτό είχε ισοφαρίσει βέβαια η Αγγλία με τον Πλάτ στο 81. 2-1 οι Ιταλοί βγήκανε τρίτη στη χώρα τους. Στο τελικό, από εκεί που η Αργεντινή είχε κερδίσει στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη φορά η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή η οποία έπρεπε να... η οποία κέρδισε. Με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ανδρέας Μπρέμε στο 85. Η Δυτική Γερμανία ήταν στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ισοφάρισε μέχρι τότε την Ιταλία. Πρώτο σκόρερ για αυτό το παγκόσμιο κύπελο βγήκε ο Σαλβατόρο Σκυλάτσι με 6 γκολ. Δεύτερος με 5 γκολ ο Τόμας Σκουκράβη. Και από 4 γκολ στην τρίτη θέση ο Ρότζερ Μιλά του Καμερούν, ο Γκάρι Λίνικερ της Αγγλίας, ο Μίτσελ της Ισπανίας και ο Λοτάρ Ματέους της Εθνικής Γερμανίας. Για τα πρώτος, ο καλύτερος παίκτης φυσικά και ο Σκυλάτσι, ο καλύτερος νεαρός παίκτης της διοργάνωσης ο Ρόμπερτ Προζινένσκι και το Fair Play Trophy δόθηκε στην Αγγλία. Για το τουρνουά το οποίο έγινε η κατάταξη σε αυτό, πρώτη βγήκε η Δυτική Γερμανία, μετά η Αργεντινή, μετά η Ιταλία, μετά η Αγγλία. Ιουγκοσλαβία πέμπτη, μετά η Τσεχοσλοβακία, μετά Καμερούν, Ιρλανδία, Βραζιλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Κωνσταρίκα, Κολομβία, Ολλανδία, Ουρουγουάη, Σοβιετική Ένωση, Αυστρία, Σκωτία, Αίγυπτο, Σουηδία, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά από το παγκόσμιο κύπελο του 1990. Πλέον οι Γερμανοί μπαίνουν στην τελευταία δεκαετία, μπήκαν στην τελευταία δεκαετία της χιλιετίας ως παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς ακολουθεί το παγκόσμιο κύπελο αργότερα του 1994. Που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και 20... Περιμένετε, όχι, να το μετρήσουμε, 10, 20... 32 χρόνια μετά ξαναγίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν συνεχίσουμε, πάμε σε τρία κομμάτια, σε τριπλό μουσικό διάλειμμα, με All That She Wants, Ace of Base, What Is Love, από Hideaway, και Blue, WDWDI, από Eiffel 65. Και θα επιστρέψουμε για να αρχίσουμε για το παγκόσμιο κύπελο του 1994.

Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε All That She Wants από Ace of Base, What Is Love από Hardaway και Blue WDWD από IFL65 και φύγαμε γρήγορα για το παγκόσμιο κύπελο του 1994, το οποίο έγινε στην Αμερική. Η Αμερική ήταν μία από τις χώρες μαζί με τη Βραζιλία και το Μαρόκο που βάλανε υποψηφιότητα για να διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο του 1994, κερδίσανε στις ψήφους. Και η FIFA μάλιστα υποστήριξε και ήλπιζε πως το να κάνεις ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική θα μεγάλωνε και το ενδιαφέρον για το άθλημα στους Αμερικάνους. Γενικά οι Αμερικάνοι έχουν και τα πόσα αθλήματα που παίζουν που δεν έχουμε πάρα πολύ σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το baseball και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το λεγόμενο rugby. Τα στάδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην Αμερική ήταν το Rose Bowl στο Los Angeles, το Stanford Stadium στο San Francisco, το Pontiac Silverdome στο Detroit, στο Giant Stadium στο New York, New Jersey, το Cotton Bowl στο Dallas, το Soldier Field στο Chicago, το Citrus Bowl στο Orlando, το Foxborough Stadium στην Boston, Foxborough, Massachusetts, και το Robert F. Kennedy Memorial Stadium στην Washington DC. Τελικά οι ομάδες οι οποίες έπειτα από πολλά προκριματικά που είχαμε και τις πολιτικές αλλαγές, έσπασε η Γιουγκοσλαβία, έσπασε η Τσεχοσλοβακία, σπάσαν όλοι αυτοί, είχαμε τότε και τους οι Γιουγκοσλάβοι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να παίξουν, τους φάγανε απαγόρευση γιατί το 1992 ήταν τότε με τους Γιουγκοσλάβικους, Γιουγκοσλάβ Wars, τους πόλεμους στη Γιουγκοσλαβία. Και τελικά η Χιλή είχε φάει και μπάν από το 1990 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έφαγε και σε αυτό. Και τελικά 24 ομάδες οι οποίες περάσανε ήταν. Από την Αφρική πέρασε, από την Ασία, συγγνώμη, η Νότια Κορέα και η Σαουδική Αραβία που κάνε τον ντεμπούτο της. Από την Αφρική το Καμερούν, το Μαρόκο και η Νιγηρία που κάνε τον ντεμπούτο της. Από την Ασία και η Ανία κανένας. Από την Βόρεια και Κεντρική Αμερική το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως διοργανωτές. Από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βραζιλία και η Κολομβία. Μέχρι σήμερα η Βολιβία δεν έχει περάσει πάλι στο. Ήταν η τελευταία φορά που πέρασε σε παγκόσμιο κύπελο. Πήγε να περάσει και φέτος, αλλά στα play-off δεν κατάφερε να περάσει το τελευταίο παιχνίδι που είχε. Στην Ευρώπη το πέρασε το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία που τότε ήταν Γερμανία πλέον και όχι τη Γερμανία, το τείχος είχε πέσει, οι πρωταθλητές, η Ελλάδα πλέον είναι το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Η Ελλάδα συνολικά έχει πάει σε 3 παγκόσμια κύπελα. Αυτό ήταν το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο το 1994, με παίκτες όπως ήταν ο Σαραβάκος, ο Νίκος Μαχλάς, ο Νίκος Ονόπλιας, Τσιαντάκης και άλλοι. Η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, η Ρωσία, πλέον είμαστε, την λένε Ρωσία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία. Τα παιχνίδια φυσικά παρέμεναν τα ίδια οι κανόνες βασικά παραμέναν οι ίδιοι. Λοιπόν, και τι είχαμε λοιπόν στο 90. Μπήκαν 24 ομάδες φυσικά, οι 16 περνάγανε με 4 καλύτερες τρίτες. Και αυτό ήταν η τελευταία φορά που έγινε αυτό το συγκεκριμένο φορμάτ, γιατί από το 98 και μετά αυξάνονται στις 32 ομάδες που το γνωρίσαμε και η δικιά μου γενιά και κάποιες προηγούμενες μέχρι και το 2022. Και αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήταν το τελευταίο που έπαιξε ο Diego Armando Maradona, καθώς αποβλήθηκε από το τουρνουά έπειτα που του απέτυχε σε ένα drug test και πραγματικά από αυτό βρήκανε ναρκωτικά στο σώμα του και έτσι απεβλήθη έπειτα από το. Ήταν το τελευταίο του τουρνουά. Λοιπόν, και τι έγινε λοιπόν έτσι,
Πλέον μετράγανε, είχαμε και διαφορές στους πόντους. Πλέον οι πόντοι μετράγανε, είχαμε τη νίκη, είχε τρεις βαθμούς, ενώ η ήττα είχε κανέναν και η ισοπαλία παρέμενε στον έναν. Για πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στο πρώτο όμιλος, Ρουμανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κολομβία. Στο πρώτο μάτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν 1-1 με τους Ελβετούς και πήραν τους πρώτους τους πόντους. Προηγήθηκε η Ελβετία με τον Μπρέγκη στο 39. 1-1 με τον Βινάλντα στο 45, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άλλο μάτς, οι Ρουμάνοι κερδίσαν 1-3 με τους Κολομβιανούς. Προηγήθηκαν με τον Ραντουτσιοίου στο 16. 2-0 με τον Τζόρτζε Χάτζη στο 34. 1-2 μειώνει η Κολομβία με τον Βαλένθια στο 43. 1-3 οι Ρουμάνοι κλειδώνουν το μάτς με δεύτερο γκολ του Ραντουτσιοίου στο 89. Στη δεύτερη αγωνιστική, οι Ρουμάνοι τούνται 1-4 από τους Ελβετούς. Προηγούνται οι Ελβετοί με τον Σούτερ στο 16. 1-1 οι Ρουμάνοι με τον Τζόρτζε Χάτζη στο 35. Ο γιος του παίζει τώρα στην Εθνική Ρουμανίας. 1-2 πάλι μπροστά οι Ελβετοί με γκολ του Τσαμπουισάτ στο 52. 1-3 με τον Κνουπ στο 65. 1-4 πάλι ο Κνουπ στο 72. Στο άλλο μάτσι, οι ΗΠΑ κερδίσανε 2-1 την Κολομβία και προηγήθηκαν με ένα αυτογκολ ενός παίκτη του Αντρές Εσκομπάρ, ένα αυτογκόλ το οποίο πραγματικά του κόστισε και την ίδια του τη ζωή, καθώς έπειτα από αυτό το αυτογκόλ γύρισε στην Κολομβία, αντί να γυρίσει, όταν τέλειωσε το τουρνουά, γύρισε στην Κολομβία, αντί να πάει σε κάτι συγγενείς του στο Las Vegas. 5 μέρες μετά, αφού του είχε αποκλειστεί η Κολομβία τελικά, πήγανε σε ένα μπαρ, φτάσανε στο nightclub στο Ελίντιο, χωριστήκανε με τους φίλους του, ήταν μόνος του στο πάρκινγκ και εμφανίστηκαν τρεις άντρες, μάλωσαν μαζί του, οι δύο είχαν πιστόλια, τον χτυπήσανε 6 φορές, παιδιά, με πιστόλια και μάλιστα αυτός που τον σκότωσε, ο εκτελεστής, φώναξε γκολ έπειτα από κάθε σουτ. Ένα αυτογκόλ του στήχησε τη ζωή του Εσκομπάρ. Προηγήθηκε λοιπόν η Αμερική, 2-0 με τον Στιούαρτ στο 52, 2-1 μειώσει η Κολομβία με τον Βαλένθια στο 90. Τελευταία αγωνιστική, κέρδισε 0-2 η Κολομβία με γκολ του Γκαβίρια στο 44 και του Λοζάνου στο 90, ενώ οι Ρουμάνοι κέρδισαν 0-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες με γκολ του Πετρέσκου στο 18. Οι Ρουμάνοι πέρασαν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη η Ελβετή με 4 βαθμούς και τρίτη, μία από τις 4 καλύτερες τρίτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 4 βαθμούς. Οι Κολομβιανοί ήταν οι μοναδικοί που μείναν εκτός με 3 βαθμούς. Δεύτερο γκρουπ, Βραζιλία, Σουηδία, Ρωσία, Καμερούν. Η Σουηδία, έχοντας την προηγούμενη αποτυχία του 90, θέλανε να κάνουν κάτι διαφορετικό στο 94. Με το Καμερούν ήταν 2-2 στην πρώτη του, στο πρώτο παιχνίδι, προηγήθηκαν με τον Λιούγκ στο 8. 1-1 το Καμερούν με τον Εμπέ στο 31, 2-1 με τον Ομάν Μπιούικ στο 47, 2-2 με τον Νταλίν στο 75 η Σουηδία. Οι Βραζιλιάνοι, έχοντας κατεβάσει νέα παικτάκια και εμφανίζοντας νέα αστέρια, κερδίσαν 2-0 τους Ρώσους και προηγήθηκαν με τον γκολ ενός ακόμα μεγάλου ονόματος της Εθνικής Βραζιλίας, του Ρωμάριο ή Ρωμάριο Ντε Σόουζα Φαρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε στη Βάσκο ντα Γκάμα, στην Αϊτχόφεν, στην Μπαρτσελώνα, στη Φλαμέγκο, στη Βαλένθια, στη Φλουμινένσε, στην Αλσάντ, στη Μαϊάμι, στην Adelaide United και στην America RJ. Με την Εθνική Βραζιλίας από το 87 μέχρι το 5 έπαιξε με 70 συμμετοχές σε 55 γκολ. Το 2-0 για τη Βραζιλία το έκανε ο Ράι με πέναλτι στο 52. Δεύτερη αγωνιστική, 3-0 οι Βραζιλιάνοι τους Καμερουνέζους, προηγήθηκαν με τον Ρωμάριο στο 39, Μάρσιο Σάντος στο 66 και Μπεμπέτο στο 73, ένας ακόμα πολύ μεγάλος παίκτης ο Μπεμπέτο. Οι Σουηδοί κερδίσαν 3-1 τους Ρώσους στο άλλο μάτς. Προηγήθηκαν οι Ρώσοι με το Σαλένκο στο 4 με πέναλτι. Ο Μπρόλιν στο 39 με πέναλτι έκανε το 1-1. 2-1 ο Νταλίν στο 60. 3-1 ο Νταλίν πάλι στο 82. Τελευταία αγωνιστική, οι Ρώσοι κερδίσαν 6-1 το Καμερούν. Μεγάλο σκορ. Προηγήθηκαν το Σαλένκο στο 15. 2-0 ο ίδιος παίκτης στο 41. 3-0 με πέναλτι ο ίδιος παίκτης στο 44. 3-1 στο δεύτερο ημίχρονο μειώνει το Καμερούν με τον Μιλά στο 46. 4-1 ο Σαλένκο, τέταρτο γκολ στο 72. 5-1 πάλι ο Σαλένκο, πέμπτο γκολ στο 75.
6-1 ο Ραντσέγκο στο 81. Στο άλλο μάτς, η Βραζιλία και η Σουηδία ήρθαν 1-0. Προηγήθηκε η Σουηδία με τον Άντερσον στο 23, 1-1 η Βραζιλία με τον Ρωμάριο στο 47. Οι Βραζιλιάνοι περάσανε πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτερη Σουηδία με 5. Οι Ρώσοι αποκλείστηκαν με 3 βαθμούς, τελευταίο το Καμερούν με 1 βαθμό. Το τρίτο γκρουπ, οι πρωταθλητές Γερμανοί απέναντι στους Ισπανούς, τους Νοτιοκορεάτες και τους Βολιβιανούς. Οι Γερμανοί κέρδισαν 1-0 τη Βολιβία με γκολ του Κλίνσμαν στο 61, ενώ οι Ισπανοί ήρθαν 2-2 με τους Νοτιοκορεάτες. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Σαλίνα στο 51 και 2-0 με τον Γκοϊκοτσέα στο 55. Η Νότια Κορέα 2-1 με τον Χονγκ Μιουν Μπο στο 85 και 2-2 στο 90 με τον Σεον Τζουνγκ Βον 2-2. Στο ντέρμπι Γερμανία-Ισπανία ήρθε 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με γκολ του Γκοϊκοτσέα στο 14, 1-1 η Γερμανία με τον Κλίνσμαν στο 48. Στο άλλο μάτς ήρθε επίσης ισοπαλία Νότια Κορέα-Βολιβία 0-0. Τελευταία αγωνιστική, οι Ισπανοί κερδίσαν 1-3 τη Βολιβία και προηγήθηκαν με πέναλτι ενός από τους μεγαλύτερους προπονητές της σημερινής εποχής, του Pep Guardiola, ένας προπονητής και παίκτης μάλλον, ο οποίος πέρασε από όλα τα τμήματα της Μπαρτσελώνα, έπαιξε στην Πρέσια, στη Ρώμα, στην Αλάχλη και έληξε την καριέρα του το 6 στην Τοράντος, έληξε με 21 γκολ σε 398 συμμετοχές, ενώ έχει προπονήσει την Μπαρτσελώνα από το 8 μέχρι το 12 και την Μπαρτσελώνα Β, την Μπάγερ Μονάχο για μία τριετία και από το 2016 είναι προπονητής της Manchester City. Έχει φέρει τίτλους και ως προπονητής και ως παίκτης. Λοιπόν, 0-1 η Ισπανία με τον Guardiola, 0-2 με τον Καμινέρο στο 66, 1-2 οι Βολιβιανοί μειώνουν με τον Σάντσες στο 67, 1-3 οι Ισπανοί με τον Καμινέρο στο 70. Στο άλλο μάτς οι Γερμανοί κέρδισαν 3-2 τους σκληροτράχυλους Νοτιοκορεάτες, προηγήθηκαν οι Γερμανοί με τον Κλίνσμαν στο 12, 2-0 στο 37 πάλι ο Κλίνσμαν, 2-1 ο Χουάνγκ Σουν Χόγκ στο 52 η Νότια Κορέα. Λακία είπα. 1-0 ο Κλίνσμαν στο 12, 2-0 ο Ρίντλε στο 20, 3-0 ο Κλίνσμαν στο 37 και μετά μπήκαν τα γκολ της Νότιας Κορέας. Χουάνγκ Σουν Χόγκ στο 52 και Χονγκ Μιουν Μπο στο 63. Οι Γερμανοί πέρασαν πρώτοι με 7 πόντους, δεύτερη η Ισπανία με 5, τρίτη οι Νοτιοκορεάτες με 2 αποκλείστηκαν και τελευταία η Βολιβία με έναν βαθμό αποκλείστηκε και εκείνη. Το τέταρτο γκρουπ ήταν το γκρουπ της εθνικής μας. Η εθνική βέβαια δεν θέλει να θυμάται αυτή την πρώτη της συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε Νιγηριανούς, Βούλγαρους και Αργεντίνους. Η Αργεντινή στο πρώτο μάτς δεν έδειξε έλεος στην ελληνική ομάδα και κέρδισε 4-0. Προηγήθηκε στο 2 με ένα από τα μεγαλύτερα, με τους πολύ καλούς επιθετικούς της εποχής εκείνης, τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα ή αλλιώς όπως τον λέγανε Μπατιγκόλ. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από την Newell's Old Boys, τη River Plate, την Boca Juniors, την Ρώμα, την Ίντερ, την Al Arabi και τη μεγάλη καριέρα του την έκανε με 168 γκολ σε 269 συμμετοχές σε 9 χρόνια από το 1991 μέχρι το 2000 για λογαριασμό της Φιωρεντίνα. 248 γκολ σε 440 συμμετοχές. Με την εθνική Αργεντινής αγωνίστηκε 11 χρόνια από το 1991 μέχρι το 2, 56 γκολ σε 78 συμμετοχές. Ένας πραγματικός killer των δικτύων. 1-0 ο Μπατιστούτα, 2-0 ο Μπατιστούτα στο 45, 3-0 ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο 60, 4-0 με πέναλτι ο Μπατιστούτα στο 90-2. Στο άλλο μάτς η Νιγηρία κέρδισε 3-0 τη Βουλγαρία με γκολ του Γιεκίνη στο 21, του Αμοκάτσι στο 43 και του Αμουνίκε στο 55. Η Αργεντινή στη δεύτερη αγωνιστική 2-1 τη Νιγηρία, προηγήθηκε με η Νιγηρία με τον Σιασιά στο 8, 1-1 με τον Κανίγκε στο 21 και 2-1 πάλι ο Κανίγκε στο 28. Οι Βούλγαροι 4-0 την Ελλάδα, ακόμα ένα τέταρτο γκολ η Ελλάδα και έβλεπε τις ελπίδες για πρόκριση να σβήνουνε. Προηγήθηκε η Βουλγαρία με το μεγάλο της αστέρι όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερος από αυτόν, τον Χρήστο Στόιτσκοφ. Στόιτσκοφ ο οποίος πέρασε από την Μπαρτσελώνα, την Πάρμα, την Τζέσικα Σόφια, την Αλ Νάσερ, την Κασία Ρεσόλ, τη Σικάγο Φάιρ και την DC United και την Έμπρος Ελμάνι και τη Γιούρι Γκαγκάριν ομάδα. Με την Εθνική Βουλγαρία αγωνίστηκε από το 86 μέχρι το 99 για 13 χρόνια, πετυχαίνοντας 37 γκολ σε 83 συμμετοχές. Προηγήθηκε με πέναλτι του Στόιτσκοφ στο 5, δεύτερο πέναλτι στο 55 2-0, 3-0 ο Λέτκοφ στο 65, 4-0 ο Μπορυμίροφ στο 90. Τελευταία αγωνιστική, οι Βούλγαροι κερδίζουν 0-2 τους Αργεντίνους με γκολ του Στόιτσκοφ στο 61 και του Σιράκο στο 93, ενώ οι Νιγηριανοί κερδίζουν την Ελλάδα μας 0-2 με τον Τζόρτζ στο 45-2 και τον Αμοκάτσι στο 90-5.
Περάσανε τρεις ομάδες από εδώ. Πρώτη η Ιγυρία με 6 βαθμούς. Δεύτερη η Βουλγαρία με 6 βαθμούς. Τρίτη η Αργεντινή με 6 βαθμούς. Η μόνη που έμεινε εκτός ήταν η εθνική μας ομάδα με 0 βαθμούς. Πρώτο μας σε παγκόσμιο κύπελο δεν πήγε και πολύ καλά, παιδιά. Τι να πει κανείς. Στο γκρουπ το πέμπτο, το Μεξικό, κέρδισε Μεξικό, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία. Στο πρώτο μάτσι οι Ιρλανδοί κέρδισαν 0-1 τους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν βγει τρίτη στη χώρα τους στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Γκολ του Χότον στο 11 οι Ιρλανδοί. Οι Νορβηγοί κέρδισαν 1-0 το Μεξικό με γκολ του Ρεγκντάλ στο 84. Μάλιστα το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, ξέχασα να πω, ήταν το τελευταίο που η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιαπωνία δεν πέρασαν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεύτερη αγωνιστική, η Ιταλία κέρδισαν 1-0 την Νορβηγία με γκολ του Μπάτζιο στο 69, ενώ το Μεξικό κέρδισε 2-1 την Ιρλανδία με γκολ του Γκαρσία στο 42 και 65. Το μόνο που κατάφερε η Ιρλανδία ήταν να μειώσει με τον Άλντριτς στο 84. Τελευταία αγωνιστική, οι Ιταλοί κερδίσανε 1-1, ήρθαν ισοπαλία 1-1 με τον Μεξικό, προηγήθηκαν με τον Μαζάρο στο 48, ισοφάρισε το Μεξικό με τον Μπερνάλ στο 57. Ενώ το άλλο μάτι τη Ιρλανδία με την Νορβηγία έρθε 0-0. Τι έγινε σε αυτό το περάσανε επίσης τρεις. Μεξικό πρώτο με 4 βαθμούς. Ιρλανδία δεύτερη με 4 βαθμούς και Ιταλία τρίτη με 4 βαθμούς. Η Νορβηγία έμεινε εκτός με 4 βαθμούς, απλά και μόνο γιατί είχε μόλις ένα γκολ υπέρ και ένα γκολ κατά. Είχε διαφορά γκολ με τις άλλες ομάδες. Στον τελευταίο όμιλο, Ολλανδία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο και Μαρόκο. Το Βέλγιο κέρδισε 1-0 το Μαρόκο με τον Τεγκρίζε στο 11, ενώ η Ολλανδία στην πρώτη αγωνιστική 2-1 τη Σαουδική Αραβία. Προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία με τον Αμβάρ στο 18, 1-1 με τον Γιόνγκ στο 50 και 2-1 με τον Τάουμεντ στο 86 η Ολλανδία. Δεύτερη αγωνιστική, το Βέλγιο 1-0 την Ολλανδία με τον Άλμπερτ στο 65, ενώ η Σαουδική Αραβία κέρδισε 2-1 το Μαρόκο. Προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Αλτζαμπέρ στο 7, 1-1 το Μαρόκο με τον Σάους στο 26. 2-1 με τον Ανβάρ στο 45 η Σαουδική Αραβία πήρε την πρώτη της νίκη σε τελικά παγκοσμίου κυπέλλου. Στην τελευταία αγωνιστική οι Σαουδάραβες πήραν και δεύτερη νίκη, 0-1 το Βέλγιο με την... πώς το λένε, η Σαουδική Αραβία έβαλε τον γκολ ο Αβάιραν στο 5. Ενώ η Ιρλανδία με το Μαρόκο, οι Ιρλανδοί κερδίσανε, προηγήθηκαν μάλλον, με τον μεγάλο αστέρι τότε, τον Ντένις Μπέρκαμ. Μια καριέρα από το 86 μέχρι το 6, επαγγελματική καριέρα, με τον Άγιαξ, τη Μίλαν και την Άρσεναλ. 201 γκολ σε 552 συμμετοχές. Με την Εθνική Ολλανδία έπαιξε μια δεκαετία από το 90 μέχρι το 2000, 37 γκολ σε 79 συμμετοχές. Μπέρκαμ στο 43, 1-1 το Μαρόκο με τον Αντέρ στο 77, 1-2 με τον Ρόι στο 77 η Ολλανδία. Πέρασε πρώτη η Ολλανδία με 6 βαθμούς, δεύτερη η Σαουδική Αραβία με 6 βαθμούς και τρίτο το Βέλγιο με 6 βαθμούς. Και έτσι είχαμε τη φάση των 16. Ρουμανία, Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βραζιλία, Αμερική, Μεξικό, Βουλγαρία, Γερμανία, Βέλγιο, Νιγηρία, Ιταλία και Ισπανία, Ελβετία. Πριν όμως συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 94 και να πούμε τσάκα-τσάκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 98, πάμε δύο ακόμα κομμάτια. Το Who Is It από τον Michael Jackson και το There's No Other Way από τους Blur. Και επιστρέφουμε με το υπόλοιπο του 1994 και θα μπούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη ΣΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι είχε αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λίγο στην εκπομπή. Δεν θα ακούσουμε τελικά το There is no other way, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Προφανώς η ώρα έχει περάσει. Ακούσαμε όμως το Who is it από τον Michael Jackson και μετά ακούσαμε και το προεκλογικό μήνυμα από την Πανσπουδαστική. Συνεχίζουμε με τον γύρο των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994. Οι Γερμανοί 3-2 το Βέλγιο. Κερδίσανε με 2 γκολ του Φέλερ στο 6 και στο 38. Ένα γκολ του Κλίνσμαν στο 11. Το Βέλγιο τα 2 γκολ που πέτυχε ήταν στο 8 με τον Γκρουν και με τον Άλμπερτ στο 90. Πέρασε στους 8 η Γερμανία. Η Ισπανοί 3-0 την Ελβετία με τα γκολ των Φερνάντο Ιερό. Κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος του, τη μεγαλύτερη του καριέρα την έκανε στη Ρεάλ. Από το 89 μέχρι το 3, με 102 γκολ σε 439 συμμετοχές, επαναλαμβάνω, είναι αμυντικός. Με τον σημερινό προπονητή της εθνικής, της Paris Saint-Germain, τον Luis Enrique, μεγάλος προπονητής, ο οποίος έπαιξε και ως παίκτης με την εθνική Ισπανίας, και με πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπέτζινστάιν στο 86. Η Σουηδία κέρδισε 1-3 τη Σαουδική Αραβία με γκολ του Νταλίν στο 6, του Άντερσον στο 51 και στο 88. Το μοναδικό γκολ της Σαουδικής Αραβίας πέτυχε ο Αλγκεσενιάν στο 85. Οι Ρουμάνοι αποκλείσανε τους Αργεντίνους 3-2 με γκολ του Ντουμιτρέσκου στο 11, στο 18 και του Χάτζη στο 58. Η Αργεντινή είχε βάλει γκολ με τον Μπατιστούτα στο 16 με πέναλτι και με τον Μπάλμπο στο 75. Οι Ολλανδοί κέρδισαν 2-0 την Ιρλανδία με γκολ του Μπέρκαμ στο 11 και του Γιόγκ στο 41. Οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν 1-0 τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους διοργανωτές, με 1-0 με τον Μπεμπέτο στο 72. Και οι Ιταλοί κέρδισαν στην παράταση 1-2 την Νιγηρία. Προηγήθηκε η Νιγηρία με τον Αμουνίκη στο 25. Η Ιταλία σφάρισε με τον Μπάτζο στο 88 και ο ίδιος παίκτης στο 102 με πέναλτι έκανε το 1-2. Το Μεξικό 1-1 τη Βουλγαρία στην παράταση. Ο Στόιτσκοφ βάλε μπροστά τη Βουλγαρία στο 6 και το Μεξικό με τον Γκαρσία Άσπη σφάρισε στο 18 με πέναλτι. Το μάτς πήγε στα πέναλτι τελικά, όπου εκεί 1-3 κέρδισε η Βουλγαρία με τα γκολ των Γκέντσεφ, Μπορημίροφ και Λέτσκοφ. Ο μόνος που το χάσε ήταν ο Μπαλάκοφ. Από το Μεξικό το χάσε ο Γκαρσία Άσπε, ο Μπερνάρ, ο Ροντρίγκες και το βάλε μόνο ο Σουάρες. Στους 8, Ιταλία-Ισπανία, 2-1 Ιταλοί τους Ισπανούς. Προηγήθηκαν με τον Μπάτζιο στο 25, 1-1 Ισπανία με τον Καμινέρο στο 58 και ο Μπάτζιο στο 88 έκανε το 2-1. Οι Ολλανδοί με τους Βραζιλιάνους, 2-3 η Βραζιλία, προηγήθηκε με τον Ρωμάριο στο 53, 0-2 με τον Μπεμπέτο στο 63, 1-2 με τον Μπέρκαμ η Ολλανδία στο 64, 2-2 με τον Βίντερ στο 76, 2-3 η Βραζιλία με τον Μπράνκο στο 81. Οι Βούλγαροι κερδίσανε τους πρωταθλητές Γερμανούς, κάνοντας το μεγάλο σοκ του τουρνουά, και πλέον και οι διοργανωτές και οι κατακτητές του τίτλου είχαν αποκλειστεί. Προηγήθηκε η Γερμανία με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ματέος στο 47. 1-1 με τον Στόιτσκοβ η Βουλγαρία στο 75. 2-1 με τον Λέτσκοβ στο 78. Η Ρουμανία 2-2 με τη Σουηδία. Προηγήθηκε η Σουηδία με τον Μπρόλιν στο 78. 1-1 ο Ραντουτσιοΐου στο 88. Πήγε το μάτς στην παράταση. 2-1 η Ρουμανία με τον ίδιο παίχτη στο 101. 2-2 με τον Άντερσον η Σουηδία στο 115. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί από την Ρουμανία ευτόχισε ο Ραντουτσιοΐου, ο Χάτζη, ο Λουπέσκου και ο Ντιμουτρέσκου. Το έχασε ο Πετρέσκου και ο Μπελοντεντίτσι, συγγνώμη. Ενώ από τη Σουηδία το έχασε μόνο ο Μάιλτ και το έβαλε ο Άντερσον, ο Μπρόλιν, ο Ίγκεσον, ο Νίλσον και ο Μακρυμάλης τότε και πιτσιρικάς Χένρικ Λάρσον. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από τη Φέγενορ, τη Σέλτικ, που έκανε το καλύτερα στατιστικά στην καριέρα του στη Celtic, στην Μπαρτσελώνα, στη Χέλσιμπορκ, στη Manchester United, στη Ρα και στην Χόγιαμπορκ. 325 γκολ σε 575 συμμετοχές. Με την εθνική Σουηδία έπαιζε από το 93 μέχρι το 9, 37 συμμετοχές, 106 συμμετοχές, 37 γκολ. Στους 4, Βουλγαρία, Ιταλία και Σουηδία, Βραζιλία. Οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν 0-1 τους Σουηδούς με γκολ του Ρωμάριο στο 80, ενώ οι Ιταλοί κέρδισαν 1-2 τους Βούλγαρους με 2 γκολ του Μπάτζιο στο 21-25. Οι Βούλγαροι μειώσαν μόνο με τον Στόιτσκοβ με πέναλτι στο 44. Για την τρίτη θέση, οι Σουηδοί κέρδισαν 4-0 τη Βουλγαρία με γκολ του Μπρόλιν στο 8, ο Μίλτ στο 30, ο Λάρσον στο 37 και ο Άντερσον στο 39. Τρίτη θέση οι Σουηδοί. Δεν είναι η καλύτερη θέση που έχουν φτάσει πάντως. Η καλύτερη τους θέση είναι στον τελικό του 58 απέναντι στη Βραζιλία, δεύτερη. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν 0-0 με τους Ιταλούς. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί γράφτηκε η ιστορία και οι Βραζιλιάνοι κερδίσανε 3-2, γράφοντας με χρυσά γράμματα το τέταρτο τους αστέρι στην φανέλα. Το highlight όμως δεν ήταν ότι κέρδισε η Βραζιλία. Το highlight μέχρι και σήμερα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου είναι το χαμένο πέναλτι που έχασε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, το τελευταίο πέναλτι της Ιταλίας, το οποίο το ονόμασαν «The man who died standing», καθώς ο Μπάτζιο έχασε το πέναλτι, το έστειλε ψηλά στα περιστέρια και έμεινε ακίνητος να κοιτάει τα παπούτσια του στην περιοχή του γηπέδου, όπου παράλληλα οι Βραζιλιάνοι πανηγύριζαν την τέταρτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μπάτζιο μετά από αυτό έλεγε ότι ακόμα έβλεπε φιάλτες αυτή της μοιραίας νύχτας που έχασε το πέναλτι, ένας παίκτης που στηρίζονταν πάνω του όλη η Ιταλία μετά τον Σχιλάτσι και ήλπιζαν ότι θα κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Ο Μπάτζιο δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως αυτό, «The man who died standing», και ακόμα και σήμερα λέει ότι δεν, πραγματικά αυτή η μέρα είναι φιάλτης. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν τερματίσανε πρώτοι και μείνανε μόνοι πρώτοι με 4 παγκόσμια κύπελα. Γιατί η διοργάνωση, πρώτος σκόρερ βγήκε με 6 γκολ ο Στόιτσκοφ και ο Σαλένκο, ο ένας από τη Βουλγαρία, ο άλλος με τη Ρωσία. Δεύτερη θέση ο Ρωμάριο, ο Μπάτζιο, ο Κλίνσμαν και ο Άντερσον. Τρίτη θέση με 4 γκολ ο Μπατιστούτα, ο Ντουτσίου και ο Νταλίν. Καλύτερος νεαρός παίκτης βγήκε ο Μαρκ Όβερμαρς για το αυτό το ρεσόρ. Πλέον μπήκε και το Yassine Award, το οποίο το πήρε ο Μίτσελ Πρωτχόμε του Βελγίου, ενώ το Fair Play δόθηκε στην Βραζιλία το τρόπαιο. Για την κατάταξη αυτού του τουρνουά, πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Ιταλία, τρίτη Σουηδία, τέταρτη Βουλγαρία. Μετά η Γερμανία, η Ρουμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, Νιγηρία, Αργεντινή, Βέλγιο, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελβετία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ρωσία, Κολομβία, Νότια Κορέα, Βολιβία, Καμερούν, Μαρόκο και τελευταία η εθνική μας. Αυτό ήταν το παγκόσμιο κύπελο του 1994 και οδεύουμε προς το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της χιλιετίας, που δεν ήταν άλλο από το παγκόσμιο κύπελο του 1998. Το οποίο έγινε στη Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Γαλλία το πήρε έπειτα από το ψήφο που γίνεται το 2 Ιουλίου του 1992 στην Ελβετία. Λοιπόν, τα προκριματικά, οι ομάδες που πέρασαν στα προκριματικά, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Ρουμανία και η Βουλγαρία περάσανε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα, και η μόνη φορά που πέρασε η Τζαμάικα και η τελευταία φορά που η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να περάσει. Οι ομάδες που πέρασαν στο παγκόσμιο κύπελο του 1998, από την Ασία είχαμε 4, το Ιράν, η Ιαπωνία που κάνει τον ντεμπούτο της τότε, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα. Από την Αφρική είχαμε 5, Καμερούν, Μαρόκο, Νιγηρία και

Έτσι. Τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν για το παγκόσμιο κύπελλο του 98 ήταν το Stade de France στο Παρίσι, το Στάδιο Βελοντρόμ στη Μασσαλία, το Parc des Princes στο Παρίσι, το Stade de Gerland στη Λιόν, το Stade Félix Bollaert στη Lens, στο Lens, το Stade de la Beaujoire στη Nantes, το Stade de Toulouse στη Toulouse, το Stade Geoffrey Guijard στη Saint-Étienne, το Parc Le Sueur στη Bordeaux και το Stade de la Motion στο Montpellier. Τι έγινε λοιπόν, ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που γίνανε το reduction, τα Golden Goal, και είχαμε, πώς έγιναν είχαμε πλέον τα περισσότερα group, τα 8 group που είχαμε μέχρι και το 2022. 8 group των 4 ομάδων, οι δύο περνάνε στη φάση των 16. Πρώτο group, Βραζιλία, Νορβηγία, Μαρόκο, Σκωτία. Οι Βραζιλιάνοι κερδίσανε 2-1 τους Σκοτσέζους στο πρώτο παιχνίδι, με γκολ που πέτυχε ο Σέζαρ Σαμπάιο στο 5, ισοφάρισε η Σκωτία με τον Collins με πέναλτι στο 38. Αυτό γκολ του Μπόιτ στο 74 έδωσε την νίκη στους πρωταθλητές, τους κατόχους του τίτλου Βραζιλία. Το Μαρόκο με την Νορβηγία έρθανε 2-2, προηγήθηκε το Μαρόκο με τον Χάτζη στο 37, άλλος Χάτζη. Ισοφάρισε η Νορβηγία με τον Τσίπο, με αυτό γκολ μάλλον του Τσίπο στο 45-1. 2-1 το Μαρόκο με τον Χάντα στο 60, ένα λεπτό αργότερα 2-2 ο Έγκεν για την Νορβηγία. Στο δεύτερη αγωνιστική, Σκωτία με τους Νορβηγούς 1-1, προηγήθηκε η Νορβηγία με τον Φλό στο 46, η Σκωτία ισοφάρισε με τον Μπάρλεϊ στο 66. Βραζιλία-Μαρόκο, 3-0 οι Βραζιλιάνοι, με γκολ το πρώτο γκολ στο 9 του Ρονάλντο, φαινόμενο ο Βραζιλιάνος, γιατί ήταν ένα φαινόμενο, άσχετα από τον μεγάλο τραυματισμό που του στέρισε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από την Κρουζέιρο, είχε ακουστεί μάλιστα και για σκάουτινγκ, τον ήθελε και η Καλαμάτα, είχε ακουστεί για το σκάουτινγκ ότι τον ήθελα, τελικά η Κρουζέιρο είχε ζητήσει ένα μεγάλο ποσό που η Καλαμάτα δεν δίνονταν να καλύψει, για φαντάζεστε τον Ναζάριο στην Καλαμάτα. Κρουζέιρο, Αϊτχόφεν, Μπαρτσελώνα, Ίντερ, Ρεάλ, Μαδρίτης, Μίλαν και Κορίνθιανς. 280 γκολ σε 384 συμμετοχές. Με την Εθνική Βραζιλία από το 94 μέχρι το 11 ήταν στην ομάδα του 94 που πήρε το παγκόσμιο κύπελο. 62 συμμετοχές, 62 γκολ σε 98 συμμετοχές. Το πρώτο γκολ ο Ρονάλντο, Ναζάριο. Δεύτερο γκολ στο 45-2, ένας ακόμα μεγάλος παίκτης Εθνικής Βραζιλίας και του ποδοσφαίρου, ο Ριβάλντο, ο οποίος πέρασε και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Με την Εθνική Βραζιλία, μια δεκαετία από το 93 μέχρι το 3, είχε 35 γκολ σε 74 συμμετοχές. Το τρίτο γκολ το βάλε ο Μπεμπέτο στο 50. Τελευταία αγωνιστική, 0-3 κέρδισε το Μαρόκο με γκολ τον Μπασίρ και Χάντα. 2 γκολ ο Μπασίρ, 1 γκολ ο Χάντα. Βραζιλία-Νορβηγία, η Νορβηγία κέρδισε 1-2 τους πρωταθλητές. Προηγήθηκε η Βραζιλία με τον Μπεμπέτο στο 98. 1-1 ο Φλό στο 83. 1-2 ο Ρέγκνταλ με πέναλτι στο 89. Και με αυτό έτσι οι Βραζιλιάνοι πέρασαν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη Νορβηγία με 5. Αποκλείστηκε το Μαρόκο με 4 και η Σκωτία με 1. Η Ιταλία Χιλή, Αυστρία, Καμερούν. Η Ιταλία στο πρώτο μάτς ήρθε 2-2 με τη Χιλή. Το Καμερούν 1-1 με την Αυστρία, πήραν τους πρώτους τους πόντους. Στο άλλο μάτς, Χιλή, Αυστρία, Ιταλία, Καμερούν 3-0. Οι Ιταλοί πήραν την πρώτη τους νίκη, οι Χιλή παρέμειναν στην ισοπαλία. Και Ιταλία-Αυστρία 2-1 και Χιλή Καμερούν 1-1. Η Ιταλία πέρασε στους 16 με 7 βαθμούς, ακολούθησε η Χιλή με 3 βαθμούς. Αποκλείστηκε η τρίτη Αυστρία με 2 βαθμούς και το Καμερούν με τέταρτο με 2 βαθμούς. Στο τρίτο γκρουπ, Γαλλία διοργανωτές, Δανία, Νότια Αφρική και Σαουδική Αραβία. Στο πρώτο μάτς οι Δανείοι κερδίσανε 0-1 τη Σαουδική Αραβία. Η Γαλλία κέρδισε 3-0 την Νότια Αφρική. Η Γαλλία λοιπόν που κέρδισε την Νότια Αφρική σε αυτό στο παιχνίδι. Με τα γκολ, ένα από τα γκολ το πέτυχε το ένα ο Ντουγκάρι, το άλλο Ίζα αυτό γκολ και το άλλο το πέτυχε ο Τιερί Ανρί, ένας παίκτης σύμβολο για την Εθνική Γαλλίας, 51 γκολ σε 123 συμμετοχές από το 97 μέχρι το 10. Φόρεσε τη φανέλα της Μονακό, της Γιουβέντους, της Άρσεναλ, της Μπαρτσελώνα, της New World Red Bulls και της Arsenal, ενώ υπάρχει και φωτογραφία εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας του, αρχές δεκαετίας του 2000, που είναι ο Ανρί τότε στην Εθνική, με ένα πιτσιρικάκο, ο οποίος αργότερα το 19 θα εμφανιζόταν και αυτό στο προσκήνιο των εθνικών ομάδων και γενικά του μεγάλου ποδοσφαίρου από το 16, μάλλον με τη φανέλα της Μολακό, το Κιλιάν Εμπαπέ. Μια ομάδα της Γαλλίας με παίκτες όπως ο Μπαρτέζ, ο Τουράμ, ο Ντεσαγί, ο Μπλάνγκ, ο Λιζαραζού,

Ο Didier Deschamps, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας σήμερα, ο Μανουέλ Πετί, ο Ζιόργκαεβ, ο Ζινεντίν Ζιντάν, παικτάρας, ο Ζιζού, λεγόμενος, ο Ανρί, ο Γκούιβαρτς, ο Ντουγκάρι, ο Μπογκόζιαν και ο Νταβίτ Τρεζεκέ. Στο άλλο παιχνίδι, είπαμε, ήρθαν 1-1 οι Δανείοι με τους Νοτιοαφρικανούς. Στο δεύτερο αγωνιστική, μάλλον, ήρθαν 1-1 οι Νοτιοαφρικανοί με τους Δανούς. Η Γαλλία κέρδισε 4-0 τη Σαουδική Αραβία και στην τελευταία αγωνιστική οι Γάλλοι κέρδισαν 2-1 τη Δανία και η Νότια Αφρική ήρθε 2-2 τη Σαουδική Αραβία. Οι Γάλλοι πέρασαν πρώτοι με 9 βαθμούς, η Δανία πέρασε δεύτερη με 4 βαθμούς. Τρίτη βγήκε η Νότια Αφρική με 2 βαθμούς, τέταρτη η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό. Στο τέταρτο γκρουπ, Νιγηρία, Παραγουάη, Ισπανία και Βουλγαρία. Δεν την είπα την Παραγουάη, πώς την ξέχασα. Η Παραγουάη 0-0 με τους Βούλγαρους, 2-3 η Νιγηρία πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στους Ισπανούς. Η Νιγηρία πήρε και δεύτερη νίκη, 1-0 τη Βουλγαρία. Η Ισπανία έρθε 0-0 με την Παραγουάη. Τελευταία αγωνιστική, η Παραγουάη κέρδισε 1-3 τη Νιγηρία και η Ισπανία κέρδισε 6-1 τη Βουλγαρία. Προς έκπληξη, η Νιγηρία πέρασε πρώτη με 6 βαθμούς, δεύτερη η Παραγουάη με 5 βαθμούς, αφήνοντας εκτός την Ισπανία τρίτη με 4 βαθμούς και τη Βουλγαρία τελευταία με 1 βαθμό. Σιγά-σιγά η Βουλγαρία έχασε τη χρυσή γενιά της και αργότερα δεν θα έβλεπε θα έπεφτε το επίπεδό της και σήμερα δεν την έχουμε δει σε κάποια διοργάνωση. Πέμπτο γκρουπ, Ολλανδία, Μεξικό, Βέλγιο, Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα ετήθηκε 1-3 από το Μεξικό, η Ολλανδία με το Βέλγιο 0-0. Δεύτερη αγωνιστική, Βέλγιο 2-2 με το Μεξικό, η Ολλανδία 5-0 τη Νότια Κορέα. Μια ομάδα της Ολλανδίας όπου τότε είχε παίκτες όπως ο Έντουιν Βαντεσάρ, το ασχημόπαπο του Άγιαξ και ύστερα της Manchester United. Ο Γιάπ Σταμ, το θηρίο, ο Φρανκ Ντεμπόρ, ο Νούμαν, ο Γιόνγκ, ο Ρόναλντ Ντεμπούρ, ο Ντένις Μπέρκαμ, ο Φίλιπ Κοκού, ο Όβερμανς, ο Ντάβιτς, το Pitbull της Juventus, ο Άρον Βίντερ, ο Χόιτζον, ο Μπογκάρτ και ο Ζέντεν. Έτσι, μια ομάδα απίθανη. Λοιπόν, και 2-2 λοιπόν, 5-0. Στην τελευταία αγωνιστική 2-2 η Ολλανδία με το Μεξικό, 1-1 το Βέλγιο με την Νότια Κορέα. Πέρασε η Ολλανδία και το Μεξικό με 5 βαθμούς, έμεινε εκτός το Βέλγιο με 3 βαθμούς και η Νότια Κορέα με 1 βαθμό. Στο έκτο γκρουπ, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Ιράν και Ηνωμένε Πολιτείε, πρώην Γιουγκοσλαβία μάλλον, όσε χώρε έμεναν. Η Γιουγκοσλαβία κέρδισε 1-0 το Ιράν στην πρωταγωνιστική, οι Γερμανοί 2-0 τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Οι Γερμανοί κατέβαιναν με μια ομάδα τότε κάπως αλλιώτικη, με παίκτες όπως ο Ρόιτερ, ο Χένριχ, ο Χάσλερ, ο Ανδρέας Μούλερ, ο Κλίσμαν, ο Μπέρχοφ, ο Χάμαν, ο Ζίγκε και ο Μπαμπέλ. 2-2 στο δεύτερο παιχνίδι με την Γιουγκοσλαβία και 1-2 το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία αγωνιστική 2-0 η Γερμανία το Ιράν και 0-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Πέρασε η Γερμανία με 7 βαθμούς και η Γιουγκοσλαβία με 7 βαθμούς. Έμεινε εκτός το Ιράν με 3 βαθμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 0 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, Ρουμανία, Αγγλία, Κολομβία, Τινησία. Οι Εγγλέζοι κέρδισαν 2-0 την Τινησία, η Ρουμανία 1-0 την Κολομβία. Δεύτερη αγωνιστική, η Κολομβία 1-0 την Τινησία, η Ρουμανία 2-1 την Αγγλία. Τρίτη αγωνιστική, 0-2 οι Εγγλέζοι τους Κολομβιανούς, 1-1 οι Ρουμάνοι με τους Τινήσιους. Πρώτη οι Ρουμάνοι με 7 βαθμούς, 2-0 οι Εγγλέζοι με 6 βαθμούς, 3-0 η Κολομβία με 3 βαθμούς, έμεινε εκτός και τέταρτη η Τινησία με 1 βαθμό, έμεινε εκτός. Πέρασα μάλλον τα γράμματα, 7ο γκρουπ ήταν αυτό. 8ο γκρουπ, η Αργεντινή, η Κροατία, η Τζαμάικα και η Ιαπωνία. Η Αργεντινή κέρδισε 1-0 την Ιαπωνία, η Τζαμάικα ιτήθηκε 1-3 από την Κροατία. Η Κροατία είχε τότε την πολύ καλή της, μια καλή ομάδα με τους Σόλντο, Στίματ, Σίμιτ, Ζάρνι, Μπόμπαν, Στάντς και το μεγάλο της αστέρι, τον Ντάβορ Σούκερ. 1-3 λοιπόν την Τζαμάικα. Στο άλλο μάτς οι Κροάτες κέρδισαν 0-1 τους Ιαπωνέζους, η Αργεντινή έριξε 5 στην Τζαμάικα και στην τελευταία αγωνιστική η Αργεντινή 1-0 τους Κροάτες, 1-2 η Τζαμάικα τους Ιαπωνέζους. Πέρασε η Αργεντινή πρώτη με 9 βαθμούς, δεύτερη η Κροατία με 6, αφαίνοντας εκτός την Τζαμάικα με 3 και την Ιαπωνία με 0 βαθμούς. Στους 16 είχαμε Ιταλία, Νορβηγία. Οι Ιταλοί κέρδισαν 1-0 γκολ του Βιέρι, ένας μεγάλος παίκτης επίσης στο 18. Οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν 4-1 τη Χιλή με γκολ του Σαμπάιο στο 11 και στο 26, του Ρονάλντο Ναζάρε στο 45 στην 3 με πέναλτι και στο 72, ενώ είχε μειώσει προηγουμένως στο 70 ο Σάλας στη Χιλή. Η Γαλλία κέρδισε 1-0 με γκολ του Μπλανκ, golden goal στην παράταση στο 114. Η Νιγηρία 1-4 έχασε από τους Δανούς, ήταν με τον Μέλλερ τον
Λάντραπ, τον αδελφό του Μάικλ Λάντραπ, τον Μπράιαν Λάντραπ, τον Σαντ και τον Χέλβεκ, το μοναδικό γκολ για την Ιγυρία, ο Μπαμπακίντα. Οι Γερμανοί κέρδισαν 2-1 το Μεξικό με γκολ του Κλίνσμαν και του Μπέρχοφ. Το Μεξικό είχε μειώσει, είχε προηγηθεί με τον Λουίς Ερνάντες. Η Ολλανδία 2-1 την Ιουγκοσλαβία με γκολ του Μπέρκαμ στο 38, 1-1 ο Κομενίσοβιτς στο 48, 2-1 ο Ντάβιτς στο 92. Η Ρουμάνοι 0-1 από τους Κροάτες, τον γκολ ο Σούκερ στο 45-2 με πέναλτι. Αργεντινή-Αγγλία 2-2 στα πέναλτι. 2-2 μάλλον στην κανονική διάρκεια, στα πέναλτι πήγανε μετά. Μπατιστούτα στο 5 με πέναλτι. Ο Σίρες στο 9 ισοφάρισε με πέναλτι, ένας μεγάλος παίκτης για την Αγγλία. 1-2 η Αγγλία με τον Μάικλ Όουεν, πρώην παίκτης μεγάλος της Manchester United και της Newcastle και της Real και της Liverpool για αρκετά χρόνια. Έκλεισε την καριέρα του στη Stoke. Το δεύτερο γκολ για την Αργεντινή, ο Ζανέτη, στο 45-1. Ο Ζανέτη, ο Χαβιέρ Ζανέτη, που είχε κατακτήσει το Champions League, το treble με την Inter. Μεγάλες συμμετοχές, είχε παίξει και στην Τάλερες και στην Banfield. Αλλά μέχρι το τέλος της καριέρας, το 1995 μέχρι το 2014, για σχεδόν 20 χρόνια έπαιξε στην Ίντερ. Στα πέναλτι κέρδισε 4-3 η Αργεντινή με γκολ τον Μπέρτι, Βερόν, Γκαλάρντο, Γιάλα. Η Αγγλία έβαλε μόνο ο Σίρερ, ο Μέρσον και ο Όουεν. Το χάσε ο Ίνσε και ο Μπάτι. Από την Αργεντινή το χάσε μόνο ο Κρέσπο. Στα πρώιμη τελικά οι Ιταλοί 0-0 με τους Γάλλους πήγαν στα πέναλτι. Εκεί οι Γάλλοι κερδίσανε με γκολ τον Ζιντάν, Τρεζέ και Ανρίκε Μπλάνκ, το χάσε μόνο Λιζαραζού, ενώ από την Ιταλία το Βάλο Μπάτζιο πήρε το αίμα του πίσω στα πέναλτι και ο Κωνστακούρτα, ο Βιέρι και ο Ντεμπάτζιο, και ο Βιέρι, το χάσε ο Ντεμπάτζιο και ο Αλμπερτίνη και αποκλείστηκε η Ιταλία. Οι Βραζιλιάνοι κερδίσαν 3-2 τη Δανία, ο Μπεμπέτο στο 10, Ριβάλντο 25 και 59. Οι Δανοί Γιώργησεν Λάντρα από τα γκολ αποκλείστηκαν. Οι Ολλανδοί 2-1 με την Αργεντινή με γκολ του Κλάιφερτ, ο Κλάιφερτ ο μεγάλο και αυτό παιδί τη Μπαρσελόνα τότε. Σοφάρισε η Αργεντινή με τον Λόπες και γκολ του Ντένις Μπέρκαμ στο 90. Ένα καταπληκτικό γκολ. Ντένις Μπέρκαμ, Ντένις Μπέρκαμ, Ντένις Μπέρκαμ που λέει και ο εκφωνητής, ο κλασικός εκφωνητής. Οι Κροάτες με ένα σοκ κερδίσανε τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν τότε πρωταθλητές Ευρώπης. 0-3 με γκολ τον Τζάμι, Βλάουβιτς και Σούκερ. Και πήγαμε στα ημιτελικά Βραζιλία, Ολλανδία, Γαλλία, Κροατία. Στην παράταση πήγε Ρονάλντο Ναζάριο στο 46, η Ολλανδία με τον Κλάιφερτ στο 87. Το μάτς πήγε στην παράταση και στα πέναλτι. Εκεί κέρδισε η Βραζιλία 4-2 με τον Ρονάλντο, Ριβάλντο, Έμερσον και Ντάγκαν να ευστοχούν. Για την Ολλανδία ευστόχησε ο Ντεμπόρ και ο Μπέρκαμ, το χάσε ο Κοκού και ο Ντεμπόρ. Στο άλλο μάτς οι Γάλλοι κερδίσανε 2-1 τους Κροάτες με δύο γκολ του Λιλιάμ Τουράμ, το μαύρο διαμάντι Λιλιάμ Τουράμ, που η γη του σήμερα παίζει ο ένας στη Γιουβέντους και νομίζω και οι δύο στη Γιουβέντους, αν δεν κάνω λάθος. Ένα παίκτη που έπαιξε με τη Μονακό, την Πάρμα, τη Γιουβέντους και την Μπαρσελόνα. 10 γκολ σε 503 συμμετοχές από το 1994 μέχρι το 8 στην Εθνική Γαλλίας. 2 γκολ σε 142 συμμετοχές. Τα 2 γκολ αυτά τα πέτυχε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Στο 1947 και στο 1970 η Κροατία είχε μειώσει με τον Σούκερ, είχε προηγηθεί με τον Σούκερ στο 1946. Το μάτς για την τρίτη θέση, οι Κροάτες κερδίσανε την τρίτη θέση 1-2 με Προζινένσκι και Σούκερ. Η Ιρλανδία είχε βάλει ανάμεσα με τον Ζέντεν στο 22. Η πρώτη φορά που η Κροατία βρίσκεται στο βάθρο και ο μεγάλος τελικός, οι Βραζιλιάνοι με τους Γάλλους, οι Γάλλοι παίζανε στη χώρα τους, το πήρανε και έτσι το τρόπαιο έμεινε στη Γαλλία με δύο γκολ του Ζιντάν στο 27 και στο 45-1 και του Εμμανουέλ Πετί στο 90-3. Οι Γάλλοι πήραν το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο, η χαρά τους, η οποία δεν θα τέλειωνε αμέσως, καθώς και το 2000 αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Για την πρώτο σκόρερ του τουρνουά με 6 γκολ ο Ντάβρο Σούκερ, δεύτερη με 5 γκολ ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα και ο Κριστιαν Βιέρι, με 4 γκολ τρίτη ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο Μαρτσέλο Σάλας και ο Λουίς Ερνάντες. Το βραβείο του νεαρού παίκτη βασικά το χρυσό παπούτσι το πήρε ο Σούκερ, το Γιασίνα Award ο Φαμπιάν Μπαρτέζ, το Golden Ball Award ο Ναζάριο, το Fair Play Trophy στην Αγγλία και την Γαλλία. Το Young Player of the Tournament δεν υπήρχε σε αυτό. Η κατάταξη για το παγκόσμιο κύπελλο αυτό, πρώτη η Γαλλία, δεύτερη η Βραζιλία, τρίτη η Κροατία, τέταρτη η Ολλανδία, πέμπτη η Ιταλία, έκτη η Αργεντινή, έβδομη η Γερμανία, όγδοη η Δανία, ένατη η Αγγλία, δέκατη η πρώην Ιουγκοσλαβία, εντέκατη η Ρουμανία, Νιγηρία, Μεξικό, Παραγουάη, Νορβηγία, Χιλή, Ισπανία, Μαρόκο, Βέλγιο, Ιράν, Κολομβία, Τζαμάικα, Αυστρία, Νότια Αφρική, Καμερούν, Τινησία, Σκωτία, Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει και η εποχή
το 90s με τους Γάλλους να καταχτούν αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το πρώτο τους, και το ποδόσφαιρο να μπαίνει σε νέα χιλιετία. Την επόμενη φορά θα δούμε τη δεκαετία του 2000 με 2002 και 2006 παγκόσμια κύπελα. Εγώ θα σας αφήσω με δύο τραγούδια, πρέπει να ανεβεί λίγο ο ήχος. Turn the Page από Metallica, που ήρθανε και πρόσφατα και έμαθα ότι έγινε χαμός, δεν πήγα, ήμουν από αυτούς που δεν πήγανε, και το Wasting Love από τους Iron Maiden. Ήμουν ο Ιάσονας Πανόπουλος, αυτή ήταν η ώρα για Mundial, ακολουθεί το Mind the Rap της Αγγελική Τρίμπου και Αναστασία Καρουτζή, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, ίδια αέρα εδώ, στον αέρα του Radio Pantheon. Turn the Page από τους Metallica και Wasting Love από τους Iron Maiden. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Γεια σας.

Το σηκώ, τη μια ζευγάρι. Δίπω είναι ερωτευμένη, αν μόνο με δυσμένη.

Δε με πιάνουν τα χάπια, ξύπνα με νεύρα, βάρα τον τοίχο και ο πανικός με κάνει μαλάκα. Πώς να τον αποφύγω, άμα σου ρώσω γίνομαι λόγο. Αλήθεια, sorry άμα τσακωθούμε, μια ζωή γυρεύω τον τρόπο.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην ραδιοφωνική παρέα του ραδιοπάντου, του φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε το Mind the Rap. Στα μικρόφωνα βρίσκονται η Αγγελική Τρίμπου.
1: Ένα Σέκαρ Βουτζή.
0: Και ο.
2: Wine
0: E.
2: Let's go.
0: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ενδεχτήκαμε, θα έλεγα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή αρχικά που βρίσκεσαι σήμερα στην
2: Ελλάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γιατί εκτιμάμε πάρα πολύ τη μουσική σου πορεία και μέχρι τώρα και ήθελα να πιστεύω και αυτή που θα ακολουθήσει. Γιατί σήμερα, εδώ πέρα από το ότι θα κάνω μια συνέντευξη, έχουμε και μια μικρή αποκλειστικότητα. Θα σας βάλουμε να ακούσετε κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα.
2: Εννοείται και θα βγουν πολύ σύντομα. Κάποια.
0: Date έχουμε ή όχι.
2: Δεν μπορώ να το πω ακόμα.
0: Δεν μπορούμε.
1: Θα τα ακούσουμε live, αλλά δεν μπορούμε.
2: αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Hey, αλλά σε λίγο. Don't worry about it.
1: Είναι η πρώτη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Άρα έχουμε και δεύτερη αποκλειστικότητα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τι άλλο μπορώ να ζητήσω, αλήθεια.
1: Location, social security number.
2: Οκ, σε λες.
0: Πριν ξεκινήσουμε, να πω σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή live από τον αέρα του ραδιοπάντιου, ότι υπάρχει ενότητα του chat στην οποία μπορείτε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εμείς να τα σχολιάσουμε, αν είναι κάτι ενδιαφέρον εδώ στον αέρα. Για όσους μας ακούτε από το Spotify, υπάρχει η δυνατότητα να μας στείλετε κάποιο μήνυμα είτε στο Spotify είτε στο Instagram μας.
1: mind.v.rap.
0: Μπορείτε να στείλετε επίσης και στο Winey.
2: Of course, Winey 101.
1: Σ' ακούω δικό σε Instagram είναι το Instagram. Είναι αυτός ο κωδικός, ο πολύ secure που σου βγάζει το Instagram από μόνο, το προτείνω.
2: I mean, είναι αυτό το άκυρο το τέτοιο, το
1: προφίλ. Έχει κάτι φάβλες, κάτι τελείο.
2: Ήταν πιασμένα τα υπόλοιπα, ρε, γι' αυτό.
0: Υπήρχε κάτι.
1: Συγγνώμη, απλά πήγαινε να γράψει Winey σκέτο.
0: Εγώ έχω πει στην Αναστασία, το όνομά σου, ξέρεις τι μου θυμίζει.
2: Για πες.
0: Μέσα στο TikTok, κατά βάση στη διάρκεια της καραντίνας, υπήρχαν πάρα πολλές ιστορίες τύπου Wattpad, ξέρεις τι είναι το Wattpad.
2: Τι είναι αυτό.
0: Πώς θα το εξηγήσω τώρα. Fan fiction, αλλά βάζουν εσένα σαν χαρακτήρα μέσα στο βιβλίο.
2: Okay.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι ένα love story π.χ. και εσύ να είσαι η γυναίκα στο love story με έναν διάσημο.
2: Okay.
0: Ωραία. Για να μην γράψουν ένα όνομα όμως στη γυναίκα, γράφουν Y κατά παύλα N.
1: Your name.
0: Και διαβάζουν YN. Και μου θυμίζει αυτό.
2: Και λες, εντάξει, αυτό είναι, ξεκάθαρα.
1: Από το Wattpad, λοιπόν, πώς βγήκε το όνομά σου, το
0: Wattpad.
2: Από το Wattpad,
0: δεν ξέρεις καν όντως τι είναι.
2: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, θα μάθεις όλα αυτά.
2: Τώρα, μόλις πάω στο σπίτι είναι εργασία.
0: Και αφού σε ρώτησα για το όνομά σου, θέλω να πεις όντως από πού βγήκε το όνομά σου.
2: Το Y&E αλήθεια είναι ότι βγήκε πολύ τυχαία. Δηλαδή, ήμασταν μια μέρα με τον αδερφό μου σωστού, Σάρα Μους. Είμαστε στο στούντιο και μου είπε να μπω στο booth και δεν είχα βρει κάποιο όνομα. Και μου λέει εκείνη τη στιγμή, θα σε ονομάσουμε Y&E. Και λέω, τι είναι το Y&E? Young Nigga Emmanuel.
0: Okay.
2: Εσείς τι πιστεύατε ότι ήταν?
1: Your name, στο είπε.
2: Your name Emmanuel. Να. Ποιο
1: nickname, ας πούμε, που θα ήταν έτσι πιο εσωτερικό στο...
2: Όχι. Your name, Emmanuel, that ain't it, first of all. Αλλά, ναι...
1: Ναι, αλλά your name, Emmanuel.
2: That is my name, όντως. Αυτό είναι το όνομά μου. Έβγαζε νόημα, αλλά δεν θα ήταν ωραίο στο κοινό, κατάλαβες. Θα λέγανε your name, Emmanuel, πού είσαι. Like, nah. That ain't it. Αλλά, ναι. Έτσι ξεκίνησε η όλη φάση.
0: Και έτσι ξεκίνησε και η πορεία σου στη μουσική, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Απλά μια τυχαία μέρα.
2: Μια τυχαία μέρα, αυτό.
0: Ποιο τραγούδι ήταν αυτό, το έχουμε ακούσει?
2: Όχι.
1: Ήταν η πρώτη σου επαφή με booth αυτή.
2: Ναι. Ξεκίνησε από τον αδερφό μου.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
2: Είχα ξεκινήσει όταν ήμουν 19.
1: Okay.
0: Και τώρα είσαι
2: 26. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είχα ξεκινήσει στα αγγλικά και κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξω λίγο τη φάση.
0: Για την Ελλάδα, ναι.
2: Προφανώς. Γιατί εδώ δεν ακούνε αγγλικά, η αλήθεια.
0: Δυστυχώς.
1: Προβλημάτισε. Θεωρείς ότι εξέφρασες καλύτερα αυτά που σκεφτόσουν στα αγγλικά ή στα ελληνικά?
2: Σίγουρα στα αγγλικά, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή γράφω συνέχεια, βελτιώνομαι αρκετά.
0: Αυτό έχει σημασία κατά βάση.
2: Αυτό.
0: Να μπορείς να βλέπεις μια βελτίωση σε αυτό που κάνεις.
2: Ακριβώς. Και παίρνω και inspiration γενικά από διάφορους artists, οπότε...
0: Και σε αυτή τη φάση δημιουργικά πού σε βρίσκουμε?
2: Κοίταξε, τώρα ετοιμάζουμε κάποια singles, έτσι, είμαστε έτοιμοι για το Αθήνα που βγαίνει σε μάλλον τέλη αυτού του μήνα.
0: Okay.
2: Δεν θα πούμε ακριβώς date.
1: Okay. Αφού δεν ξέρεις.
2: Εγώ ξέρω. εσείς δεν πρέπει να ξέρετε. θα το ανεβάσω σίγουρα κάποια στιγμή και στο TikTok και στο Instagram. Είναι το πρώτο track που θα είναι τελείως solo. Οπότε ανυπομονώ να δω την απήγηση που μπορεί να έχω από τον κόσμο. So, περιμένω.
1: Περιμένεις την απήγηση του κόσμου.
2: Ναι.
1: Έχεις κάποιους ας πούμε, που είναι πιστοί fans ήδη. Ναι. Εγώ στο Get a Luxury, αλλά εκτός.
2: Κοίταξε, τώρα που το πεις αυτό, η αλήθεια είναι ότι μετά το Get a Luxury, πολλοί κόσμος με πλησίασε. Δηλαδή μου λέγανε και όταν ήμουν στο club και στο μπάσκετ, επειδή παίζω και μπάσκετ, για όσους δεν ξέρουν. Ήταν πολλοί κόσμος που μου λέγανε, φίλε, να ξέρεις, το Get a Luxury είναι τρομερό track.
0: Είναι όντως τρομερό.
2: Είναι τρομερό track και ήσουν τρομερός και το ένα και το άλλο και δεν το περίμενα. Δηλαδή για μένα, αν με ρωτάτε, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Φτωχός. Το Φτωχός, το δεύτερο μου τραγούδι που έχω βάλει. Ή το Buzz Down, δηλαδή έτσι θα το βάζα σε κατάταξη. Αλλά αφού είδα τέτοια αγάπη από το Get a Luxury, ήμουν σε φάση.
1: Τι σημαίνει Get a Luxury για σένα?
2: Get a Luxury, σαν τραγούδι ή φράση? Πόσο.
1: Both.
2: Get a Luxury είναι όταν έχεις μεγαλώσει όντως μέσα στο hood και καταφέρνεις κάποια στιγμή να. Πώς να το πω, να κάνεις breakthrough, πραγματικά, σαν πρόταση. Τι σημαίνει αυτό το track για μένα? Ότι είναι μόνο το ξεκίνημα. Αυτό. Και πάμε για κάτι καλύτερο.
1: Θεωρείς ότι στη σκηνή μιλάνε όλοι για αυτό, το ότι ήμουνα στο hood και περνούσα δυσκολίες και μετά έκανε τον breakthrough? Ας πούμε, αυτό το βλέπουμε στην trap σκηνή περισσότερο.
2: Αυτό, ναι.
1: Που, παράδειγμα, τώρα θα πω τώρα ο Τόκελ, ας πούμε, ότι στα παλιά του κομμάτια μιλούσε πάρα πολύ για τις δυσκολίες που περνούσε. Και τώρα είναι αυτό ότι έβγαλα λεφτά, παίρνω τα ρολόγια, παίρνω το ένα. Θεωρείς ότι γίνεται συνέχεια αυτό, δηλαδή μιλάνε για αυτό συνέχεια?
2: Θεωρώ ότι γίνεται συνέχεια, αλλά είναι λίγοι που το περνάνε όντως αυτό.
1: Και μπορεί να είναι και αλήθεια. Δηλαδή
2: μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι και ψέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε, που λένε ότι δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω στη μουσική, οπότε θα αντιγράψω κάποιον άλλον και θα πω ακριβώς με άλλον τρόπο τι έχει πει αυτός. Δηλαδή ξεκίνησα από τον πάτο, τώρα έμεσα στα καλύτερα και το ένα και το άλλο.
1: Θεωρείς ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που είναι αλήθεια στην Ελλάδα ή είναι αντιγραφή από την Αμερική?
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι half-half, είναι 50-50 αυτό, η αλήθεια είναι. Σίγουρα κάποιοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και είναι και σίγουρα κάποιοι που είναι απλά τρομερά στη ζωή τους και απλά θέλουν να πούνε κάτι.
0: Άρα για σένα πιστεύεις ότι βγάζει κάποιο προσωπικό έτσι τόνο και χαρακτήρα αυτό το τραγούδι?
2: Ναι. Το Get a Luxury...
0: Δεν θα βάζεις στον εαυτό σου, δηλαδή στους artists που λένε σε εισαγωγικά ψέματα?
2: Όχι, γιατί αντικειμενικά προφανώς έχω περάσει και εγώ δύσκολα και η οικογένειά μου και δεν ήταν και εύκολο γενικά. Οπότε για μένα, γι' αυτό λέω ότι το Φτωχός ήταν δυνατό. Δηλαδή στο hook λέω ότι δεν θα πεθάνω φτωχός. Γιατί όντως ο στόχος μου είναι να πάω να τα βγάλω τα λεφτά, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους φίλους μου και την οικογένειά μου και για όλους. Κατάλαβες. Οπότε αυτό για μένα έχει μεγάλη σημασία, το Φτωχός.
0: Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως καλλιτέχνης?
2: Η αλήθεια είναι η θεματολογία, δηλαδή να βρω το θέμα που θα γράψω σε ένα track. Είναι το πιο δύσκολο για μένα.
0: Θες να λέει μια ιστορία μέσα σε αυτό?
2: Θέλω να λέει κάτι. Ναι. Δεν θέλω απλά να πω λεφτά,
1: γυναίκες,
2: αμάξια και ρολόγια και πάγω στο λαιμό. Σίγουρα μπορείς να πεις και αυτά, αλλά δεν είναι αυτά που θα μείνουν. Αυτά είναι για μέσα στο άλμπουμ, ας πούμε.
0: Ένα track.
2: Αυτό
0: φίλε track.
2: Ναι, φίλε track είναι, ξεκάθαρα.
1: Είναι αυτό που συζητάγαμε με τον Μελίν την προηγούμενη εβδομάδα, τον βιντεογράφο, που τον ρώταγα ποιο είναι ένα κλισέ στα βίντεο κλιπ τη τραπ σκηνή και μου λέει η βίλα που έχει τις γυναίκες με τα σούπερ καράκια.
2: Ακριβώς.
0: Και τα λεφτά.
1: Ήταν λες και δηλαδή, το ξέραμε ότι είναι αυτό. Είναι το πιο σύνηθες πλέον στην Ελλάδα. Βασικά σε όλες τις χώρες. Αλλά νομίζω
0: ότι. Εντάξει, η μελιά τη βίλα έχει κορεστεί πάρα πολύ αυτό σαν κόνσεπτ. Δηλαδή το βλέπει παντού.
2: Ναι.
0: Χωρίς κάποιο νόημα.
2: Το βλέπει πραγματικά παντού. Δηλαδή βλέπει τον άλλον που δεν έχει ντυθεί καθόλου καλά ή θα έχει ντυθεί μόνο καλά για το βίντεο κλιπ και θα βγει έξω και θα είναι σαν το Λέτσο. Δηλαδή, okay, ρε φίλε, μη μου το παίζεις ότι είσαι ο κάποιος.
0: Ναι.
2: Αυτό.
1: Πότε... Α, έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
2: Όχι.
1: Πότε κατάλαβες ότι η μουσική μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από χόμπι για σένα?
2: Αυτό η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Μου λέγανε ότι... Κοίταξε, ο αδερφός σου ούτως ή άλλως το κάνει και αυτός το ξεκίνησε ως πλάκα και τώρα είναι από τους καλύτερους. Ναι, ας γίνω ένας από τους καλύτερους. Και Οι φίλοι μου, η αλήθεια είναι, μου είπανε, ρε φίλε, ότι ξέρεις, ο αδερφός σου το κάνει αυτό, ξεκίνησε για πλάκα, μήπως να το δεις και εσύ αλλιώς. Mm-hmm. Εξάλλου, τα τραγούδια σου τα γουστάρουμε, πιστεύουμε ότι το έχεις. Mm-hmm. Ειδικά στα αγγλικά, όταν με ακούγανε, λέγανε, πρέπει. Mm-hmm. Οπότε, για τα 4 χρόνια, με πιέζανε full, δηλαδή μου λέγανε, κάντο. Οπότε, shout out Toby, για αυτό που θα πω, όταν έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι, το Buzz Down, ήταν σε φάση επιτέλους δεν θα είναι άλλο στο σπίτι. Μπορεί να κατεβάσει επιτέλους το τραγούδι σου. Δεν χρειάζεται να μου το στείλει, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, μας δίνεις πάση και την επόμενη ερώτηση που είναι ότι είχες άτομα γύρω σου που πίστεψαν σε σένα. Πριν πιστέψεις εσύ ο ίδιος σε σένα.
2: Ναι. Full. Mm-hmm. Είχα κυριολεκτικά 6 άτομα συγκεκριμένα και προφανώς και την οικογένειά μου που με πιστεύανε full. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ότι ξέρεις, μπορώ να κάνω το step up όταν ξεκίνησα. Αλλά μετά το φτωχός, έβλεπα κάποια μηνύματα και λέγανε «Μπρο, το έχεις, είσαι ωραίος, σε θέλουμε» και συνέχισε έτσι. Μετά το Get Along Show ήταν πραγματικά ήταν το μπαμ, το πρώτο μπαμ. Και εγώ πιστεύω τώρα θα φανεί, δηλαδή με το Αθήνα
1: που θα φανεί.
2: Τώρα θα φανεί.
0: Πώς αντιμετωπίζεις όλη αυτή την ανταπόκριση του κοινού?
2: Δεν είναι κάτι, ξέρεις, πώς να το πω, φυσιολογικά το παίρνω. Δεν το παίρνω, ξέρεις, για να με ψώνιο μετά ότι «Α, κοίταξε, ναι, μου μίλησε». Δεν είναι κάτι, ξέρεις.
0: Εγώ ζω όσο πιο πολύ με την έννοια ότι σου φαίνεται παράξενο να σε προσεγγίσει πήγε κάποιος στον δρόμο ή στο κλάβι, κάτι.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα ή ήρθε πάνω μου και μου είπε «Μπρο, γαμάς», ήμουν σε φάση «Πού με ξέρει αυτό, λέει». Γιατί, ξέρω, τι έγινε.
1: Ο Νάρδο.
2: Ναι, λέω. Μήπως από το app που λέγατε πριν, ξέρω, το live. Λέω, οκ, καλά πάει αυτό. Απλά στο Get Along Show ήταν πολλά τα άτομα που με προσέγγιζαν και ήμουνα, οκ, πάμε να το κάνουμε σοβαρά. Πάμε να το τρέξουμε.
1: Πόσο δύσκολο θεωρείς ότι είναι για ένα newcomer να αναδειχθεί στην Ελλάδα?
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Είναι δύσκολο, πρέπει να έχεις, αν όχι πλάτες, δηλαδή καταρχάς πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου.
1: Επίσης.
2: Ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Πρέπει να πιστέψεις πρώτα στον εαυτό σου. Mm-hmm. Έστω και λίγο πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου. Mm-hmm. Γιατί αν δεν το πιστέψεις εσύ, δεν θα πετύχει, θα το κάνεις με το ζόρι, like, πάει αυτό. Και δεύτερον, όντως πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Δεν θα πω connections, πρέπει να έχεις και λίγο τύχη.
1: Συγκυρίες να
2: πες. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Εγώ είχα την τύχη να έχω το μους, okay. Αλλά δεν είναι ότι έχω το μους και μου προμοτάρει μόνο αυτό στα τραγούδια και τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν και τραγούδια που δεν μου έχει προμοτάρει και έχουν πάει τάπα.
1: Πιστεύω ότι φταίει και ότι στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ατόμων που δεν είναι ο μέσος ακροατής.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ρεαλιστικά στην Ελλάδα ο μέσος ακροατής τι θα ακούσει? Τραπ. Κάποια άτομα, ξέρουμε όλοι ποιος θα ακούσει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι open στο νέο ήχο, στο fresh ήχο.
2: Ναι, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Είναι το underground κοινό, ακούει μόνο τους underground rappers. Οπότε δεν ανεβαίνουν γιατί είναι πολύ λίγα τα άτομα.
0: Τώρα έχει αρχίσει κάτι να γίνεται, θεωρώ. Δηλαδή,
1: πολύ λίγο.
0: Που ανεβαίνουν οι Wake and Bake, που έχει γίνει ο Moose πλέον πολύ μεγάλο όνομα. Ενώ παλαιότερα, όποιο ήξερε τον Μους, έλεγε εντάξει, αδερφέ μου, ξέρει από μουσική. Αλλά άμα έβγαινε παρά έξω, δεν σου λέει. Δηλαδή σου λέγανε.
2: Καταρχά για το Μους, μόνο που το άλλαξε στα ελληνικά έγινε από εκεί που ήταν εκεί, από του λίγου έτσι μέτριου γνωστού και καλά, πέταξε.
0: Τώρα έγινε πάνω.
2: Δηλαδή δεν είναι. Από το Aegean που έγινε το πρώτο βάνο.
0: Ή α πούμε, για παράδειγμα, που ανέφερε του Wake and Bake, ο Gohan είναι που φέρνει καινούριο ήχο και έχει γίνει επίση στον Μπάμ εκεί πέρα. Κατάλαβε. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που έχουν φέρει πραγματικά καινούριο ήχο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θεωρώ ότι εκεί πέφτει και η διάσταση του virality στο TikTok.
2: Σίγουρα.
1: Και στα μέσα γενικά. Καλώς ή κακώς, τα μέσα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Και βλέπουμε καλλιτέχνες, ας πούμε, όπως ο Gohan ή και ο Moose ακόμα, που γίνονται viral κάποια snippets στο TikTok. Και εκεί ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει να κάνει τέτοιο. Απλά εκεί είναι στην ευχαίρεια του καλλιτέχνη στο πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα.
2: Εγώ πιστεύω πλέον ότι οι περισσότεροι άρτης είναι σε φάση ότι πρέπει να βγάλω το τραγούδι στο TikTok για να δω αν θα πάει.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι σωστό, θεωρείς?
2: Εξαρτάται. Άμα έχεις, ας πούμε, ένα τραγούδι που λες ότι θέλεις να πετάξει, το βρίσκω φυσιολογικό να το κάνεις.
1: Αλλά για το κάνεις.
2: Αλλά όχι για όλα τα τραγούδια.
0: Δεν καίγεται και λίγο όμως έτσι ένα τραγούδι, πιστεύεις?
2: Δεν θεωρώ ότι καίγεται. Θεωρώ ότι είναι απλά ένας τρόπος να καταλάβεις ότι το τραγούδι σου απάει τάπα. Αυτό.
0: Και άμα δεις ότι δεν...
2: Άμα δεις ότι δεν...
0: Δεν το ανεβάζεις.
2: Δεν το ανεβάζεις ή αλλάζεις το τραγούδι, ξέρω. Δηλαδή... Ναι, αυτό.
1: Θεωρείς ότι δικαιολογείται μερικές φορές το να ψωνιστεί κάποιος άμα γίνει διάσημος με την έννοια ότι μπορεί να είναι το mentality του νικητή?
2: Όχι.
1: Δεν το δικαιολογείς καθόλου?
2: Όχι.
1: Εντάξει. Ήταν παγίδα.
2: Δεν μπορώ να... Επειδή εγώ ήμουν, όπως είπα, ότι μεγάλωσα δύσκολα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ μετά να σκεφτώ ότι ξέρεις τι, θα γίνω ο wine IPS και μετά θα είμαι λίγο ψώνιο και δεν θα μιλάω στον καθένα ή σε όποιον να είναι.
0: Μαζί στον δρόμο και δεν θα μας χαιρετήσει.
2: Δηλαδή, εσάς σίγουρα, δηλαδή δεν θα σας
1: χαιρετήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνέντευξη θα μετά εδώ.
2: Αυτό ήταν, παιδιά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θες να μας πεις την ιστορία, πώς προέκυψε το πρώτο σου κομμάτι που έβγαλες?
2: Το Buzz Down. Το Buzz Down, πολύ αστείο αυτό η αλήθεια είναι. Το Buzz Down πριν βγει ήταν στο archive τύπου 1,5 χρόνο.
1: Α, καθόταν.
2: Ναι.
0: Θα συνεχίσει η παραγωγή, ποιον είναι?
2: Ήταν στο τέτοιου, του Tony Fragment. Του Tony Fragment, Sarah Tony. Η αλήθεια είναι ότι Tony και Zoo είναι από τους upcoming artists, λέω, producers.
0: Μπορείς
2: να
0: κάνεις
2: shout-out
0: και
2: τον
0: Zoo.
2: Shout-out Zoo, man. That's my guy, man. That's my guy, for real.
0: Δεν ήξερα
2: αν
0: ήθελες να το κάνεις shout-out, επειδή δεν μας έρθεις.
2: Κοίταξε, δεν θα το σχολιάσω τώρα, μην το εκθέσω τώρα.
0: Θα μιλήσουμε.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να μην μου ξανακάνει άλλο beat, οπότε άστο. Το χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Αυτό. Το Buzz Down τέλος πάντων βγήκε, ήταν στο archive 1,5 χρόνο και πραγματικά έχω άλλα 20 τραγούδια, ξέρω εγώ, που είναι archive και σκέφτομαι κάθε φορά, λέω ποιο να βγάλω και με πείσανε οι δικοί μου, βγάλε το Buzz Down, βγάλε το Buzz Down.
0: Γιατί
2: δεν το
0: μαζεύεις όλοι να τα βγάλεις ένα EP?
2: Γιατί θέλω να τα βγάλω με συγκεκριμένο καιρό, δηλαδή κάποια είναι λίγο έτσι καλοκαίρινα, κάποια είναι λίγο χειμωνιάτικα, τέτοια φάση. Okay. Δηλαδή το Αθήνα τώρα που θα βγει είναι τελείως...
0: Καλοκαιρινό.
2: Όχι.
0: Το ανάποδο.
2: Είναι το ανάποδο.
0: Έχουμε
2: απλά
0: έχουμε
2: το ξέρω, απλώς είχε μια καθυστέρηση, τώρα ας μην το συζητήσουμε αυτό, αλλά θα βγει τώρα και μετά θα βγάλω ένα καλοκαιρινό.
0: Okay.
2: Το σπλάσιο.
1: Τον Αύγουστο.
2: Το Δεκέμβριο.
0: Τα κάνουμε ανάποδα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Πάμε το τραγούδι μου.
0: Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα ακούσουμε το Candle Luxury. Μην φύγετε, γιατί επανερχόμαστε.
2: Of course.
3: Παίζω από το 15 στην εθνική ομάδα και δεν έχω βρει τίποτα στο βάθρο. Και με το 2025 μετά από μια δεκαετία. Και είμαι στο βάθρο. Είναι κάτι για μένα που για ένα παιδί που πήρε 450 μέρες ήμουν εκτός. Και έρχομαι μετά και μένω μετά με την κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το Πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοφωνικό ερωτού ραδιοπάντεων, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε το Mind the Rap, στο μικρόφωνο η Αγγελική Τρίμπου.
1: Ένα second Jay.
0: Και ο.
2: Why
0: θες να μας πεις και το όνομά σου ή όχι.
2: Εμμάνουελ.
0: Το έχεις πει ήδη βέβαια, αλλά... Ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πεις από πού αντλείς κυρίως έμπνευση.
2: Από πού, από εξωτερικό, τύπου Drake, Don Toliver, εντάξει, και από εδώ προφανώς τον αδερφό μου, λίγο Tokel, η αλήθεια είναι που έβγαλε αλμπουμάρα τώρα, κυρίως αυτούς, αυτούς.
1: Εκτός από τη μουσική, αντλείς από κάποια άλλη μορφή τέχνης, σύνσπας με ταινίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Μόνο για covers, η αλήθεια είναι, από ταινίες και εγώ. Αλλά μόνο για covers.
0: Κάποιο theme για κάποιον δίσκο, ίσως κάποια στιγμή.
2: Δεν έχω σκεφτεί δίσκο, αλλά όταν σκεφτώ σίγουρα θα πρέπει να πάρω μια έμπνευση από ταινία. Δηλαδή το έχω ήδη σκεφτεί έτσι. Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το creative process πίσω από ένα track σου, δηλαδή πώς ξεκινάς μέχρι το τέλος που βγαίνει.
2: Πρώτα πρέπει να βρω το beat που μου αρέσει, να βρω τη θεματολογία που έλεγα πριν, που κάποιες φορές μου είναι δύσκολο, κάποιες φορές μου είναι εύκολο. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό για μένα, η αλήθεια είναι το flow σε ένα track. Άμα δεν είναι ωραίο το flow πάνω στο beat, ό,τι και να πεις, είναι χάλια.
1: Πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλό storytelling σε ένα τραγούδι?
2: Πιστεύω είναι το 70% από ένα τραγ. Σίγουρα.
1: Θέλεις ότι πρέπει να έχεις πούμε, αρχή, μέση, τέλος σε ένα τραγούδι?
2: Ναι, αλλά εξαρτάται και πάντα το τραγούδι, έτσι. Μπορεί να λες το τραγούδι για ναρκωτικά το ένα και το άλλο, δεν χρειάζεται storytelling εκεί. Αλλά άμα πεις για την οικογένειά σου και μετά μου πεις ναρκωτικά, δεν. Δηλαδή θα είμαι σε φάση. Ναι, bro, είσαι καλά.
1: Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να το βρει όντως, δηλαδή είναι θέμα ταλέντου ή χτίζεται με τον καιρό?
2: Αυτό είναι 50-50 και πάλι. Και είναι και ταλέντο, τύπου ο Bloody Hawk σε αυτό είναι τρομερός. Δεν υπάρχει κάποιος.
1: Αλλά ο Bloody Hawk είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι. Ναι. Βέβαια από την αρχή είχε πάρα
2: αλλά
1: πολύ καλό
2: storytelling. Αυτό θα σου έλεγα, δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω κάποιος καλύτερος σε storytelling από τον Bloody Hawk.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να έχουν όλα τα τραγούδια κάποιο μήνυμα από πίσω?
2: Όχι. Όχι, ο καθένας είναι ο artist, ο καθένας. Δηλαδή, άμα θέλει ένας να πει για το οτιδήποτε, ας πει για το οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα για.
1: Συζητάγαμε, ας πούμε, ότι ρωτάγαμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους αν θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης έχει ευθύνη απέναντι στον ακροατή. Δηλαδή, στο τι θα πει. Και οι περισσότεροι μας λέγανε ότι όχι, ελευθερία λόγου έχουμε και το ένα και το άλλο. Απλά ας μην συζητάγαμε για αυτούς που είναι στην τράπη, για παράδειγμα, ότι όταν είσαι ένας 35 άνθρωπος και προμοτάρεις συγκεκριμένες συνήθειες που δεν είναι καλό για τον 15χρονο κρατή, εκεί πρέπει να τα πεις με άλλο τρόπο, πρέπει να μην τα πεις. Αλλά καταλήξαμε κατά βάση στο ότι είναι στην ευχαίρεια του γονέα, για παράδειγμα, το αν θα αφήσει το παιδί του να ακούσει τη μουσική και όχι στον καλλιτέχνη για το πώς θα εκφραστεί.
2: Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, επειδή μπορεί ένας πατέρας που είναι 40 χρονών να γουστάρει τη μουσική μου, να μην θέλει να, ξέρω, να το δείξει στο παιδί του, ή θα αλλάξω εγώ τον τρόπο της μουσικής μου για να μην επηρεαστεί το παιδί.
1: Πόσο θεωρείς ότι έχει αλλάξει ο ήχος τώρα που έχουν ανέβει τα social media?
2: Είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια. Δηλαδή, καμία σχέση ο ήχος τώρα με το πώς ήταν πριν 10 χρόνια.
1: Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος ήχος που γίνεται. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα viral, δηλαδή είναι κάποιο είδος ήχου, να το πω έτσι, που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα viral?
2: Δεν θεωρώ ότι είναι ο ήχος, αλλά θεωρώ ότι είναι το τι θα πεις σε ένα track που μπορεί να γίνει viral.
1: Τι δηλαδή, βλέπεις να τραβάει?
2: Αν μιλήσει για κορίτσια είναι κατά
0: 90%. Για έρωτα
2: εσύ να μιλήσεις για γυναίκες? Για γυναίκες, για έρωτα είναι σχεδόν 80%, άντε 80-90% σίγουρο ότι θα πετάξω το track σου.
0: Okay. Δηλαδή, ωραία. Ναι, άρα ναι. Η συμβουλή σου αυτό που θέλει να βγάλει το πρώτο του track μιλά για γυναίκες και γέροντες.
2: Άμα θες να πεις κάτι σε πρώτο τραγούδι, σίγουρα. Δηλαδή πήγαινε πες ότι πληγώθηκες και έχεις γίνει viral. Τέλος, ναι, τέλος.
1: Ποιος άρτης έχει πειράσει περισσότερο? Ο αδερφός μου.
2: Όχι. Ποιος με έχει επηρεάσει,
1: αυτός.
2: Ξέρεις.
1: Όχι, το
2: θα σου πω. Ο Tokel, ο Light και ο Mad Clip. Rest in peace, Mad Clip. Αυτοί οι τρεις. η αλήθεια είναι, mm-hmm. που με επηρέασαν
0: αρκετά. Θεωρείς ο ήχος σου μοιάζει με τον ήχο κάποιου από τους τρεις προαναφερόμενους ή είναι, απλά έχεις αντλήσει κάποια στοιχεία και έχεις κάνει κάτι τελείως?
2: Έχω αντλήσει κάποια στοιχεία, mm-hmm. αλλά αν ήταν να διαλέξω κάποιον σε ποιον θα ήμουν πιο κοντά, θα έλεγα στο Mad Clip, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Γιατί και ο Mad Clip όταν ξεκίνησε στα ελληνικά είχε πάλι καινούριο ήχο και
0: ναι,
2: αυτός.
0: Ναι. Δηλαδή παρατηρείς μεγάλη διαφορά όταν κάποιος καλύτερο.

0: γλώσσα θα επέλεγες για να κάνεις
1: τις αλήθειες.
0: Ουφ. Αυτή είναι η δικιά σου.
2: Wow. That was mind the rap, guys. Λοιπόν, ελληνικά.
0: Ελληνικά. Εντάξει, η γλώσσα της αλήθειας την έχεις όποια γλώσσα.
2: Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Αυτό είναι το ούσα πριν που λέω.
1: Είσαι υπέρ του να κάθισε και να σκέφτεσαι τι θα γράψει, ό,τι βγει, ας πούμε, γιατί θα είναι το ομό συνέστημα για να σκέψη.
2: Είναι, θεωρώ, στο καλλιτέχνη αυτό. Δηλαδή, εγώ.
1: Εσένα,
2: εγώ είμαι. Εσένα. Θα σου πω. Για μένα λέω, το ξέρω, αλλά εγώ γενικά λέω και για όλου. Για ένα newcomer, ας πούμε, είναι το τι μπορείς να κάνεις. Εσύ, άμα γράφεις καλύτερα όταν κάθεσαι, κάτω έτσι. Ας πούμε, ο αδερφός μου παλιά καθόταν και έγραφε και τώρα πηγαίνει στο στού και γράφει τρία τραγούδια και φεύγει. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω ακόμα. Ας πούμε. Πρέπει να κάτσω. Ας πούμε, το μόνο track που μου βγήκε έτσι μπαμ να γίνει εύκολα ήταν το Αθήνα που θα βγει. Δηλαδή, είναι το μόνο track που έκανα όντως εύκολα.
1: Take a shot κάθε φορά που λέγεται Αθήνα.
2: Όχι, αν περιμένετε freestyle, forget about that. Forget about that.
0: Είχα ένα μπιτάκι, ρε παιδί.
2: Γεια, γεια, ξέρω, όχι, ούτε καν, ούτε καν.
0: Όχι, στα αγγλικά.
2: Όχι, παιδιά, είμαι... Να.
1: Πώς βλέπεις την ελληνική σκηνή σήμερα?
2: Εγώ βλέπω ότι ανεβαίνει, η αλήθεια είναι. Βλέπω μεγάλη πρόοδο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Βλέπεις τους newcomers να ανεβαίνουν ή βλέπεις αυτούς που είναι σταθεροί να μένουν σταθεροί και να ανεβαίνουν κι άλλο?
2: Οι σταθεροί θα μείνουν σταθεροί μέχρι κάποιος να ανέβει.
1: Να
2: πάντα έτσι είναι. Και δεν το λέω τώρα να ακουστώ κάπως, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η top είναι Light, Sneak, το Kel, Moose. Κατάλαβες. Οπότε.
1: Είναι δύσκολο παρόλα αυτά να εκθρονήσεις τους παλιούς.
2: Είναι δύσκολο γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
2: ο παλιός.
1: Όλα με παρενίεστε.
2: Άκου, ο παλιός είναι αλλιώς και.
0: Αλλά ο νέος είναι ωραίος.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά ο παλιός το θέλει λίγο παραπάνω από ότι ο καινούριος. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το έχει ανάγκη λίγο παραπάνω από ότι.
2: Μπράβο. Γιατί ο παλιός μπορεί να μην είχε και τα social media και το ένα και το άλλο. Οπότε ξέρει πώς είναι η πείνα και πώς ήταν πριν κάνει τη μουσική. Ενώ ο καινούριος κάποιες φορές είναι σπάσει γιατί εντάξει.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών, δηλαδή με τους παλιούς και τους νέους που έρχονται?
2: Ναι.
0: Δεν τους βλέπουν, ας πούμε, σαν απειλή?
2: Όχι.
1: Νομίζω ότι περισσότερο απειλή υπάρχει ανάμεσα στους newcomers, ας πούμε.
2: Ναι, μεταξύ τους. Αυτό είναι beef στο μυαλό τους. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι.
0: Γνώμη για τα beef? Και μάλλον για τα fabricated beef.
2: Κοίταξε, είναι καλό για το game, αλλά είναι και καλό για τους άνεργους.
0: Δηλαδή,
2: όποιος δεν έχει δουλειά, τι έκανε ο Light με το Sneak, γουστάρω, πάω να δω τι ή ο Daima που έχει τσακωθεί με όλους. Αλλά γουστάρουμε Daima, έτσι, να τα λέμε κιόλα.
1: Εγώ ας πούμε κάθομαι και σκέφτομαι, οκ, άσε αυτούς, οι σελίδες που κάθονται και ανεβάζουν γι' αυτό. Πόσο ελεύθερο χρόνο είναι?
2: Εντάξει, είναι η δουλειά τους, ακριβώς. Είναι η δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν πρωινάδικο ή τυρά?
0: Ναι,
1: φυσικά. Ναι.
2: Κάθονται με τον καφέ τους εκεί πέρα, λένε, όχ, τι κάνανε αυτοί, πάμε να το ανεβάσουμε.
1: Πιστεύεις ότι η ραπ στην Ελλάδα έχει φτάσει στο πικ της?
2: Όχι. Όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα ανέβει κι άλλο.
0: Ανεβαίνει όμως το ρίσκο.
2: Ανεβαίνει και θα ανέβει κι άλλο. Δηλαδή δεν έχουμε. Πιστεύω ότι δεν είμαστε καν κοντά.
0: Ποιον θεωρείς legend στην Ελλάδα, ποιον γενικά και γιατί?
1: Τι κάνει legend ένα άτομο για σένα? Quiz γνώση, νιώθω ότι του έχουν κάνει quiz γνώση.
0: Αυτή είναι και η πιο χαρακτηριστική μας ερώτηση, να ξέρεις. Θα σου πω.
2: Ας πούμε, ο μεγαλύτερος legend ξεκάθαρα είναι ο Lex.
0: Νομίζω... Με τον D, παρακαλώ.
2: Ναι. Με τον D, πραγματικά με τον D. Δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιος που μπορεί να τον ξεπεράσει όσο αφορά rap. Ο τύπος είναι απλά σε άλλο level. Και φαίνεται και στους αριθμούς, έτσι.
0: Το Βλάντι, π.χ. που αρχίζει όχι, και τον κυνηγάει ο
2: Κίνδυνα. Όχι. Δεν ξέρω. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βλάντι. Απλά θεωρώ ότι ο Lex, επειδή το κάνει και παραπάνω χρόνια και έχει επηρεάσει και μικρούς αλλά και μεγάλους, και όσοι ήταν μικροί και τον ακούγανε, τον ακούνε ακόμα. Οπότε δεν έχει χάσει φάση.
0: Δεν πιστεύεις όμως ότι και ο Βλάντι θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
2: Αν το κάνει, δεν θα είναι σύντομα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι ο Βλάντι έχει περάσει την ηλικία που θα μπορούσε να ξεκινήσει να είναι legend.
0: Δεν συμφωνώ.
2: Όχι, και εγώ διαφωνώ με αυτό.
1: Γιατί, ας πούμε, θεωρώ ότι ένας artist, καλός κακός, κάποια στιγμή θα κάνει τον κύκλο του ηλικιακά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι παλιοί καλύτεροι.

0: τέχνες έχουν πιο πολύ ανάγκη το να μείνουν παραπάνω στο βάθρο, γιατί το έχουν ανάγκη ότι κάποια στιγμή ηλικιακά θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Μετά, πολλοί artists που θεωρούνται legends τώρα είναι άτομα τα οποία...
1: Ναι, γιατί yeah. συνήθως, yeah. άμα φύγεις σε μια μικρή ηλικία πάνω στα πίκ της καριέρας σου, mm-hmm. και να μην είναι τα πίκ της καριέρας σου, mm-hmm. μετά αυτά θεοποιούνται. Mm-hmm. Επειδή δεν έχεις να βγάλεις κάποια άλλη μουσική, οπότε
2: συνήθως αυτά... έτσι πάει, η αλήθεια είναι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο σε αυτό που γίνεσαι...
1: Όχι, σίγουρα, συμφωνώ. Και γενικά, παγκοσμίως, ποιον θα έλεγες για σένα, legend?
2: Legend, ο Drake, δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από τον Drake για μένα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, νούμερο ένα.
1: Η πιο συχνή απάντηση που λαμβάνουμε είναι ο Eminem. Mm.
2: Όχι.
0: Ο Tupac, επίσης.
1: Ναι, όχι τόσο. Είναι πιο Kendrick.
2: Θα σου πω, για μένα, πραγματικά, αν θέλεις να θεωρηθείς legend, πρέπει να είσαι καλός στα πάντα. Mm-hmm. Ο Drake είναι καλός στα πάντα. Άμα θες να τραγουδήσει, μπορεί να τραγουδήσει. Άμα θες να ραπάρει, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να έχει κακό. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι. Ας πούμε, εγώ και διαφωνώ πάρα πολύ. Από τα που έχουμε φέρει, θεωρώ legend έναν άνθρωπο που μπορεί να μείνει διαχρονικός για πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Και το θεωρώ ένα από πολύ βασικά χαρακτηριστικά κάποιου ανθρώπου που είναι legend. Ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι ο legend το Eminem, αλλά όταν ακούς Eminem,
2: σέβεσαι.
0: Σκέφτεσαι.
2: Σέβεσαι, τέλος.
0: Δεν μπορείς να απορρίψεις το ότι έχει φτάσει και είναι τεράστιο.
1: Έχει ανοίξει πολύ μεγάλο. Πώς να το πω, μεγάλους δρόμους σε αυτό το χώρο για πολύ κόσμο. Γιατί μέχρι τότε δεν είχες δει κάποιον άλλον σαν τον Eminem σε αυτό το χώρο.
2: Ακριβώς. Άνοιξε το δρόμο για πολλούς. Μπιπ. Κατάλαβε.
1: Όχι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Άνοιξε πολλούς δρόμους, ειδικά στην Αμερική. Πολύ δύσκολο να σε δεχτούν κιόλας στο hood και με όσους είχες εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρείς ότι ο ελληνικός ήχος έχει ταυτότητα ή είναι κομμάτια από όλες τις υπόλοιπες χώρες?
2: Είναι πολύ καλή ερώτηση, η αλήθεια είναι. Είναι κομμάτια, θεωρώ, από άλλες χώρες.
1: Δεν έχουμε κάτι χαρακτηριστικό.
2: Δεν έχουμε κάτι χαρακτηριστικό. Καταρχάς η Ελλάδα δεν είναι της τραπ ούτε της ραπ.
1: Mm-hmm. Δηλαδή... Καταρχάς στην Ελλάδα η τραπ έχει καταντήσει όχι υπό είδος της ραπ, αλλά άλλο είδος.
2: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Όποιος κάνει τραπ στην Ελλάδα... Βασικά να το θέσω διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι τράπερ στην Ελλάδα οι οποίοι κάνουν ένα δικό του τραπ και υπάρχουν και οι τράπερ στην Ελλάδα που κάνουν το τραπ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά.
2: Ναι, δηλαδή, okay.
0: Απλά έχει ανέβει τόσο πολύ η τραπ με την έννοια που την έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό. Που πλέον ένα παιδί που ξεκινάει, ας πούμε, τώρα να μπαίνει σε αυτό το χώρο, να ακούει μουσική από αυτό το χώρο, δεν μπορεί να διαχωρίσει.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι τι.
1: Δηλαδή, οι περισσότεροι στην Ελλάδα, με του πει τι είναι τραπ, θα σου πούνε τραμμό.
2: Α, καλά, ναι, οκ.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, μπορούμε να σκεφτούμε ότι και στην Αμερική, για παράδειγμα, το πώς έχουν στο μυαλό τους την έννοια του τραπ μπορεί να έχει κάποια παρόμοια στοιχεία με αυτό στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα το έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο της υπερβολής, γιατί λατρεύουμε την υπερβολή σαν χώρα.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Που έχει καταντήσει άλλο είδος εντελώς. Mm. Και επειδή βλέπουν ότι έχει και πάρα πολύ απήχηση, ας πούμε, για παράδειγμα, τα τραγούδια του Ιβάν Γκρέκο που μπορεί να είναι bangers μερικά. Θα είναι club bangers ή θα είναι τσιφτετέλι bangers, αλλά αυτό δεν είναι trap.
1: Δεν είναι trap.
2: Δεν είναι trap, όντως.
0: Δηλαδή, και ο Future μπορεί να κάνει reggaeton, ας πούμε, και να πεις ότι και εκεί διαφοροποιείται, όπως μπορεί να διαφοροποιείται ο Ιβάν Γκρέκο, αλλά έχουμε χάσει το νόημα.
1: Ναι, συμφωνώ. Για σένα ποιος θεωρείς ότι έχει πιάσει καλύτερα το νόημα της trap στην Ελλάδα? Όχι με τον ελληνικό όρο, αλλά με τον κανονικό.
2: Ο Diff, σίγουρα. Και Karim, θα πω. Γενικά από αυτούς θα πω ότι έχουν καταλάβει πώς είναι η φάση trap.
0: Εσύ ανέβαζες μια ταμπέλα στον ήχο σου, τι είδος θα το θεωρούσες, ας πούμε.
2: Η μουσική μου,
0: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή θα την έλεγα trap. Αυτή
0: τώρα
2: τη στιγμή.
0: Θα βγει το
2: Αθήν. Πίνω.
0: Είχε ώρα που το πήρε, παιδιά, συγγνώμη. Έπρεπε να σας θυμίσω ποιο τραγούδι θα βγει.
2: Hey, τέλος του μήνα, τώρα το ξέχασα. Τι έλεγα?
0: Τι είδος ήχο έχεις?
2: Ναι, για την ώρα θα πω trap, αλλά πιο μετά μπορώ να το κάνω και rap.
1: Rap.
2: Ναι.
1: R&B?
2: Όχι.
1: Απλά και κατηγορηματικά.
2: Όχι.
1: Λαϊκό. Μπα.
2: No.
0: Τι φοβάσαι περισσότερο ως καλλιτέχνης?
2: Να αποτύχω, η αλήθεια είναι, να πει ο κόσμος ότι ξέρεις τι αυτός δεν κάνει, και απλά εκεί που νομίζω ότι ανεβαίνω, απλά να πέφτω. Ξέρω,
0: αυτό. Πώς δέχεσαι την κριτική, την κακή, ας πούμε, αν
2: είναι, για μένα είναι inspiration, είναι τρόπος για να βρω πώς να βελτιωθώ. Αυτό. Ώστε να μην μείνω σταθερός ή να μην μείνω τόσο χαμηλά για αυτούς.
0: Καλά, πολλές φορές, ας πούμε, και η κριτική μπορεί να κάνει κάποιος. Μπορεί... Βασικά, κατά 99% είναι υποκειμενική γνώμη κάποιου, έτσι.
2: Καλά, δεν σίγουρα.
0: Μπορεί... Δηλαδή, δεν μπορείς να σου πω ότι δεν μ' αρέσει το τραγούδι σου. Είναι γιατί ο ήχος σου μπορεί να μην μου αρέσει.
1: Δεν ταιριάζει, ναι. Το θέμα για μένα με το να εκφράσει κάποιος μια αρνητική κριτική είναι το πώς θα το πει. Άμα γίνεσαι προσβλητικός, εκεί ξεπερνάς το κάθε όριο. Εκεί... Δεν είναι βοηθητικό. Εκεί δεν υπάρχει λόγος να το πεις.
2: Εκεί ναι, όντως. Γιατί άμα πεις ότι η φίλη είναι απλά χάλια.
1: Ναι,
2: okay, δεν βοηθάς. Ναι,
1: αν πεις απλά ότι ξέρεις τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό ή δεν μου άρεσε αυτό. Ή...
0: Καμία είναι κάτι τεχνικό, ειδικά, να το δεχτώ.
1: Σίγουρα. Αλλά θα μπορούσα να πεις, για παράδειγμα, δεν μου κόλλαγε πολύ στο beat αυτό το rap. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Οκ, okay, αυτό θα το πάρεις και θα το κρατήσεις άμα σου ταιριάζει στο σχόλιο και θα το εφαρμόσεις. Αλλά άμα γυρίσει όλο και σου πει. Μπρο, αυτό ήταν για τον B. Ναι. Τι να το κάνω αυτό το σχόλιο, πού θα με βοηθήσει εμένα,
2: χρειάζεται. Αυτό είναι αχρίαστο.
1: Αυτό,
2: αυτό
1: καλύτερα να κράτα το για σένα αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι να μείνεις αυθεντικός στη μουσική βιομηχανία όπως είναι τώρα.
2: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί καταρχάς δεν πρέπει να ξεχάσεις ποιος είσαι.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το ξεχάσεις.
2: Είναι πολύ, το πιο βασικό είναι. Και άμα ξεχάσεις τον εαυτό σου στην πορεία, πάει έχασες το τρένο, δεν
0: έχεις δει δραστικές αλλαγές, ας πούμε, από άτομα που μπορεί να έχουν αλλάξει 180 μοίρες στο πώς παρουσιάζονται εξαιτίας του virality που μπορεί να έχουν?
2: Ναι, και από ανθρώπους που ήταν κάποιοι καλοί φίλοι και απλά σπάσαν.
0: Σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνονται ότι έχουν αλλάξει? Πολλές φορές είναι blinded από τις
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν το έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει και απλά... Δεν μπορείς κιόλας να τους βοηθήσεις, η αλήθεια είναι. Γιατί αν τους πεις ότι ρε φίλε άλλαξες, θα πούνε ότι εσύ έμεινες έτσι. Εσύ
1: ναι, αλλά έκανα. Είναι απαραίτητα κακό όμως αυτό.
2: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να. Αν είναι να αλλάξεις, πάντα η αλλαγή πρέπει να είναι προς το καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι προς το χειρότερο ή να πεις ότι ξέρεις τι, εμείς που ήμασταν μαζί από μικροί, ξαφνικά να σε παρατήσω επειδή εγώ έγινα bigger.
1: Δεν είναι μόνο σε τέτοιο επίπεδο. Και μουσικά ίσως. Επειδή ανέβηκες, άλλαξε λίγο το μουσικό σου είδος σε κάτι ίσως πιο commercial.
2: Ναι, και αυτό γίνεται, η αλήθεια είναι, αλλά άμα στη μουσική πάντα πρέπει να κάνεις ότι είναι καλύτερο για σένα. Αλλά θεωρώ ότι άμα κάνεις κάτι που είναι καλύτερο για σένα, δεν πρέπει να αφήσεις και τους άλλους επειδή απλά είναι καλύτερο για σένα.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Καταλαβαίνεις αυτό.
0: Για μένα, ας πούμε, όταν βλέπω άτομα όμως που έχουν αλλάξει τον ήχο τους απλά γιατί έχουν γίνει viral στο TikTok ή viral έχει γίνει κάποιο. Για μένα εκεί είναι fake αυτό το
2: πράγμα. Ας πούμε, πάρα πολλοί θα κάνουν ένα τραγούδι με τσιφτετέλη, θα δουν ότι θα πάει τάπα και μετά θα κάνουν μόνο τσιφτετέλη.
0: Για παράδειγμα. Αυτό δεν. Για παράδειγμα, και ξέρετε πόσο. I'm having fun με το τραγούδι του Τρανού εδώ πέρα. Άμα συγκρίνεις αυτό σου καριέ, για παράδειγμα, με τον ένα χρόνο ή με το μαύρο γυαλί ή με το τρίτο. Δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί είδα ότι τραβάγανε τα τραγούδια σαν το Σουκαριέ, ξεκίνησε αυτό, τώρα περνάει καλά γιατί βγάζει ό,τι βγάζει, γίνεται viral το ένα το άλλο, αλλά έχει χάσει τον ήχο που είχε, που δεν είναι απαραίτητα κακό, απλά νομίζω πως δεν το καταλάβεις όταν...
1: Σίγουρα, αλλά υπάρχουν και καλλιτέχνες όπως ο Κάκο, όπως ο Τσάκι, όπως ο Μικάπα, οι οποίοι κάνανε σε κάποια φάση μία κάποια αλλαγή στον ήχο τους, όχι προς το κακό, απλά μία αλλαγή. Βγάλανε κάτι άλλο, γιατί μεγαλώσανε, περάσανε αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο και βγάλαμε και κάτι διαφορετικό σαν ήχο. Αυτό δεν είναι κακό.
2: Το να δοκιμάζεις διαφορετικά πράγματα, όντως δεν είναι κακό.
1: Και στο Τζάκι π.χ., γιατί πιο πολύ έχω ακούσει τη μουσική του, πέτυχε κιόλα.
0: Θεωρώ παρόλα αυτά ότι έχει σχέση το πόσο. Το αν είσαι και πολλά χρόνια στον χώρο συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, ο The Weeknd που έβγαλε πριν κάποια χρόνια τον Don FM, που ήταν εντελώς διαφορετικός ο ήχος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα του άλμπουμ, ήταν ότι έκανε πείραμα. Αλλά εκεί μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο.
1: Και τεράστια εμβέλεια καλλιτέχνη, έτσι.
0: Άστο αυτό. Στον εαυτό του, επειδή ήταν πολλά χρόνια στον χώρο και ήξερε. Τώρα για παράδειγμα τον Τρανό που λέμε, που δεν είναι και τόσα χρόνια μέσα στον χώρο. Το να κάνει αυτό το switch, μάλλον είναι για εμπορικού σκοπού.
1: Καλά, σίγουρα. Έχει, πιστεύω, που παίζει σίγουρα ρόλο και με το είδο μουσική το οποίο θα πα να κάνει. Άμα αυτό που θα δοκιμάσει για δεύτερο, ας πούμε, ήχο, για την αλλαγή σου, δεν είναι κάτι τόσο εμπορικό όσο αυτό που συζητάμε, σίγουρα το κάνεις γιατί αυτό σε εκφράζει.
2: Καλά, και το να κάνεις εμπορικό είναι και το πιο εύκολο για να πετύχεις, έτσι, γιατί άμα δεν κάνεις και ένα εμπορικό, Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πολλούς άρτης που δεν έχουν κάνει έστω ένα εμπορικό τραγούδι και να μην.
0: Ναι,
2: δηλαδή είναι δύσκολο αυτό.
0: Βέβαια, ας πούμε, θεωρώ αυτό που έλεγε το Don FM, ότι επειδή ήταν στον ήχο που ήταν πιο electro-pop σαν ήχος, εκεί είχε πολλές πιθανότητες να γίνει το viral το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Είναι από τα πιο άπατα, να το πω έτσι. Ναι. Δεν έχει πάει στο καλά περίμενα, αλλά
1: τι πιστεύεις, τι πιστεύεις για σένα είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι commercial.
2: Ένα τραγούδι που γίνεται commercial, θα πω, είναι ότι θα πεις κάτι που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Mm-hmm. Δηλαδή το εύκολο.
0: Από θέμα storytelling ή από θέμα ήχου.
2: Από θέμα storytelling. Mm-hmm. Δηλαδή το εύκολο, όπως είπα πριν, άμα μιλήσεις για χωρισμό, το πολύ εύκολο για να πιάσει.
1: Mm-hmm. Στον ήχο.
2: Στον ήχο δεν έχω
1: κάτι συγκεκριμένο.
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα απλό επαναλαμβανόμενο beat για παράδειγμα.
2: Δηλαδή, αν είναι να βάλουμε κάτι ως commercial στην Ελλάδα, θα πρέπει να βάλεις κάτι λαϊκό που τα
0: ναι,
2: ξέρει.
0: Okay,
2: δηλαδή,
0: okay, okay.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στο μεγάλο μας μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
2: Alright, alright.
1: Θα σε πάμε βασικά με τρία ακόμα unreleased.
2: Say less.

Λατίνα μπις μου μαγειρεύει με το salsa dip. Αν ήμουν δάσκαλος θα δίδασκα το sauce and drip. Them diamonds fake, μην κάνεις grills, that shit gon' bust your lip. Μος χάτοντας εις το ψυγείο like commentary.

τώρα. Πρώτο φανέ το επόμενο. Φλάμε λαμψό Ελληνόπουλο. Ο Γκρέκο τρώει πα στο wacky. Εσύ ρίζει με στήθο σκοτώνα. Φόρτε δύο κάπα τρώω πόρτο μπέλο. Γκρέκο ρε μισό σε ή και τεύω. Πρώτη θέση πάλι ταξιδεύω. Με βαρέθηκε και ο Βέλης Ζέλος.

0: όποιος θέλει τα λεφτά. Then you gotta pick a side.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε το Mind the Rap, στα μικρόφωνα η Αγγλική Τρίμπου. Και ο
2: Εμμάνουελ Γκόντουιν, γιατί πριν με κράξανε που είπα Y&E συνέχεια.
3: Να ξέρεις, τελευταίοι μας guest, κάτι έχουν και σε κάθε διάλειμμα λένε άλλο όνομα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Εσύ, εσύ.
1: Ο Μελή είναι λίγη, πώς το είχε πει να δεις.
3: Μαρμελάδα,
1: Μαριγκλέν,
3: Μαριγκλέν έλεγε άλλο.
2: Ο Ζου τι έλεγε.
3: Αντώνης Καραγιάννης.
1: Αντώνης Καραγιάννης και μετά ξέρετε ψέματα.
2: His name is Zucchini, bro. Come on.
1: Μας το είπε κι αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, είπε ότι κάποιοι φίλοι μου με λένε Zucchini.
2: Zucchini, Zucchini.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο σε πολλά εισαγωγικά παιχνίδι. Γρήγορες απαντήσεις. Αν μάζευες τρεις άρτιστ για ένα τραγούδι μαζί σου, ποιοι θα ήταν?
2: Μους.
3: Και Ελλάδα εξωτερικό, θέλω.
2: Μους, σίγουρα, Drake.
3: Στο ίδιο track.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εσύ, ο Μους, ο Drake.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ο Μους και Drake, τέλος. Κανένας άλλος. Θέλω ένα τραγούδι να πάει viral, αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο.
3: Για πες μου, πώς θα μαζέψεις και τον Drake μέσα στο τραγούδι?
2: Είπες και από εξωτερικό.
3: Α, ξεχωριστά είμαι όμως.
2: Θα το κάνω αυτό, δεν μπορώ. Λοιπόν, Μους, το Kel και Light.
1: Okay, και από εξωτερικό.
2: Και από εξωτερικό. Drake. Όχι, λοιπόν, Drake, Don Toliver και Travis Scott.
3: Α.
1: Τι μαράει, συγγνώμη, τι λέει εδώ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, ένα fit θα ήθελες να κάνεις οπωσδήποτε. Όχι fit.
2: Α, νόμιζα outfit, αλλά ναι.
1: Και αυτό μα θες.
2: Όχι, δεν έχει πλάκα. Λοιπόν, σίγουρα με τον Light. Σίγουρα.
1: Με τον Light.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο underrated artist αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
2: Μους. Προχωράμε.
1: Μους. Αναστασία, μην το κάνεις εσύ.
2: Underrated.
1: Οκ. Όχι Αναστασία μου, αυτό το air condition. Ναι.
2: Underrated, αλλά ανεβαίνει ακόμα, έτσι. Αλλά δεν έχει το respect ακόμα που του αξίζει. Προχωράμε.
3: Οκ.
1: Σαν είναι rap σκηνή, θεωρείς ότι είναι καλύτερη στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι.
2: Αθήνα.
1: Αθήνα.
2: Αθήνα.
1: Οκ, okay, γιατί? Γρήγορα τι απαντήσει, αλλά θέλω να ακούσω ένα σχολείο.
2: Θεωρώ ότι είναι απλά καλύτερο, τέλος. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Οκ. Okay. Σε ποιο άλλο μουσικό είδος θα ήθελες να κάνεις μουσική?
2: R&B.
1: R&B.
3: Εσύ δεν είπες.
2: Είπα, περίμενε. Είπα ότι άμα δεν έκανα αυτά τα δύο, rap ή trap, θα πήγαινα R&B.
3: Έναν φυσικό ήχο που θα ήθελες να χρησιμοποιείς σε τραγούδι σου. Το λέμε κυρίως παραγωγούς, αυτό λέει και ωραίο να το λέμε πως καλύτερα.
2: Φυσικό ήχο.
3: Παράδειγμα, κύματα θάλασσας, οτιδήποτε.
1: Και κάτι πολύ random μπορείς να πεις, όπως το κλικ του ποντιχιού.
2: Βροχή.
3: Έναν παραγωγό που θες να συνεργαστείς όπως και δίποτε.
2: Be tough.
1: Hey, be tough. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που σου έρχεται να ακούς ως από το producer tag?
2: Είναι πολλά, δηλαδή και τώρα το πίστεψε που έβγαλε μαζί με το Strat, πίστεψέ με, είναι πολύ ωραίο και το... Αχ, ποιο ήταν το τελευταίο που έβγαλε ρε παιδιά, που έγινε και viral τώρα, το... Έλα ρε παιδιά,
1: αυτό που λέει, δεν το
2: αρέσω. Το άμα σ' αρέσω.
1: Οκ.
3: Και αγαπημένο producer tag, μπορείς να σκεφτείς. Εμένα είναι το πιο...
2: Ζουκίνι! Ζου σταμάτα!
3: Εντάξει, εγώ θα έλεγα το PR, αλλά είπα στο Ζουκίνι.
2: Ζου.
1: Από εξωτερικό, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Παραγωγό.
2: Σίγουρα. Δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, αλλά είναι και producer, Kanye West.
1: Θα πας στη συναυλία?
2: Θα ήθελα να πάω, αλλά κοίτα, το σκεφτόμαστε η αλήθεια είναι εγώ και ο αδερφός μου να κλείσουν να πάμε. Οπότε...
3: Εδώ στη διπλανή χώρα.
2: Εδώ, δίπλα, στα Σιπτάλια. αγαπάμε Αλβανία, οκ.
3: Γι' αυτό θα πάει, δεν το.
1: Λοιπόν, ωραία.
3: Καριέρα στο εξωτερικό στην Ελλάδα?
2: Στο εξωτερικό.
1: House ή jazz?
2: House.
3: Να πάει κάποιο τραγούδι σου viral χωρίς να σου αρέσει πολύ ή να κυκλοφορείς το αγαπημένο σου track και να μην πάει καθόλου καλά?
2: Πω. Να πάω να κυκλοφορήσω το αγαπημένο μου τράκι και να μην πάει καθόλου καλά.
1: Λοιπόν, γιατί είστε όλοι όταν όποιο έρχεται εδώ πέρα με πληροφροσύνη πάνω απ' όλα.
2: Ναι.
1: Θες να μου πεις ότι δεν θα ήθελες να πας viral.
2: Δεν θέλω να κάνω μια βλακεία να πάει viral. Δηλαδή θα λένε όλοι, α, ο Wine είναι και το τι έβγαλε. Θα
1: γελάνε. Μου αρέσει στο κοινό. Απλά
2: ναι, αλλά θα είναι μια βλακεία.
3: Στον ίδιο το μέτρο, fit με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη και να πάει χάλια.
2: Αυτό θα σημαίνει ότι έκανα εγώ κάτι πολύ λάθος.
3: Πού το ξέρετε το έκανα άλλο στο
2: γιατί αυτός είναι ο γαμάτος, like. Δεν μπορώ εγώ να κάνω. Like. Ο Drake, ας πούμε, δεν θα έκανε λάθος. Like. Δεν πληρώ.
1: Κοίτα τι λέει.
3: Καλά, δεν έχει νόημα να πω το άλλο μισό, οπότε καταλάβω την απάντηση.
1: Θα προτιμούσες να κάνεις ένα fit με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, αλλά είναι πάρα πολύ κακό στη συνεργασία, να σου βγάλει τίποτα την πίστη, να μην κάνει τάκια κτλ. Ή με κάποιον πιο άγνωστο, αλλά να πάει πολύ καλά η συνεργασία.
2: Κάποιον πιο άγνωστο, γιατί θα μπορούσαμε να βγάλουμε περισσότερα τραγούδια και μπορεί να πήγαιναν πιο καλά.
3: Θεωρείς ότι είναι αυτό που λένε το Never Meet Your Idols. Υπάρχει αυτό, είναι πραγματικότητα.
2: Δεν είναι Never Meet Your Idols, είναι πέρασέ τους. Αυτό, τέλος.
3: Το
2: δεν
3: το
2: είναι. Ναι, δηλαδή. Άσε το εξωτερικό. Εγώ σου λέω για Ελλάδα. Like, είναι πέρασε τους legends εδώ πέρα. Αυτό.
1: Τον Lex.
2: Τον Lex, τον Bloody, τον Light, τον Sneak, όλους αυτούς πρέπει να τους πέρασει.
1: Οκ. Okay.
3: Λοιπόν.
2: Big names, big names.
3: Mm-hmm. Recording το πρωί ή βράδυ.
2: Βράδυ.
3: Α. The night all.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα άκουγα βράδυ.
2: Βράδυ, πρωί κοιμόμαστε.
3: Γιατί είναι καθ' το βράδυ αυτό.
1: Beat πρώτα ή στίχη πρώτα.
2: Beat.
3: Fit με pop καλλιτέχνη με rock.
1: And name drop.
2: Pop. Pop. Τώρα δεν έχω κάποιο στο μυαλό, αλλά pop σίγουρα. Αν ήταν να διαλέξω ένα από τα δύο.
1: Τύχη να έχω ένα εσύ το βέρσο και να μπαινε μια καλλιτέχνηδα σαν τη Λίλα.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Okay. Ναι.
3: Θα ήταν ωραίο γιατί είναι ωραία αυτή η αναλλαγή που είναι σε.
1: Ναι, π.χ. το σύγκριν που βγάλει ο αδερφός σου είναι πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
3: Να μην φτάσει ποτέ. Α, πες για να πω.
1: Ναι. Να μην φτάσει ποτέ το πικ της καριέρας σου, αλλά να συνεχίσεις να βγάζεις μουσική ή να σταματήσεις τώρα και ότι έχεις ήδη βγάλει να γίνει legendary.
2: Όχι. Να φτάσω εκεί που είναι να φτάσω. Θα συνεχίσω, δεν σταματάω. Ξεκάθαρα.
3: Έχεις βγάλει ένα τραγούδι και πάει τέλεια, αλλά χάνονται όλες τα files και δεν μπορείς να ξαναρικάσεις ποτέ. Ή δεν βγάζεις ποτέ γνωστό τραγούδι και έχεις όλο στο archive.
1: Αλλά είναι δικό σου. Δεν βγαίνει.
2: Όχι, το πρώτο. Από το πρώτο.
3: Α.
2: Ναι, από το πρώτο.
3: Τα performative man.
2: Από το πρώτο.
1: Αν έπρεπε αναγκαστικά να κάνεις κάτι άλλο στον καλλιτεχνικό χώρο, θα προτιμούσες να είσαι DJ ή παραγωγός?
2: Παραγωγός. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω να κάνω beats. Πάρα πολύ. Και να ξέρεις, άμα δεν έκανα αυτό, θα έκανα σίγουρα αυτό. 100%.
1: Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Too much effort.
2: Δεν θα κοιμάμαι καθόλου, ρε φίλε. Ούτως ή άλλως δεν κοιμάμαι, αλλά.
3: Make the most of it, άμα δεν κοιμάσαι.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Αλλά υπεραπάρω, like, get me.
3: Ποια θεωρείς ότι είναι ο πιο δύσκολο σαν ειδικότητα μέσα στο χώρο της rap? Ο παραγωγός, ας πούμε.
1: Ο Μιξμάστερ. Ο artist.
2: Ο πιο δύσκολο για να βρει και να είναι καλό, θεωρώ είναι ο παραγωγό. Σίγουρα. Γιατί αυτό είναι η αρχή και το τέλο.
3: Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να πάρει, για παράδειγμα, μπορεί να γράψει μέτριες μπάρες, μπορεί να έχει ένα καλό beat από πίσω και μπορεί με τον καιρό να το βρει κάπως, οπότε και με λίγο auto-tune θα ακούγεται. Ο παραγωγός, άμα είναι κακός.
1: Είναι τελεία κακός.
3: Τελεία. Δεν έχει, δηλαδή.
2: Δεν σώζεται.
3: Για μένα, ας πούμε, η παραγωγή, και θα το πιάσω, ας πούμε, με τον Κάνιε που δεν είναι μόνο παραγωγός, θα το πιάσω το κομμάτι του παραγωγού. Πρέπει να είσαι. Να έχεις μια διαστροφή στο κεφάλι για να είσαι τόσο καλός.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είσαι genius για να είσαι ο καλύτερος παραγωγός.
2: Ξεκάθαρα. Δηλαδή. Γι' αυτό και είναι από τους top, η αλήθεια είναι.
3: Ο Kanye. Ο top.
1: Για την Αναστασία σίγουρα. Όποιος ακούει το Mind the Rap,
3: δεν θεωρώ ότι
2: είναι. Και ο Travis είναι, ρε φίλε. Και ο Travis, ας πούμε. Αλλά ο Travis πήρε τα πάντα από τον Kanye. Καταλάβεις, εννοώ.
3: Παραγωγός που θεωρώ πάρα πολύ καλό και τον Pharrell.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Φαρέλ για μένα.
2: Και ο Φαρέλ είναι πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός γιατί μπορεί να κάνει και όλα τα μουσικά ήδη.
2: Ακριβώς.
3: Και στο Φαρέλ το λέω σε κάθε εκπομπή, μου αρέσει πάρα πολύ το producer tag του. Που ήταν πριν ξεκινήσουν τα producer tags που κάτι λέγανε, που ήταν τα...
2: Πώς ήταν πάλι το Pharrell?
3: Το Pharrell είναι ότι έχει τέσσερα... Πώς το λένε?
1: Beats.
3: Τέσσερα beats. Mm. Γιατί καταλαβαίνεις γιατί ξεκινάει το τραγούδι απλά με τα τέσσερα beats κενό. Mm. Και λέω ότι είναι του Pharrell αυτό. Mm-hmm. Ξέρουν όλοι το
1: Pharrell. Okay. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας παιχνίδι.
2: Okay.
1: Εδώ έχει λίγο ίντριγκα. Αλλά λίγο, γιατί δεν θέλουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση.
2: Οκ, okay, πάμε. Και να με φέρεις σε δύσκολη θέση, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε blind ranking. Θα σου λέω πέντε ονόματα, δεν θα ξέρεις ποιο όνομα ακολουθεί μετά και θα πρέπει να τους βάλεις σε μια κατάταξη. Με τι κριτήριο θα μας πεις εσύ τώρα, θες να το πάμε καλλιτεχνικά, επίπεδο συμπάθειας κτλ. Δεν ξέρω. You do your thing.
2: Καλλιτεχνικά και μόνο. Ωραία. Εδώ δεν υπάρχουν συμπάθειες και τέτοια. Τέλος. Για πάμε.
1: Ωραία. Ο πρώτος είναι ο Σάσκε.
2: Γιατί... Λοιπόν, καλλιτεχνικά, καλλιτεχνικά λοιπόν, νούμερο 2.
1: Δύο. Ακολουθεί ο Γκόχαν.
2: Είπες πέντε
1: νούμερα. Πέντε, ναι. Άρα έχουμε το Σάσκε στο 2.
2: Πέντε.
1: Τον Γκόχαν στο 5. Okay. Ο Κάτοχος.
2: 3.
1: Στο 3. Ο Τοκέλ. Έχει μείνει το 1 και το 4.
2: Για κάποιο λόγο νιώθω ότι θα είναι κάπου εκεί ο αδερφός μου, αλλά... Αντικειμενικά και μόνο θα πω το Κέλ. Αντικειμενικά, νούμερο ένα, νούμερο ένα το Κέλ.
1: Εντάξει, δεν ήταν αδερφός, δεν αισθάθηκε τυχερός, ήταν εθισμός.
2: Οφ, πάλι καλά. Λοιπόν, 4, λοιπόν, ο εθισμός, οπότε είμαστε ok.
1: Είναι καλή η πιστεύση.
2: Ναι, μ' αρέσει,
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, Ντάνι.
2: Ντάνι, από την αρχή ξεκινάμε τώρα.
1: Ναι, καινούργια
2: παιδιά. Ωραία. Ωραία. Τέσσερα, Ντάνι.
3: Οκ. Wang.
2: 3.
3: Τσάκι.
2: 5.
3: Κάκο.
2: 2.
3: Και Bloody Hawk.
2: 1.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Τι συμβαίνει.
3: Girl, οκ.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια πεντάδα του εξωτερικού.
2: Οκ.
1: Young Thug.
2: 5. 5.
1: Damn. Ace of Rocky.
3: Τι φοβάσαι με τη φίλη
1: Γιάννη. Damn. Future.
2: 3.
1: Τι γίνεται. Metro Boomin.
2: Όχι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
3: Πω. Δεν θα έχει πάρει το βράδυ.
1: Και τραβησκό.
2: 1. Θα άλλαζα το Metro Boomin.
1: Boomin. Ό,τι είναι.
2: Ό,τι είναι αυτό θα τον έβαζα 5. Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Oh, damn.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Θα πεις κάτι.
2: Όχι, δεν θέλω να αλλάξω.
3: Φιμ Γκερέρο.
2: 4.
3: Μίκος. Το είπες στα αγγλικά για να μας καταλάβει Φιμ Γκερέρο.
2: Θα πω 2.
3: Σκέπτα.
2: 5.
3: Εστί.
2: 3.
3: Και Γκάνα.
2: 1. Οκ. Τρώγεται. Τρώγεται αντικειμενικά. Αντικειμενικά τρώγεται.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σε πάω σε ελληνική τραπ.
2: Οκ.
1: Λάιτ.
2: 1.
1: Μάρκλιπ.
2: 2.
1: Φλάιλ.
2: 4.
1: Κιντ.
2: 5.
1: FY.
2: 3. Μια χαρά. Είναι η καλύτερη λίστα που έχω φτιάξει.
1: Λοιπόν, και τώρα μια τελευταία με τα τραγούδια σου.
2: Πάμε.
1: Φτωχός.
2: 1.
1: Μπαστάμ.
2: 3.
1: Start to cinema.
2: 4.
1: Μύκονος.
2: 5.
1: Get the luxury.
2: 2. Οκ. Okay. Ναι.
1: Ωραία.
3: Get the luxury για πάντα ένα σκεφτιά.
1: Και θα κάνουμε και ένα με παραγωγούς και θα κλείσουμε.
2: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
2: Οκ.
1: Stop.
2: Από 3.
1: Tony Fragment.
2: 4.
1: Zoo.
2: 1.
1: Display.
2: 2.
1: Και Beat.
3: Beat.
2: πέντε. Αλλά θα τον άλλαζα, θα τον έβαζα 3 τον τέτοιο.
1: Οκ. Και θα κάνουμε και ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Θέλω να δω πώς.
2: Είμαι ο πρώτος.
1: Ναι. Πόσο γρήγορα σκέφτεσαι.
2: Εδώ έχασα.
1: Αλλά. είναι έτσι, πώς να το πω. Λίγο. Θα καταλάβεις.
2: Okay.
1: Θα πρέπει να κάνεις name ένα στίχο με βάση μία λέξη που θα σου πω. Είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.
3: Όποιος σου πει
1: πρώτος.
2: Τι εννοείς.
1: Θα σου πω μία λέξη και θα πρέπει να μου πεις ένα στίχο από κάποιο τραγούδι που έχει μέσα αυτή τη λέξη.
2: Okay, για πάμε να δούμε.
1: Η πρώτη λέξη είναι η λέξη crew.
2: They wanna fuck with crew. They wanna fuck with gang. Πάμε.
3: Αναστασία.
1: Μπρο.
2: Μπρο. Μπρο! Το καφέ μου
1: σκέφτεται.
3: Κόψε. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη αγάπη ή love, ό,τι θες, ό,τι σου έρθει πιο εύκολο.
2: And I... Το λες, ε! Μπορεί να φταίει και ο χώρος εδώ, τώρα ακούει.
3: Λοιπόν, κλαμπ.
2: Μεθυσμένος μπαίνω στο κλαμπ, τα!
3: Εμένα μου ήρθε άλλο. Όνειρο ή dream.
2: Τι μη τι γίνονται τα όνειρα μου, τρου, τρου.
3: Α, εκεί.
1: Ναι, εκεί στο μπρο.
2: Μέχρι εκεί.
3: Συγγνώμη. Οκ, η επόμενη λέξη είναι το text. Ή μήνυμα, άμα θες.
2: Μου έσλε τέξ, να ψαρέ,
3: λοιπόν, μετά είναι hood.
2: Hood. And I love me. You got a game with me.
3: Ήταν η επόμενη λέξη. Άκουσες ποιο είναι.
2: Game.
3: Άκουσες ποιο είναι. Πες το πάλι, Μαριάννα. Πες το πάλι.
1: Σκάμα στο hood, με
3: λένε. Και το game ήταν μετά, οπότε... Τώρα το κάψαμε λίγο.
2: Gang,
3: Προκολόπιν με το gang.
2: I mean, το κάψαμε.
3: My gang. Λοιπόν, money.
1: Εγώ.
2: Ναι. Κάηκα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Οκ, το
3: ακούω. Και πήγαινες για το full marks.
2: Ah, shit.
3: Η επόμενη λέξη είναι family.
2: Oh my god, family. Δεν μου έχετε κάτι πάλι. Family. Όχι ρε φίλε. Όχι, δεν μου έχετε κάτι.
3: Να το πω το φα.
2: I was so close.
3: Όταν σου λέμε το φα. Ποιος σου έχει στο μυαλό. Το περιπαντικό. Και το... Α, το φα. Και το γεια.
2: Γεια. Γεια. West Cotton is a Lovino.
3: Θέλω να μας κάνει live εκτέλεση κάποιο τραγούδι. Μην είναι εκτέλεση όμως. Δεν
1: μπορεί να βάλω beat αυτή τη στιγμή. Οπότε
3: δεν μπορεί.
1: Κάνε κοπέλα κάτι. Το get a luxury.
3: Θα το κάνω εγώ ρε παιδιά, όπου το ξέρω.
2: Δεν κάνω παραβάσεις μιας και λέμε για τα βήματα. Μέχρι εκεί. That's enough.
3: Ένα στίχο είπε.
2: That's enough.
3: Γεια σας, το πω εγώ, Φέρ. Ξεκίνα.
1: Πες ένα
3: στίχο. Πες τον ίδιο τον καλύτερο.
2: Όλο το τραπ.
3: Πας καλά.
1: Έλα, πες το ρεφρέν.
3: Όχι.
1: Γιατί τρέπεσαι.
3: Μπέντε με σε Game of Life
2: Radio. Να, δεν είμαι στο Game of Prime Person.
3: Ναι. Όχι, παιδιά, είπαμε. Εντάξει.
2: Ωραία, θα το κάνουμε έτσι. Αυτό δεν είναι να κάνουμε.
3: Όχι, δεν συμφώνησα.
2: Είπες ναι, συμφωνήσαμε όλοι ομόφωνα.
3: Όλοι.
2: Όλοι.
3: Who's we?
1: Όχι, όχι.
2: Who's we?
1: Άμα το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, εγώ θα χάσω 1000%. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, θα τραγουδάω ό,τι μου
2: έρθει. Δηλαδή, ο στίχος είναι από εδώ και εσύ.
3: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Όταν είμαστε μέσα στο κλαμπ και μπαίνει ένα τραγούδι πολύ ωραίο που θα το ξέρεις σαν τραγούδι, θα είναι σαν να σπανίξει από την όπερα.
1: Βάζω
3: γιατί τα στίχη είναι εδώ.
1: Να σου κάνω εδώ. Εγώ διαλέγω τι τραγούδι θα παίξει. Άσε με να τραγουδάω και ό,τι θέλω.
2: Έχεις δίκιο.
3: Εσύ σ' αρέσει να. Υπάρχουν άτομα που να είναι groupies, ας πούμε. Groupies με την έννοια ότι groupies είναι πολύ obsessed με τη μουσική σου.
1: Να άλλη μια λέξη να μας πεις ένα στίχο.
2: Αυτό θα έλεγα, αλλά ναι. Είμαστε...
1: Όχι, για το groupie έλεγα, αλλά μην
2: το groupie... Όχι, δεν θέλω.
1: Groupies δεν θέλουν να έρθουν... Θέλουν να
2: έρθουν. Ναι. Να μας πάρουν φήμες.
3: Φήμες, γεραίρα.
1: Φήμες πάλι.
3: Θα σε ενοχλούσε να έχεις groupies.
1: Γιατί να
2: θέλω να. Δεν θα με ενοχλούσα, αλλά δεν θα το θεωρούσα και σημαντικό. Κατάλαβε. Δηλαδή, μπορεί να προχωρήσω τη ζωή μου χωρίς τους groupies.
3: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Δεν με νοιάζει, like, I don't need them. Το δεν α πούμε. Αυτό. Κλαίν.
3: Οκ. Λοιπόν, κάνουμε κι άλλο.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να μας λες εσύ ένα στίχο από κάτι και να προσπαθούμε να το συνεχίσουμε, αλλά de facto θα γίνω ρεζίλη.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω.
1: Δεν χρειάζεται να τον τραγουδάς, απλά πες το.
2: Μπορούμε να λέμε από τη βοήθεια του κοινού.
3: Ωραία.
1: Σώθηκες.
2: Να λέει μια λέξη. Έτσι και πρέπει να
1: πει. Όποιο έρθει πρώτο.
2: Ναι.
1: Όποιο το βρει πρώτο.
2: Όποιο το βρει πρώτο. Και αυτό γίνεται.
1: Έλα, Μαριάννα.
2: Πάμε λίγο.
3: Δεν σε βλέπω καθόλου.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
3: Έχει κάνει πλάκα.
2: Πες οποιαδήποτε λέξη.
1: Παπούτσι.
3: Από τον τόπο σου.
2: Παπούτσι.
3: Παπούτσι σκέφτεται. Μισό. Μισό.
1: Α, το χάρη είναι στην κάλτσα μου. Ναι! Παιδιά,
3: εγώ το
1: βάλω
3: στα αγγλικά και τα καλύτερα.
2: Θα λέγα το στιλέτο, το αδερφού μου.
1: Ακούστε.
3: Εγώ
1: θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να βρει βοήθεια του κοινού λέξη.
2: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε για να.
2: Οκ, οκ, οκ. Μην ξεχαστεί, ξεκινά.
3: Ωραία. Πείτε μου λέξει, λέει. Πάμε να σε ακούσουμε στα αγγλικά.
2: Οκ, και θέλω να μου πείτε μετά ποιο προτιμάτε.
1: Ωραία. Και επανερχόμαστε.
2: Let's go.
4: She made this t-shirt that says,

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανεπιστημιακή. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανεπιστημιακή, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάξεων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανεπιστημιακή. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανεπιστημιακή.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: I lose it, fall, and I'll be here. Hey, yo, bro. What a fun, Eddie.

0: It's on display.
1: Stop playing with me, nigga. Pussy ass boy.
2: And we're back, people. Εδώ στο ραδιοπαντίο του Φωνητικού Παντίου Πανεπιστημίου, ακούτε το Mind the Rap για την υπόλοιπη μισή ώρα. Στα μικρόφωνα η Αγγελική Τρίβου.
3: And Sacred G και.
0: YNE.
2: Όχι
0: A,
2: όχι
0: YN, YNE.
2: Ωραία. Η βοήθεια του κοινού είναι έτοιμη για το παιχνίδι μας. Για όποιον δεν άκουσε προηγούμενα.
3: Η βοήθεια του κοινού μπορεί να έχει λίγο χρόνο ακόμα για να του κάνω το άλλο παιχνίδι.
2: Ωραία, ωραία. Okay. Ωραία. Πάμε μισό λεπτάκι. Πάμε ένα καινούργιο παιχνίδι τώρα.
3: Mm-hmm. Που είναι, είναι disasters που μπορούν να σου συμβούν και θέλω να του κάνει rate στα 10 πόσο άσχημο θα το θεωρούσε να είναι.
0: Okay.
3: Ωραία. Ξεκινά live και δεν δουλεύει το μικρόφωνο.
0: Ουφ. Λοιπόν, αυτό από το 1 στο 10 θα πω ότι είναι. Οριακά, αλλά όχι, θα πω 8.
3: Στο live ο ήχος έχει delay.
0: Οκ, 6 θα πω.
3: Σε live ο παραγωγός ή ο DJ που έχει είναι φθισμένος και δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: 10.
3: Το κοινό είναι, δεν μιλάει καθόλου, δεν τραγουδάει καθόλου.
0: 1 εκατομμύριο.
3: Έχεις τη μαμά σου πρώτη σειρά. Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, άμα λες, ας πούμε, στα τραγούδια.
0: Κοίτα, το 10 είναι το καλό, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
3: Όχι, το χειρότερο.
0: Άρα ένα, γιατί
3: okay.
0: Το θέλω.
3: Το μικρόφωνο δουλεύει μόνο αν κάποιος το κρατάει σε γωνία 45 μοιρών.
0: Πω, αυτό οριακά είναι ικ, αλλά θα πω 7.
3: Ρεκάρεις και μισό λεπτό.
0: Στο στούντιο λες τώρα.
3: Ναι.
0: Okay. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει κάτι άλλο ρε φίλε, ρεκάρω μόνος μου.
3: Λοιπόν, ρεκάρεις και κάθε φορά που πέφτει το μπάσο, κλείνει τα φώτα.
0: Oh my god. 9.
3: Ο DJ έχει κατεβάσει κατά λάθος όλα τα clean versions.
0: 10.
3: Bluetooth speaker ανακοινώνει κάθε 20 δευτερόλεπτα τη low battery.
0: Oh my god. Όχι. 10, ξεκάθαρα.
2: 10,
0: αυτό είναι πολύ κακό, ρε.
3: Το auto-tune είναι μονίμως κολλημένο στο opera mode και ακούγεσαι.
0: Όπως πριν, 9.
3: Μικρόφωνο που είναι σταθερό πάνω στη σκηνή, κάθε φορά που λες κι άλλο στίχο κατεβαίνει από μόνο του.
0: 8.
3: Σε κάθε refrain, το beat ξεκινάει 7 bpm πιο γρήγορα.
0: 9. Όπω, εκτός ρυθμού τελείως.
2: 7 bpm δεν έχει τόσο μεγάλη.
0: Είναι λίγο όμως.
2: Όχι. Οριακά καθόλου. Οριακά όχι.
0: Οκ, αφού το λες εσύ, Miss Beatmaker.
2: Ρε, από το 71 να πας στο 78, it's okay.
0: Οκ. Εγώ θα το καταλάβω. Η άλλη μπορεί όχι, εγώ θα το καταλάβω.
2: Εσύ συμφώνεις, αλλά it's okay.
0: Οκ, ναι.
3: Το λάπτοπ σου κάνει update στη μέση τραγουδιού.
0: Ωρε φίλε.
2: Και χάνεις όλη τη δουλειά.
0: 8.
3: Το κοινό τραγουδάει μόνο στα adlibs.
0: Μόνο τα adlibs. Όχι. 9.
3: Το κοινό ξέρει μόνο το TikTok snippet.
0: Που αυτό σημαίνει ότι το track είναι trash. Είναι trash. Θα πω 8.
3: Όλοι τραβάνε βίντεο οριζόντια με το flash. Μόνο αυτό.
0: Οκ, like 6.
2: Δεν έχεις πέσει κατά τα 6, εκτός από αυτό με τη μαμά.
0: Ναι, εντάξει.
3: Το κοινό τραγουδάει με αυτοπεποίθηση λάθος τα λόγια. Σε όλο το τραγούδι.
0: Με αυτοπεποίθηση.
2: Μα εγώ! Εγώ κανονικά!
0: Εντάξει, όσο το τραγουδάνε δεν με νοιάζει, οπότε θα πω 4. Για να κατέβουν και τώρα.
3: Κάποιος ξεκινάει να κάνει αυτό με τα χειροκροτήματα στη μέση του καλύτερου τραγουδιού, ότι θα χειροκροτήσουν όλοι ταυτόχρονα με το ρυθμό.
0: Όχι, αυτό θα μου πούμε. 8.
3: Το κοινό θέλει πάρα πολύ meet στη συναυλία να πει unreleased. Να λυπείς unreleased. Ζητάνε μόνο αυτό.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Ένα. Mm-hmm. Μ' αρέσει.
2: Ωραία. Και το να μην μπορείς να βρήσεις.
0: Να μην μπορώ να βρίσω. Όχι. Όχι, εντάξει. 6.
2: Άντε. Clean versions, οκ. Clean versions, όντως. Έλα, Μαριάννα. Είμαστε έτοιμοι.
0: Οπ.
2: Θα μετράς και πόντους.
4: Ναι.
2: Όχι, να μην μετράς γιατί θα χάσω.
3: Ε, τότε γιατί το ζήτησες.
4: Απλά δεν θυμάμαι αυτό το διάλεξη της ιστορικής.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, πρώτη λέξη. Φεγγάρι.
2: Στο φεγγάρι μου ένα βράδυ. Όχι, δεν λέει αυτό, το συντώνουμε λέει. Τι λέει, δεν θυμάμαι.
0: Φεγγαράκι μου λαμπρό, ναι, ναι, ναι. Let's go.
2: Όχι, ή αυτό έλεγε ο Στίβος.
4: Λοιπόν, τσιγάρο.
0: Τι τσιγάρο.
4: Τσιγάρο.
2: Το τσιγάρο μου θα δάψω. Το πάταω.
4: Λοιπόν.
0: Οκ, το ακούω.
4: Αθήνα.
0: Είμαστε μες στην Αθήνα!
2: Εγώ το γράφω στην Αθήνα, θέλω να το λάβω την πρόβλημα.
4: Midnight.
3: Midnight memories. Είναι one direction.
0: Ψάξτε το αν υπάρχει.
3: Λέγεται Midnight Memories.
0: Κόλλησε.
4: Καλοκαίρι.
0: Όλα μοιάζουν
2: καλοκαίρι. Το μεγάλο καλοκαίρι αυτό.
0: Ήταν το μόνο που ήξερα.
4: Λοιπόν, φώτα.
2: Τι?
4: Φώτα
2: κλειστά.
0: Α, αυτό θα λέγα εγώ.
3: Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Φώτα κλειστά.
2: Κι εγώ το είπα.
4: Χάος. Χάος.
0: Χάος music, τι?
4: Χάος, χάος. Χάος, χάος. Χάος,
0: house music λοιπόν. Τι, ξέρεις και
2: αυτό. Σεζαραλίνα.
4: Όνειρο.
2: Όνειρο βροχή. Τέλος και αρχή. Χάρη καφέ.
0: Έλα, αυτό το έδωσες τώρα λόμπα ήταν αυτό.
4: Vibe.
3: Vibe.
4: Vibe.
3: Vibe.
4: Vibe.
3: Α, vibe. Να δω να δω.

0: ξέρω κάποιο συγκεκριμένο, απλά όποτε ακούω κάτι, το έχω στο νου μου ότι ξέρεις τι είναι.
1: Είναι κάποιο classic που θα ήθελες να σαμπλάρεις.
0: Σίγουρα θα ήθελα κάτι από τον Tupac.
1: Mm-hmm.
0: Like California love.
1: Εμένα νομίζω ότι αν ήμουν αν τραγουδούσα, θα ήθελα σίγουρα κάτι από τον Graduation. Τύπου οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι, και αυτό, και αυτό. Και το I Wonder θα έκανα, σίγουρα.
1: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο iconic album ever, mate? Αναστασία, γιατί έγινε χάνουμε και γι' αυτό το λόγο αρχίσαμε τις ερωτήσεις. Όχι, γιατί σταμάτησε να λέει κιόλας, αλλά...
0: Αχώθηκε, αχώθηκε. Το πιο iconic album,
1: like, ever, mate. Δεν σου πω τραγουδί, είναι πιο δύσκολο, αλλά...
0: Υπάρχουν πάρα πολλά album, δηλαδή... Μπορώ να σκεφτώ και
1: το Graduation.
0: Σίγουρα Graduation, Utopia.
1: Mm-hmm.
0: Πώς λέγονταν αυτό το Travis με το Astroworld, Drake, Nothing Was The Same, If You're In It's Too Late, Scorpion, δεν ξέρω, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά για μένα.
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα, Καμικάζι αγάπη μου. Περίμενε. Καμικάζι αγάπη μου σίγουρα είναι εκεί. Mm-hmm. Του Light προσπαθώ να σκεφτώ. Που είναι
1: Πρίμο! Του Light.
0: Και το Πρίμο, αλλά και ποιο ήταν το άλλο που... Έλα ρε, που είχε το Sissi μέσα.
1: Wait. Το Sissi είναι το... Που είχε το Who Walk μέσα.
0: Μπράβο, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Πολύ δυνατό. Και το 10ο το Kelly, νομίζω είναι historic album, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ καλό album.
1: Το Immortal. Και δεν έχει πει ούτε ένα του Lex.
0: Lex, όχι. Νομίζω... Επειδή εγώ θεωρώ τον Lex legend, αλλά δεν είναι του γούστου. Κατάλαβε, αυτό θέλω να.
1: Και νομίζω επίση ότι υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνε που μπορεί να μην σου αρέσει ένα album ολόκληρο, αλλά να υπάρχουν τραγούδια που μέσα στο album, αλλά μην είναι όλο το album.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί το κοινό μα έδωσε μια λέξη, αλλά εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Θα συμμετέχετε εσεί δύο.
0: Okay.
1: Η λέξη είναι City. City don't love me. Μπορούμε να κάνουμε και σκόμ.
0: Έχασα δηλαδή.
1: Είδα. Μαριάννα, έχουμε άλλη λέξη, δεν κάναμε αποτελέσματα. Πάρτι. Πες πάρτι στον σι. Πάρτι μπούσι. Ναι, αλλά πες πάρτι στον σι της.
0: Εγώ περίμενα αυτό, αλλά εντάξει, δεν πήρα.
1: Οκ, γιατί δεν το έπες.
0: Λέω, μόλις είπες πάρτι, λέω, το είπε.
1: You're right.
0: I was like, fuck.
1: Νομίζω δεν έχουμε άλλες λέξεις.
0: Οπότε λες εσύ δικές σου, για πάμε.
1: Αυτός που θα βγει. Θα πάρω τη θέση. Θα τον ξαναφέρω, μην αγχωρίσω. Θα πάρω τη θέση. Μουσική
0: τέτοια. Ω, έχει μουσική, έλα από εδώ ρε. Ρε, on release δεν είπαμε, πάμε λίγο.
1: Μην τελείτσα το δωράκι. Το επόμενο release track θα είναι για σένα. Όχι, γράφουμε τη στρακ, αυτό να το λέμε. Εμείς το λέμε παρέξεις, το γράφουμε, σε παρακαλώ.
0: Ε, say less, αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Δεν μπορώ να το βάλω στον αέρα.
0: Είναι, έχει πολλές βρισιές.
1: Όχι, έχει name drop.
0: Έχει name drop. Βάλε beep.
1: Όχι, έχει υπερβολικά πολύ name drop, δηλαδή ωραία, κάθε στίχος έχει και
0: νόμιμο.
1: Τους κάνω λίγο...
2: Από τη σκηνή.
0: Τους κάνεις λίγο dirty.
1: Λοιπόν, περίμενε, ποιος κέρδισε.
2: Εγώ.
1: Τι.
0: Εγώ.
1: Εγώ δεν ήθελα να το βρω καμία!
0: Σαραμπού!
1: Αλλά άμα ήθελα.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μας πει ποιος κέρδισε.
2: Εγώ σου λέω, κανείς δεν μετρούσε.
0: Αφού.
1: Δεν μετρούσε.
0: Εγώ δεν κέρδισα, έλα.
1: Εγώ κέρδισα.
0: Καταρχάς,
1: η Αναστασία κέρδισε. Εγώ δεν κέρδισα, εσύ είναι η
0: Αναστασία. Εγώ είμαι ο guest, οπότε κέρδισα όπως και να
1: έχει. Yeah, right.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Έτσι πάει.
1: Και εγώ, άμα θέλω, επειδή είναι δικιά μου εκπομπή, δεν
2: σε κλείνω τώρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάει το σπίτι.
1: Ιδέε σε τελικακίε. Λοιπόν,
0: thank you.
1: Εκτός από το Athens, Αθήνα, όλα τα αυτά, κοίτα, τι να περιμένουμε από το YNE?
0: Διαφορετικά mood τραγουδιών, βασικά.
1: Τώρα στα επόμενα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Soon, soon.
0: Very, very soon. After Athena.
1: Πώς.
0: Πώς, αλλά...
1: Podcast. Λοιπόν, ποιος είναι ο τελικός στόχος που θες να επιτύχεις μέσω της μουσικής?
0: Να με θυμούνται ως hard worker και ένας που είναι ανοιχτό μυαλό στο να κάνει διάφορα είδη μουσικής.
1: Πάνω σε αυτό θεωρείς ότι μπορεί κάποιος πραγματικά να κάνει appreciate τον κόπο και τη δουλειά που συμβαίνει πίσω από ένα τραγούδι?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και πίσω την πορεία κάποιον.
0: Ναι.

0: Γίνεται.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Απλά για, το, για την ακρόαση που τα ακούν τραγούδια.
0: Όχι, πιστεύω ότι ο μέσος ακροατής μπορεί σίγουρα να εκτιμήσει το hard work που ρίχνει στο, σε κάθε track ή στο album σου. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι είναι. Α, συγγνώμη, πες.
2: Όχι,
1: πες, πες.
0: Όχι, πες, όχι, πες, εσύ πες.
1: Λοιπόν, τι είναι επιτυχία για σένα. Τι είναι επιτυχία για σένα.
0: Να μένει στο μυαλό τους ένα τραγούδι ή να το νιώσουν τουλάχιστον το τραγούδι. Να πούνε ότι ξέρεις τι, ταυτίζομαι με ένα track. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω βγάλει tracks που να μπορεί κόσμος να ταυτιστεί, αλλά για μένα είμαι σε φάση ότι μετράει full. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το φτωχός.
2: Αυτό. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε δυστυχώς γιατί είχε ένα πρόβλημα.
1: Να πάτε να το ακούσουμε Spotify.
2: Άμα μπορείτε.
0: Πηγαίνετε όλοι.
2: Είναι Spotify σήμερα.
1: Ναι, όλοι δεν είναι Spotify.
2: Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το κατεβάσουμε. Πάμε να ακούσουμε έτσι για το κλείσιμο το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε. Το
1: θέλω
2: για το Luxury.
1: Βεβαίως,
2: και θα γυρίσουμε πίσω να πούμε την τελευταία ερώτηση της βραδιάς και να σε αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
0: Οκ, οκ, οκ.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
3: Παίζω από το 15 στην ελληνική ομάδα και δεν έχω βρει πολύ σπάθο. Και με το 2025 μετά από μια δεκαετία. Και είμαι στο βάθρο. Είναι κάτι για μένα που για ένα παιδί που πει 450 μέρες ήμουν εκτός. Και έρχομαι μετά και παίρνω μετά την ελληνική.

0: κερδίσαμε κάτι! Δεν κερδίσαμε κάτι! Άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει!
1: Πάμε!
2: Και επιστρέψαμε για τελευταία φορά για σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Ράδιο Πάντο χωρίς τα βραχιόλια της Μαριάννας, παρακαλώ! Θα ακούτε το Mind the Rap στα μικρόφωνα Αγγελική Τρίπου.
3: Για να σε ακαρβουτζή
4: και...
5: Και Y&E. Α, οκ. Αν
2: δεν
5: θα
2: πούμε όλο το government name.
5: No.
3: Όποιος το άκουσα.
2: Fine.
5: Όσοι ξέρουν ξέρουν.
2: Και η τελευταία μας ερώτηση. Θέλω να αφήσει ένα μήνυμα στον εαυτό σου για 10 χρόνια από τώρα.
5: Ένα μήνυμα στον εαυτό μου για
3: 10 χρόνια. Εγώ 20 είχα γράψει.
2: 10 βέβαια.
3: Συγγνώμη.
5: Ένα μήνυμα στον εαυτό μου.
2: Ένα μήνυμα είναι... στον εαυτό μου.
5: Αδερφέ μου, τα κατάφερες. Συνέχισε να δουλεύεις και πάμε για καλύτερα. Αυτό είναι.
3: Και ένα μήνυμα στον εαυτό σου 10 χρόνια πριν.
2: Αδερφέ 10... μου, τα κατάφερες.
5: Αδερφέ μου, ξεκίνα.
3: Low key, βγάλτε το αρκάκι και ξεκίνα.
5: Ξεκίνα. Αυτό. Mm-hmm.
3: Θα την ξανακούσα, εντάξει. Βασικά, εγώ θα φροντίσω όταν.
2: Ναι, έρθει σε 10 χρόνια ώρα να σου στείλουμε τη συνέντευξη να την ακούσει. Το δικό μας μήνυμα είναι αυτά και άλλα τόσα και να τα πας ακόμη καλύτερα και μπορείς.
3: Athens, Athena, take a shot.
2: Athena, take a shot. Mm-hmm. Όταν βγει, πρέπει να βγάλεις ένα TikTok με εμάς να πίνουμε σφινάκια.
5: Σίγουρα.
2: Κάθε φορά, πέρα από την πλάκα, αυτό το κάνουμε για πρόμο. Όταν θα βγει, κάθε φορά που θα λέει Αθήνα, θα πίνουμε ένα σφινάκι.
5: Ναι, ξεκάθαρα.
3: Ναι, και αν μας το κατεβάσουν, θα σου κλείσουν το account.
2: Τι να μας το κατεβάσουν.
3: Digital footprint, όλα.
2: Κάθε
5: όχι, όχι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
5: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
3: Η πρώτη συνέντευξη.
5: Ναι.
3: Officially.
5: Officially.
2: Και πάμε για τεράστια τιμή, η τιμή που μας έδωσες και η χαρά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα και για τη ώρα που τα πάμε και όλα τα συνοφή.
5: Ήταν ωραία η συνέντευξη, αλήθεια είναι. Και,
3: και εκτιμούν πάρα πολύ το ότι δεν απαντήσεις με ναι ή όχι.
2: Ναι,
3: μας
2: αυτό...
3: έχει συμβεί αυτό πολλές φορές.
5: Α, αλήθεια.
2: Ναι, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί. Okay. Δηλαδή το συγχαίρομαι κι εγώ και Αναστασία να σου κάνω μια ερώτηση και να μου λες ναι, ή δεν ξέρω. Αυτά. Μπρο.
3: Όταν απαντάνε παραπάνω, δείχνουν ότι έχουν όντως γνώση.
2: Ναι, πραγματικά.
5: Ναι.
2: Και παιδεία γενικότερα, ρε φίλε. Όχι μόνο γνώση επί του θέματος.
5: Α, οκ. Okay.
2: You're blushing.
5: Φαίνεται, ρε γαμώτο.
3: Κοίτα, για να το βγάλω. Ναι, δεν λειτουργεί έτσι,
5: γνώση. Κάπως, ρε πωστή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν.
5: Εγώ ευχαριστώ και πάλι και... περιμένω κι άλλα. Δηλαδή θα σας παρακολουθώ στενά.
2: Εμείς ανανεώνουμε το και... ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, 19 του μήνα.
3: Και εγώ θα αφήσω τώρα για την επόμενη εβδομάδα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας νησί?
2: Και να αποφασίσετε μόνοι σας.
3: Ποιος είναι ο επόμενος μας
2: guest. Ναι.
3: Οπότε, αυτό, see you soon.
2: Αυτά είναι τα δύο hit μας. Βρείτε το αγαπημένο σας νησί και κρατήστε τη λέξη ναι. Mm-hmm. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Σας αφήνουμε με τον Nightcrawler του Travis Scott. Mm-hmm. Αφού ήταν το Mind the Rap για σήμερα. Στα μικρόφωνα ήταν η Αγγελική Τρίμπου.
3: Ένα σέκαρβο
5: και Emmanuel Godwin.
2: Τώρα το
5: Y&E.
2: Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρίνα και αυτό είναι το Προκαλώντας τους MCs, όπου κάθε Τρίτη στις 11 ακούμε ραπ, σχολιάζουμε νέες κυκλοφορίες και έτσι γενικότερα γεγονότα. Μου λείψατε λίγο, την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε δυναμικά με λίγο hate most και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας αφήνω προς το παρόν και συνεχίζουμε με Kira Make Right.

2-1-0 test στο flow. Τα μοιράζω σαν το tap στο blow. Συμμορίες μπαίνουνε στο game. Ονειρεύονται τη νέα death row. Όλοι φίλοι είναι στο best βιές. Σαν τις κυμωλίες τραβάνε γραμμές. Ποιος θα φτάσει πιο ψηλά λες κι είναι τζάμπολ. Μες στα κόλπα σαν

Είμαι στη φάση μου, μπρο, και σκεφτόμαι να πιω την επόσημο. Έχω τις μαύρες μου, κάνω τις βόλτες μου όλο και συχνότερες. Και περιμένω να έρθουν οι μέρες αυτές ομορφότερες. Μες στη βρώμα ακόμα.

0: rewind this motherfucker. You know you can't help it.
1: Hey, είχα τα γραπτά μου στο backpack, κάναν pop-up, ήμουν ζάντα. Λένε μαλακίες με τα snap-back-up, και φοχάματα από τα χάπια. Κάπαρα πατάκα από τα πάρκα. Είπα ότι θα πάρω την Ελλάδα. Έλα να μετρήσουμε τις πένες μας, αρχίδι και μετά συγχύσουμε και τα παπ.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Wow, πόσοι όντως

Λοιπόν, όπως είπα και πριν, την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε κομπή, οπότε δεν μιλήσαμε για κουκουβάγες. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε τώρα. Καλό αργά παρά ποτέ. Είχα σχεδιάσει να παίξουν περισσότερα τραγούδια από το δίσκο σήμερα, αλλά κράσαρε η γνωστή πράσινη εφαρμογή και δεν μπόρεσα να τα περάσω. Λοιπόν, παίρνω πίσω ό,τι έλεγα. Βασικά δεν το παίρνω πίσω, ισχύει ακόμα, απλά είναι σπάνιο. Ότι έλεγα ότι για να μου αρέσει ένα δίσκο πρέπει να περάσει λίγο χρόνο και μετά αποφασίζω. Λοιπόν, παιδιά. Τολμώ να πω ότι οι κουκουβάγες κονταροχτυπιέται επάξια με Baby Steph 3, που μέχρι στιγμής ήταν το αγαπημένο μου. Είχα και την τύχη να πάω στο pre-listening party, πώς το λένε, πώς πω, στην Ηλιούπολη. Γάμισε. Ενώ μεταξύ προσπάθησα, ωραία, πάει ξέρω εγώ η ώρα 10, λένε παιδιά, μαζευτείτε, ακούσουμε, βάλουμε το άλμπουμ. Πάει να βάλει το intro, κολλάει μια φορά. Ωραία, παιδιά, πάμε την αρχή. Το βάζει δεύτερη φορά, ξανακολλάει στο ίδιο σημείο. Το βάζει τρίτη. Περνάει λίγο παραπάνω ώρα, ξανακολλάει. Και άλλο τα είχε πάρει στο κρανίο, λέει, δεν τα έχω, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να λέει, δεν τα έχω παρατήσει ποτέ, δεν τα παρατήσω τώρα. Και απλά το αφήσαν, ξέρω εγώ, να παίξει τελευταίο. Λοιπόν, ακραίο, μου άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το περίμενα λίγο πιο hard, να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν με απογοήτευσε καθόλου. Μ' άρεσαν και τα fits, εντάξει, σας και, okay, δεν με τρελαίνει, αλλά hate most. Παιδιά, όπου χώνει ο hate most, σώζει το κομμάτι. Όχι ότι. Λοιπόν, ακούστηκε κάπως βασικά αυτό. Ναι. Όχι ότι το έσωσε, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ένα feat του hate most που να μην. Νιώθω ότι μπορεί να πατήσει παντού, ότι είναι ας πούμε 10, το κάνει 20. Και τσάκι μου άρεσε αρκετά. Πολύ βασικό στυλ τσάκι. Τι άλλο, είχε τάφ λάθος. Ξεχνάω κάτι. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάτι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το δίσκο του Wang. Δεν μπήκα ποτέ στη δικασία να το ακούσω. Δεν με τρελαίνει. Αν κάποιος το άκουσε, να μας πει στο chat την άποψή του. Νιώθω ότι από το 23 και μετά. Λοιπόν, προσωπική άποψη, έτσι προσπαθώ να μην γίνω cancel. Αλλά Danny Wang και Bloody για μένα είναι ένα. Ωραία. Στο κεφάλι μου είναι πολύ παρόμοιοι σαν παρουσίες. Νιώθω από το 23 και μετά υπήρξε ένα downfall. Εντάξει, ο Ντάν είχε και αυτό το controversy, αλλά και για τον Wang έχουν πει πράγματα στο παρελθόν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν φταίει αυτό και μου άλλαξε κάπως την άποψη, αλλά καθαρά και μουσικά. Ρε φίλε, νιώθω ότι έχουν παραμείνει πολύ στάσιμοι. Πότε βγήκε το. Θα το ψάξω. Του Wang ο προηγούμενος δίσκος. Πώς λεγότανε, Τεράνο, πώς. Μπορεί να λέω και βλακή τόση ώρα στο μικρόφωνο, έτσι. Δεν νομίζω. Homesick, Τεράνο, βράδυ τραγούδι. Βλακεία μου. Ναι, νιώθω ότι έχει παραμείνει πολύ ίδιο, αλλά σε σημείο που καταντάει ίσως λίγο βαρετό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κυτρινίσω την εκπομπή. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Συνεχίζουμε με κανόν.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτη-Σιωπή Ρεβάντ, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάντς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να κάνω ένα disclaimer. Το έχουμε ξανασυζητήσει λίγο. Λόγω της φύσης της εκπομπής και γενικά των τραγουδιών που παίζουν, αναφέρομαι, όχι εγώ, τα τραγούδια σε ουσίες, σε βία και σε τέτοιου είδους πράγματα, ρε παιδί μου, ως Μαρίνα και γενικά ως Ράδιο Πάντιον, οφείλουμε να πούμε ότι δεν προμοτάρουμε κάποια τέτοια συμπεριφορά, κακοποιητική ή οτιδήποτε, απέναντι σε άλλους ή στον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Οφείλω να το πω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος ακούει αυτή την εκπομπή και λέει «Α, ο Κανόν πριν μίλησε για κοκαίνη, οπότε ας κάνω κι εγώ». Αν δεν νομίζω ότι έχω τέτοιο κοινό στην εκπομπή, αν ακούτε αυτή την εκπομπή 12 παρά 20 και είστε σε αυτή την ηλικία που θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάτι τέτοιο, πηγαίνετε για ύπνο, έχετε σχολείο αύριο. Αλλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι έπρεπε να το πω. Τώρα, αναφορικά με το ζήτημα που σχολιάζαμε πριν για Danny One και τα λοιπά, έχω εδώ τον φίλο μου τον Μπάμπα, γεια σου Μπάμπα, που μου γράφει ότι όσο για Danny και One θεωρώ ότι προσπαθούν να εξελιχθούν, αλλά δεν είναι αυτό, δεν ακμάζουν σε αυτό. Δηλαδή, ο One είναι στο peak σε τριλόπιτα, bad mobilitakes και τα λοιπά. Ναι, συμφωνώ, μα είπα μέχρι ένα σημείο, το συζητήσαμε και λίγο, αλλά οκ, okay, ας το πω και εδώ. Ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να μου πεις για μένα ότι το Mordor ή το Takeshi είναι άσχημα τραγούδια. Όχι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και γι' αυτό είπα και πριν το 23, ας πούμε, και το Τσιγάρα στα Βαλκάνια του Ντάνι, εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Αλλά από εκεί και μετά, η θεματολογία έχει γίνει λίγο flat. Που όλοι καλώς κακώς έχουν μια κύρια θεματολογία, αλλά δεν μπορούμε σε κάθε τραγουδί και δίσκο να λέμε ο μπαμπάς μου, ξέρω εγώ, ήταν. Πώς λέγεται. Αυτός που χτίζει πολυκατοικίες. Μάστορας, οτιδήποτε, whatever. Και με το ίδιο flow και το ίδιο. Νιώθω ότι το target group είναι λίγο πιο διαφορετικό. Δεν ξέρω. Τι να πω. Άμα θέλεις να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, πες μου. Θεωρώ ότι θέλεις. Συνεχίζουμε πάλι με Karim, Muskelight. Και θα το πούμε σε λιγάκι.

0: Τι σήμαινε να είσαι μάγκας εκείνα τα χρόνια?
1: Για να είσαι μάγκας έπρεπε να είσαι ένα καλός άνθρωπος. Δεν πειράζει κανέναν.
0: Κάτι χαρακτηριστικό είχε ο μάγκας. Μήπως ήταν και λίγο ψηλό τσαμπουκάς.
1: Τσαμπουκάς εννοείς τι τσαμπουκάς.
0: Δηλαδή μήπως αν άκουγε ας πούμε μια κουβέντα παραπάνω δεν έδειξε τίποτα να τραβήξει.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον, είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό είναι το προκαλέντο στους MCs, όπου κάθε Τρίτη βρισκόμαστε εδώ 11 με 12. Αυτή ήταν η εκπομπή για σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Και σκέφτηκα έτσι να κάνουμε ένα κύκλο και να σταματήσουμε την εκπομπή έτσι ακριβώς όπως την αρχίσαμε, με λίγο hate most. Καληνύχτα!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το Πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου, κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ στο Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το Πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα Πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους, υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών, προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την ευρυθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Λίζα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύτησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο δουσού. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.